0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Λόγος λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε για μία ακόμη φορά στο φιλόξενο εκκλησιαστικό σταθμό 4Ε. Θέμα της σημερινής μας εκπομπής θα είναι η τιμή των Αγίων Λειψάνων στο Ορθόδοξο εορτολογιό μας. Εκτός από τις μεγάλες γιορτές της Παναγίας, του Χριστού πρωταβέβαια, δεσποτικές γιορτές, της Θεοτόκου, οι θεμετορικές και των Αγίων, από κάποιαν εποχή εντάχθηκαν στο εορτολόγιο και οι γιορτές προς τιμήν των Αγίων Λειψάνων, κυρίως μετά τον 8ο αιώνα, αλλά η τιμή των Λειψάνων είναι παλαιότερη, θα τη δούμε στη συνέχεια. Έχουμε μέσα στην Εκκλησία μας λείψανα, δηλαδή τα σώματα των Αγίων, ολόσωμα λείψανα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Αγίου Σπυρίδωνος στην Κέρκυρα, το Αγίο Γερασίμου στην Κεφαλονιά, το Αγίου Αντουρόσου, νεότερος Άγιος, στο Προκόπιο Ευβίας, από το Προκόπιο της Μικράς Ασίας ήρθε, και άλλα, αλλά και από τμήματα λειψάνων, δηλαδή από την Κάρα, το κεφάλι των Αγίων, των Μαρτύρων, των Οσίων, των Ιεραρχών, όλων των περιπτώσεων λείψανα, ή από τα χέρια ή από τα πόδια. Η Εκκλησία μας τα τιμούσε και τα τιμά, και οι χριστιανοί σέβονται, αγαπούν, προσκυνούν και ευλαβούνται τα ιερά αυτά λείψανα. Τα χαριτόβρητα λείψανα, όπως λέμε, τα οποία αγιάζουν, παρηγορούν, ενισχύουν, αλλά και θεραπεύουν πολλές ασθένειες του ανθρώπου. Πρώτα-πρώτα θα δούμε, φίλοι τηλεθεατές, τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες η Εκκλησία μας τιμά τα λείψανα, γιατί τα τιμάει, δηλαδή ποιες είναι οι θεολογικές και, αν θέλετε, και ανθρωπολογικές προϋποθέσεις. Είναι γεγονός ότι μέσα στο εορτολόγιο δεν μιλούμε για λατρεία των ιερών λειψάνων, αλλά για τιμή των ιερών λειψάνων. Και αυτή η τιμητική προσκύνηση και αυτός ο τιμητικός εορτασμός στηρίζεται πρώτα και πάνω απ' όλα στο μυστήριο της Θείας Ενανθρωπίσεως. Γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια και από τις ερμηνείες των πατέρων μας και γενικότερα από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο Λόγος του Θεού έγινε σάρκα και σκήνωσεν εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού κατά τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Ο Χριστός δηλαδή ως τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος προσέλαβε, όπως λέμε, την ανθρώπινη φύση για να την σώσει και να την αγιάσει, να την μεταμορφώσει και την θεώσει. Ένας παλαιός καθηγητής, κοιμηθής στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης, σπουδαίος καθηγητής, γραμματολόγος, πατρολόγος, ο αείμνηστος Δημήτρης Τσάμης, γράφει στην αγιολογία του για τα λείψανα το εξής: «Η άκτιστη ενέργεια της θεώσεως επεκτείνεται σε όλο το σώμα του Χριστού, την κοινωνία των Αγίων δηλαδή, που είναι η Εκκλησία. Η εκθεωτική αυτή ενέργεια», γράφει, συνεχίζει ο μακαριστός Δημήτρης Τσάμης, «παραμένει στα σώματα των Αγίων και μετά το θάνατό τους και τα κάνει πνευματέμφορα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων». Αυτήν ακριβώς την αλήθεια, ότι τα λείψανα είναι πνευματέμφορα, ζωοποιά και πηγή έτσι θαυμάτων, ακριβώς γιατί τους έδωσε τη δυνατότητα το γεγονός ότι ο Χριστός σαρκώθηκε και τίμησε τον άνθρωπο και τον προσέλαβε και τον αγίασε και τον θέωσε, αυτήν την αλήθεια την καταγράφει κατά τον καλύτερο τρόπο και το Συνοδικό της Ορθοδοξίας, το οποίο διασώζει τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου που τα ακούμε στην πρώτη Κυριακή της Ορθοδοξίας, της 40ης της Μεγάλης. Της 7ης λοιπόν Οικουμενικής Συνόδου την αλήθεια που έγινε το 787, η οποία θεολόγησε για την σημασία και σπουδαιότητα των ιερών εικόνων ως συμβόλων, θα λέγαμε, που μας ανάγουν στο εικονιζόμενο πρωτότυπο. Στο κείμενο αυτών των πρακτικών της 7ης Οικουμενικής Συνόδου σημειώνεται ότι το μαρτύριο και τα παθήματα των Αγίων, είτε ήταν σωματικά είτε τη συνειδήσεως μαρτύριο, αποτελούν συνέχεια και προέκταση του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. «Νύσθητη Κύριε», λέει, «του ονειδισμού των δούλων σου», για όλους τους Αγίους,
εξών και ητών αυτού παθημάτων μίμησης, μίμησης των παθημάτων αυτού του Χριστού δηλαδή, πέρασε εις Αποστόλους, εκείθεντε εις μάρτυρας διαβαίνει και δι' αυτών μέχρις ομολογητών και ασκητών κάτηση. Δηλαδή το μαρτύριο και η αγιότητα των οσίων, των οποίων έχουμε τα λείψανα και τα τιμούμε, αποτελούν μια συνέχεια κατά κάποιο τρόπο αυτού του μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Αυτός είναι ένας βασικός θεολογικός λόγος στον οποίο στηρίζεται η Εκκλησία και τιμά τα Άγια Λείψανα. Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο η Εκκλησία τιμά τα Ιερά Λείψανα, στηρίζεται δηλαδή στον λόγο αυτό, είναι ο σεβασμός που δείχνει η Βίβλος, οι πατέρες, γενικότερα η παραδοσία μας στο σώμα του ανθρώπου. Από τη στιγμή που γεννέται μέχρι την ημέρα της εξοδίου του. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτά που γράφει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ότι δηλαδή το σώμα μας χαρακτηρίζεται ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι ανήκουμε στο Θεό και Αυτόν δοξάζουμε τόσο με το σώμα μας όσο και με το πνεύμα μας. Και παραπέμπω εκεί στον Απόστολο Παύλο προς Κορινθίους που λέει «Ηγοράστε τη γαρ τιμής, δοξάσετε δι' των Θεών και εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα τα οποία δηλαδή ανήκουν στο Θεό, εστί του Θεού». Σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος γράφει ότι «Ουκ είδατε», λέει, «ότι ναός Θεού εστέ και το πνεύμα του Θεού εκεί εν ημίν, κατοικεί μέσα σας το πνεύμα του Άγιου», λέει, «ήτις το ναόν του Θεού φθήρει», το σώμα του δηλαδή, «φθερεί το τον ο Θεός, ο γαρναός του Θεού Άγιος εστίν, ήτιν εις εστέ ημείς». Ο ναός του Θεού, το σώμα μας δηλαδή, είστε εσείς, είναι Άγιο. Άρα δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το φθείρει, γιατί ο Θεός θα τον, κατά κάποιον τρόπο, θα τον φθείρει αυτόν τον άνθρωπο που κάνει τη φθορά του σώματός του. Ο ίδιος μάλιστα ο Χριστός μας, όταν σε κάποια περίπτωση που έδωσε μια απάντηση προς τους Ιουδαίους, είπε «γκρεμίστε», λέει, «αυτόν τον ναό», όταν του είπε αυτό δηλαδή, «και σε τρεις μέρες τον ξαναχτίσω», εννοούσε το σώμα του και όχι τον ναό του Σολομώντος. Αυτό το θυμήθηκαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση και επίστευσαν, γράφει, τη Γραφή και το Λόγο, ο είπεν ο Ιησούς. Είναι λοιπόν ναός του Πνεύματος του Αγίου το σώμα μας, αλλά και γενικότερα οι άνθρωποι είμαστε ευωδία Χριστού. Έτσι γράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος και προς Κορινθίους, προς Φιλιππισίους και αλλού. Αυτό η Εκκλησία το αποδεικνύει, το κάνει πράξη με τα μυστήρια. Η τριπλή κατάδυση, παραδείγματος χάρη, στο νερό την ώρα του βαπτίσματος, κατάδυση-ανάδυση, έτσι, στο όνομα του Πατρός κατάδυση-ανάδυση και του Υιού κατάδυση-ανάδυση και του Αγίου Πνεύματος κατάδυση-ανάδυση. Γίνεται στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Αυτό είναι μια πράξη που συμβολίζει τη συνταφή και τη συνανάσταση με τον Χριστό. Κατά το όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Συνετάφημενον αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή ναός περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη ζωής ζούμε, θα ζούμε πια μια καινούργια ζωή. Αυτός είναι ο συμβολισμός της τριπλής κατάδυσης και ανάστασης, και ανάδεσης, δηλαδή θάνατος και ανάσταση. Η προς τον Θεό προσφορά μας δε ως ευωδία Χριστού αναδεικνύεται επίσης και στη συνέχεια με το μυστήριο του χρίσματος, το οποίο κατά τους πατέρες και κατά τον Άγιο Σημειών των Θεσσαλονίκης,

σχεδιασμού το μελών της. Να έρθουμε τώρα λίγο στο λειτουργικό καθαρά, στο ερωτολογικό σε σχέση με τα Άγια Λείψανα. Η τιμή τους είναι πάρα πολύ παλιά και μαρτυρείται από την εποχή των διωγμών, όχι ως γιορτές μέσα στο ορτολόγιο, αλλά ως τιμή με διάφορους, έτσι θα λέγαμε, τρόπους. Υπήρχε μάλιστα η πρόταση και η προτροπή κατά κάποιον τρόπο και η τάση να συγκεντρώνονται λείψανα, τα οποία η παράδοσή μας, ο Ευσέβιος Κεσαρίας παραδείγματος χάρη, τα θεωρεί τα τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπέρ χρυσίων οστά. Ό,τι καλύτερο, πιο χρυσό και από το χρυσό και πιο πολύτιμα από κάθε πολυτελή λίθο. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει ότι τα λείψανα έχουν, λέει, μεγαλύτερη αξία από τον πλούτο και το χρυσό. Συνεχίζοντας αυτή την σκέψη του Ευσεβίου Κεσαρίας. Γιατί? Χρυσίων, λέγει, μεν γάρ, ούτε νόσο να πείλασε πόποτε. Κανένα χρυσάφι δεν έδιωξε καμιά αρρώστια. Ούτε θάνατον εφυγάδευσε. Ούτε εφυγάδευσε, νίκησε τον θάνατο. Μαρτύρων δε οστά, αμφότερα ταύτα εργάσατο. Τα λείψανα των μαρτύρων κάμαν και τα δύο. Και θεράπευσαν αρρώστιες, θεραπεύουνε και τον θάνατο διώχνουνε. Αλλά πάντοτε βέβαια με την δύναμη και την χάρη του Χριστού μας. Από πολύ νωρίς δε δημιουργείται έτσι ένα ενδιαφέρον για την απόκτηση των Αγίων Λειψάνων. Μάλιστα ο Μέγας Βασίλειος προτρέπει, λέει, καλώς δε ποιήσεις, εάν και λείψανα μαρτύρων την πατρίδα εκπέμψεις. Εάν στείλει την πατρίδα, λείψανα την, το θεωρούσαν πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Ανεγείρονται ναοί για τα λείψανα, μεγάλη. Επικρατεί η παράδοση της ανακομιδής ή μετακομιδής, είναι περίπου το ίδιο πράγμα, δηλαδή εκταφή και μεταφορά των λειψάνων από έναν τόπο σε άλλο τόπο. Τελούνται λειτουργίες επάνω στους τάφους των μαρτύρων και οι ναοί καθιερώνονται πλέον από τον 4ο αιώνα με κατάθεση λειψάνων, είτε στη βάση της Αγίας Τραπέζης είτε στα νεότερα χρόνια επάνω στην πλάκα της Αγίας Τραπέζης, το λεγόμενο φυτό. Τοποθετούνται τρία λείψανα και μάλιστα μαρτύρων. Είναι μια πράξη που την επικύρωσε η 7η Οικουμενική Σύνοδος αργότερα και μάλιστα σε μια απόφασή της, λέει, όποιος επίσκοπος δεν τοποθετεί λείψανα στην Αγία Τράπεζα, καθερίστο, και συνέπειες δηλαδή. Αυτήν την σημασία των λειψάνων την τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο δογματολόγος της Εκκλησίας μας. Σύμφωνα με την άποψή του, τα λείψανα των Αγίων δεν είναι απλώς, λέει, παράδοση της Εκκλησίας, αλλά είναι θεόσδοτα χάριν της σωτηρίας των ανθρώπων, δηλαδή ευλογία του Θεού δηλαδή. Έχω και κάποιες άλλες μαρτυρίες από τους πατέρες για την σημασία των Αγίων Λειψάνων. Μπορεί να βρει κανείς πάρα πολλές πληροφορίες. Από τον Άγιο είναι το Χρυσόστομο μια άλλη πληροφορία, λέει, είναι ευλογία του Θεού τα λείψανα των Αγίων, διότι δι' αυτόν θέλει ημάς, Θεός δηλαδή, προς αυτόν εκείνον χειραγωγή σε ζήλων, για να μας ενθαρρύνει τον ζήλων προς αυτόν, προς το Θεό. Και λιμένα την απαρασχήν και παραμύθιον ασφαλές το ναή καταλαμβανόταν ημάς κακών. Και είναι λιμάνι πνευματικό στη ζωή μας και παραμυθία και παρηγορία, κατά κάποιον τρόπο λιμάνι ασφαλές για τα κακά που μας κυριαρχούν και μας δυσκολεύουν τη ζωή μας. Ο Άγιος Δαμασκηνός πάλι γράφει ότι τα λείψανα είναι πηγή σωτηρίας. Πολυτρόπως τας ευεργεσίες πηγάζοντα, με κάθε τρόπο πηγάζουν ευλογίες και ευεργεσίες στη ζωή μας, μύρον ευωδίας βρίοντα. Αυτό που λέμε τα λείψανα ευωδιάζουν. Ακριβώς γιατί, το είπαμε και προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι ευωδία Χριστού. Και η ευωδία που παίρνει με το μύρο στο βάπτισμα, αυτή μπορεί η ευωδία να αναδύεται και μετά του θάνατο ενός Αγίου ανθρώπου. Ο Δενικήτας ο Στιθάτος είναι τον 10ο αιώνα του Δίτης. Τονίζει ότι των δικαίων τα θεία λείψανα, ως πηγή της, λέει, εκβλίζουσα μοίρα. Βλέπετε πόσο τονίζουν την ευωδία, τα μοίρα.

0: είναι πηγή μύρων και νάματα ευωδίας αρήτου και πηγές έτσι ευωδίας που δεν μπορεί να περιγραφεί. Πληρούσι τους προσκυνούντας, αυτοί που προσκυνούν το καταλαβαίνουν αυτό, και ασπαζομένος αυτά μεταπίστεως. Χρειάζεται και αυτή η προϋπόθεση να πιστεύει κανείς σε αυτή την αλήθεια. Α ζώντων εισήν όντως και ου νεκρών. Σαν να είναι ζωντανοί δηλαδή οι Άγιοι αναδύουν αυτήν την ευωδία. Στη βάση αυτή, φίλοι τηλεθεατές, τώρα εξηγείται ότι από πολύ νωρίς, από τον 3ο μετά Χριστόν αιώνα, το είπα και προηγουμένως, έχουμε περιπτώσεις μεταφοράς λειψάνων από έναν τόπο σε έναν άλλο τόπο, ξέρετε, για διάφορους λόγους. Χάρη ευλογίας, χάρη θεραπείων ανθρώπων, χάρη της πίστεως, αλλά και χάρη ενός κύρους και πολιτικού ακόμα και με το παρεξηγήστα και εκκλησιαστικού μιας περιοχής. Ήθελαν οι αυτοκράτορες να έχουν ένα λείψανο μικρό ή μεγάλο στην περιοχή τους. Αυτό θεωρείται έτσι η αναβάθμιση του κύρους της περιοχής. Δεν είναι και ένα θέμα ασφαλείας βέβαια, με το να πάρεις από ένα τόπο που κινδύνευε από κάποιους εχθρούς να τα μεταφέρεις σε έναν άλλο τόπο, όπως συνέβαινε από τα Ιεροσόλυμα, από την Παλαιστίνη, τα πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη. Ήταν ασφαλής ο τόπος τότε. Βέβαια, αργότερα ήρθαν οι Λατίνοι με τις σταυροφορίες και τα κλέψαν και τα πήγαν κάπου αλλού στη Δύση. Και από εκεί, κάποιες φορές, κάποιοι από αυτών λείψανα επιστρέφουν πάλι, όχι στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί έχουμε στην λείψανα τον Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου και Χρυσοστόμου τα τελευταία χρόνια, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, και στην Ελλάδα κάποια λείψανα έχουν επιστρέψει. Του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Ανδρέου Κρήτης και ενδεχομένως άλλων. Αυτή λοιπόν η πρωτοβουλία να γίνεται εκταφή και μεταφορά ενός λειψάνου, έχουμε κάποια τέτοια παραδείγματα και μεταφορά στον κάπου αλλού. Αναφέρω το παράδειγμα της μετακομιδής των λειψάνων των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην κρύπτη του Αγίου Σεβαστιανού στη Ρώμη, βέβαια στις 29 Ιουνίου που γιορτάζουν αυτοί οι δύο Απόστολοι. Το 258 έγινε αυτό, από την οδόν την Οστίαν, έτσι λέγεται ο δρόμος εκεί, όπου είχαν εκταφεί, είχαν ταφεί, συγγνώμη. Το λείψανο επίσης του επισκόπου Κορνηλίου, Ρώμης επισκόπου, το 253, μεταφέρθηκε στη Ρώμη από τον τόπο που είχε έτσι εξοριστεί. Η μετακομιδή τώρα των λειψάνων, δεν έφτανε μόνο η μετακομιδή, δεν τα άφηναν όπου να είναι, ολοκληρωνόταν με τη δημιουργία ενός ναού, μεγαλοπρεπούς ναού, και η καθιέρωση των οποίων ναών γινόταν με λείψανα Αγίων, άλλων Αγίων, και εντός αυτών εθάβοντο οι νέοι μάρτυρες Άγιοι. Είχαμε ταφεί μέσα στους ναούς. Κατά την πρώτη μάλιστα ταφή των μαρτύρων εκτός των τυχών, όταν ετάφοντο εκτός των τυχών, έξτρα μούρους όπως λέμε, εκεί δημιουργούνται τα λεγόμενα μαρτύρια. Ήτανε ναίδρια, μικρά επιτύμβια μνημεία για την τιμή του μάρτυρα, για τις λατρευτικές συνάξεις, και έτσι διαμορφώνεται και μια λειτουργική τάξη γύρω από το μάρτυρα επάνω στον τάφο του. Στα επιτύμβια αυτά μνημεία, τα λεγόμενα μαρτύρια. Όταν γινόταν μετακομιδή σε άλλο τόπο, ο ναός γινόταν πιο μεγαλοπρεπής. Το είπα και προηγουμένως. Με την κατάπαυση των διωγμών και κυρίως από το μισό του 4ου μετά Χριστόν αιώνα, οι ανακομιδές λειψάνων στα μεγάλα αστικά κέντρα ήταν κάτι πολύ το σύνηθες, για τους λόγους που είπα προηγουμένως. Σας είπα προηγουμένως στο Μέγα Βασίλειο τη γνώμη του, λέει, καλώς λέει δε ποιήσεις, εάν και αλείψα να μαρτύρουν την πατρίδα εκπέμψεις. Αυτό προφανώς απευθύνεται και στους ηγέτες της εποχής εκείνης, τους ηγεμόνες, τους αυτοκράτορες, οι οποίοι παρενέβαιναν στο θέμα αυτό, είχαν την εξουσία και παρά τις αντιδράσεις κάποιες φορές των πιστών ανθρώπων κάποιες περιοχής, μεταφέρονται λείψανα από τόπο σε τόπο και κυρίως στις μεγάλες πόλεις, Κωνσταντινούπολη, Αντιόχεια, Θεσσαλονίκη κλπ. Τοποθετούν τα λείψανα σε αυτό που λέμε λειψανοθήκη. η οποία είναι ειδικής κατασκευής, από καλό υλικό, ασημένη σήμερα. Αυτό μας το περιγράφουν οι ιστορικοί, ο σωζωμένος παραδείγματος χάρη στην εκκλησιαστική του ιστορία. Και τοποθετούν το ταλείψανα σε περίβλεπτο θέση. Εντός του βήματος, λένε οι πηγές. Σήμερα βλέπουμε και εκτός του βήματος, δηλαδή να είναι κάπου που να φαίνεται. Έχω ένα παράδειγμα του αυτοκράτορα του Λέοντα του 10ου, 457-474, ο οποίος έδωσε εντολή, παρενέβη, ας πούμε, να μετακομιστεί το λείψανο του Αγίου Σημεών του Στυλίτου. Εκεί από τη Σύρια, από την Αντιόχεια. Πού? Στην Κωνσταντινούπολη. Και αρχικά τοποθετήθηκε, όπως το λέει και το συναξάριο, εν το Αρχαγγέλο Μιχαήλ, εν το Ανάπλο, μια περιοχή στην Κωνσταντινούπολη, και συνεχίζεται στο μαρτύριο του Αγίου Σημεών. Φτιάξαν κάποιο ναίδριο εκεί. Την ίδια περίοδο, 5ος αιώνας, λέει, η Πουρχερία φρόντισε να γίνει στη βασιλεύουσα η μετακομιδή λειψάνων κάποιων προσώπων, προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Ισαΐα, τον Ζαχαρία, του πρωτεμάτερα Στεφάνου, του Αγίου Άντο Χρυσοστόμου και των Τεσσαράκοντα Μαρτύρων. Δεν ξέρω πού σήμερα βρίσκονται τα λείψανα αυτά, ίσως να εκλάπησαν από τους Λατίνους με τις σταυροφορίες. Το ίδιο έκανε και ο Ουστινιανός. Για να μην σας κουράζω με την ιστορία αυτή, ήταν πρακτική αυτή να παρεμβαίνουν οι αυτοκράτορες για τους λόγους που είπαμε, και για λόγους τιμής και για λόγους ασφαλείας και για λόγους κύρους πολιτικού και εκκλησιαστικού, να μεταφέρονται τα λείψανα από έναν τόπο σε έναν άλλον τόπο, παρά ακόμα και τις αντιδράσεις του λαού κάποιας περιοχής. Αυτή η ανακομιδή ή μετακομιδή, εκταφή δηλαδή και μεταφορά των λειψάνων, πέρα από την καθ' αυτή ιστορική της σημασία, έχει και ένα εορτολογικό ενδιαφέρον. Είναι τη γιορτή. Γιατί για πολλούς Αγίους η μέρα της γέννησης δεν είναι γνωστή. Γι' αυτό η Εκκλησία ως ημέρα τιμής των όρισε την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων. Οι ναοί επίσης τους οποίους μετεφέρονται τα λείψανα γινόταν ένα κέντρο εορτασμού, φυσικό ήταν και τιμής, και με τη δυνατότητα τέλεσης του μυστηρίου της ευχαριστίας, όχι μόνο μια φορά το χρόνο, όπως ήταν στα μαρτύρια, στους επιτύμβιους εκεί τάφους, που είπαμε πάνω στον τάφο των μαρτύρων που γιορτάζαν μια φορά το χρόνο, αλλά κάθε μέρα. Αναπτύχθηκε μια εορτολογική μνήμη και παράδοση καθημερινή, με την έννοια της τέλεσης καθημερινής θείας λειτουργίας. Στα Μηναία έχω εδώ ένα κείμενο κάποιου που έχει γράψει γι' αυτά. Είναι γεμάτο τα Μηναία από αναφορές σε μετακομιδή, ανακομιδή των λειψάνων, και μπορώ να σας αναφέρω μερικά έτσι ως παραδείγματα. Λέει Ιανουάριος, έτσι, ανακομιδή λειψάνων Γρηγορίου Θεολόγου, 19 Ιανουαρίου. 27 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος γιορτάζει και στις 13 του Νοεμβρίου. Όχι τα λείψανα εκεί, αλλά η κοίμησή του, μάλλον η κοίμησή του. 29 Ιανουαρίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου, δηλαδή ανακομιδή των λειψάνων. Αν δείξει κανείς τα Μηναία, βρίσκει πολλές τέτοιες γιορτές. Πάμε στο Μάρτιο, έτσι τυχαία. Ανακομιδή λειψάνου επιμάχου μάρτυρος, 11 Μαρτίου. Πάμε στον Απρίλιο. Εύρεσης λειψάνων βασιλέως Αμασίας Ιερομάρτυρος. Βλέπετε, υπάρχει και αυτή η ορολογία, εύρεση. Πάμε στο Μάιο. Ανακομιδή λειψάνων στις 2 του Μαΐου του Μεγάλου Αθανασίου. Στις 3 του Μαΐου του Λουκά του Οσίου του Ενστηρίου Ελλάδος, κάτω στη Βιωτία. 15 Μαΐου, Αριστοβούλου του Αποστόλου και ούτω καθεξής. 25 Μαΐου, τρίτη έβρεση τιμίας κεφαλής Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Τρίτη έβρεση κεφαλής του Προδρόμου, όχι τρίτη κεφαλή, μην γίνεται ένα μπέρδημα και γίνεται κάπως υπόθεση φεδρή. Έβρεση λοιπόν λειψάνων, άλλη περίπτωση, Κύρου και Ιωάννου των Αναργύρων, 28 Ιουνίου. Τον Ιούλιο, 31 Ιουλίου, Φιλίππου του Αποστόλου, και πολλά άλλα για να μην σας κουράζω. Υπάρχει και ορολογία κατάθεσης των λειψάνων. Μετακομιδή, ανακομιδή, είπαμε, είναι εκταφή και μεταφορά. Η έβρεση είναι έβρεση, βρέθηκαν τα λείψανα. Κατάθεσης τι είναι? Είναι δύο πράγματα. Είναι η ταφή των λειψάνων ενός Αγίου. Και μάλιστα πολλές φορές εντός του ναού έχουμε από τα συναξάρια τις εξής διατυπώσεις. Κατετέθεται το τίμιον αυτού λείψανον εν τω μεγί στο ναό του Αγίου Μοκείου στην Κωνσταντινούπολη. Κάποιος μάρτυρας, κάποιος Άγιος εκεί. Εκείδευσαν αυτόν ένδον του θυσιαστηρίου των Αγίων Αποστόλων. Εντός του ιεροβήματος ή εντός του ναού γενικότερα. Όχι πάντα, αλλά συνήθως εκεί γινόταν η κατάθεση, η ταφή δηλαδή των Αγίων, των μαρτύρων. Κατάθεση όμως σημαίνει, το είπαμε και προηγουμένως, στα εγγένεια ενός ναού έχουμε κατάθεση λειψάνων ή στη βάση της Αγίας Τραπέζης, τον κείωνα εκεί, ή επάνω στην πλάκα της Αγίας Τραπέζης, το λεγόμενο φυτό. Έχουμε λοιπόν, για να κλείσω αυτή αυτόν το σχόλιο, πολλές αναφορές μέσα στα μηνέα ανακομιδής, ευρέσεως, μετακομιδής ή κατάθεσης έτσι λειψάνων, Αγίων, Οσίων, Μαρτύρων κλπ. Κάποιοι από τους μάρτυρες και τους Αγίους γενικότερα γιορτάζουν δύο φορές, διπλά δηλαδή. Μία φορά την ημέρα της Κοιμησίστων και μία την ημέρα της ανακομιδής των λειψάνων. Το παράδειγμα το ανέφερα, ένα παράδειγμα το Αγίου Άντο Χρυσοστόμου, 27 Ιανουαρίου είναι η ανακομιδή των λειψάνων και 13 Νοεμβρίου είναι η ανάκλησή του, μάλλον από την εξορία, το γιορτάζουμε τότε. Το Ιγνατίου του Θεοφόρου, 20 Δεκεμβρίου ή μια γιορτή, η Κοίμηση και 29 Ιανουαρίου η ανακομιδή. Νικηφόρο Κωνσταντινούπολεως, 2 Ιουνίου η Κοίμηση και 13 Μαρτίου η ανακομιδή. Αγίου Νικολάου Σκοπουμήρων, 6 Δεκεμβρίου η Κοίμηση και 20 Μαΐου η ανακομιδή ή μετακομιδή. Θεοδόρου του Στρατιλάτου, 8 Φεβρουαρίου η Κοίμηση και 8 Ιουνίου η ανακομιδή. Και ούτω καθεξής. Τα τελευταία χρόνια, οι τηλεθεατές, επικρατεί και το έθος της επανακομιδής των λειψάνων. Το τι σημαίνει. Δηλαδή επιστροφή των Αγίων στον τόπο που μαρτύρησαν. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα εδώ και, αν δεν κάνω λάθος, 40 περίπου χρόνια. Του Αγίου Δημητρίου από το Σαν Λορέντζο κάμπο της Ιταλίας, ο μακαριστός Μητροπολίτης Παντελήμωνο Δεύτερος, είχε τη φροντίδα και την πρόνοια, αγαπούσε πολύ τους Αγίους και τιμούσε τα λειψανά των. Και η περίπτωση του Αγίου της Κάρας, του Αγίου Ανδρέου Κρήτης. Ξέρετε, η δυτική, να το πούμε και αυτό, δεν είναι μομφή, δεν τα πολύ τιμούν, καλά οι Προτεστάντες καθόλου, αλλά και οι Καθολικοί δεν τα πολύ τιμούν τα Άγια Λείψανα. Γι' αυτό τα τοποθετούν και λίγο πιο ψηλά στους χώρους όπου το έχουν. Αυτοί το δικαιολογούν βέβαια για να μην τα βεβηλώνουν οι πιστοί, να μην τα κλέψουν. Αλλά υπάρχει και το στοιχείο της όχι τόσο έτσι μεγάλης τιμής προς τα Άγια Λείψανα. Γενικότερα, αγαπητοί τηλεθεατές, για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή, η Εκκλησία μας τιμά τα Ιερά Λείψανα, είτε αυτά είναι ολόσωμα είτε είναι αποτμήματα. Κυρίως όμως και πάνω απ' όλα τα τιμούν οι μοναχοί στα μοναστήρια. Εάν πάει κανείς σε ένα μοναστήρι και εν το κόσμο βέβαια, αλλά και στο Άγιον Όρος παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχουν πάρα πολλά έτσι λείψανα, υπάρχει μια στιγμή μέσα στην ημέρα, κυρίως μετά το απόδειπνο, όπου οι πατέρες εκθέτουν σε κάποιο χώρο εντός του ναού τα λείψανα μετά το απόδειπνο και καλούν τους προσκυνητές να έλθουν να τα προσκυνήσουν. Και την ώρα εκεί ο υπεύθυνος που έχει το διακόνημα αυτό μοναχός εξηγεί λίγο πολύ την ιστορία του κάθε λειψάνου, δύο λίγων, έτσι ώστε οι προσκυνητές να έχουν μια πλήρη εικόνα. Και με τη σειρά ο καθένας ασπάζεται με ευλάβεια τα λείψανα τα οποία έχουν οι μοναχοί, ίσως να μην τα προσφέρουν όλα εκείνη τη στιγμή, αλλά τα βασικότερα. Αυτό λειτουργεί, ξέρετε, μέσα σε έναν χώρο ιερό όπως είναι ένα μοναστήρι, ένας ναός, λειτουργεί στην ψυχή του ανθρώπου και στο μυαλό. Τον ηρεμεί τον άνθρωπο. Του τονώνει την πίστη του, την ευλάβειά του, την εμπιστοσύνη στους Αγίους. Και αν έχει και κάποια προβλήματα υγείας ή άλλους πειρασμούς, τους αναποθέτει στους Αγίους και βρίσκει παρηγορία. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που λέμε παρηγορία, παραμυθία μέσα στην Εκκλησία. Από τον Χριστό πρώτα, από την Παναγία στη συνέχεια και από τους Αγίους γενικότερα. Η ευλάβεια προς τιμήν των λειψάνων. Θα αναφέρω ένα ιστορικό γεγονός, πώς φαίνεται, ένα παράδειγμα δηλαδή. Οι διωγμένοι με τον χειρότερο τρόπο, οι κατατρεγμένοι κατά τη μικρασιατική καταστροφή, που διώχθηκαν και βασανίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν, και όσοι πρόλαβαν και μπόρεσαν ήρθαν στην πατρίδα εδώ από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, τι έφεραν μαζί τους? Έφεραν πρώτα τις εικόνες, αυτές που τιμούσαν περισσότερο, αυτές που μπορούσαν να φέρουν, και τα λείψανα. Έχουμε τέτοια παραδείγματα. Ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου εδώ το λείψανο, το ολόσωμο του Αγίου Αντουρός. Είναι από εκείνη την περιοχή, αλλά και άλλα αποτμήματα τα οποία οι άνθρωποι τα ευλαβούνται και τα έχουν δώσει βέβαια ή σε ναούς ή σε μοναστήρια, ενδεχομένως κάποιοι να έχουν και στα σπίτια των μικρά αποτμήματα λειψάνων από κάποιον Άγιο. Στις μέρες μας είναι γνωστή αυτή η πρακτική σε μητροπόλεις, σε ναούς, να έρχονται για μια εβδομάδα ή λιγότερο ή περισσότερο σε μεγάλες γιορτές λείψαν από κάποια άλλη περιοχή ή από κάποιο μοναστήρι. Και το ότι προστρέχει ο κόσμος κατά εκατοντάδες ή χιλιάδες δείχνει κάτι. Δείχνει το μέγεθος της λαϊκής ευσέβειας, η οποία ενδυναμώνεται από την παρουσία των Αγίων και από την προσκύνηση των λειψάνων. Αναφέρω ένα παράδειγμα, φίλοι τριθετές, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Είναι η περίπτωση του Αγίου Λουκά. Του Αγίου Λουκά, αρχιεπισκόπου Σιμφεροπόλεως της Κριμαίας. Ενός σύγχρονου Αγίου επιστήμονα, γιατρού και μάρτυρα, ο οποίος ανήκει στη χωρία των σύγχρονων, θα λέγαμε, Αγίων και μακαρίων ανδρών, που υπέμεναν, όπως γνωρίζουμε από το βίο του, κάθε πειρασμό χάριν του Χριστού και της Εκκλησίας μας κατά το μακάριο σαν ήρος υπομένει πειρασμών. Ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται των στέφανων της ζωής. Από τον Απόστολο Ιάκωβο είναι το παράθυμα αυτό. Είναι ο γιατρός που έγινε ιερεύς και κοιμήθη ως επίσκοπος. Θεωρείται ως ομολογητής, ένας νέος ομολογητής του Χριστού στα δύσκολα χρόνια της αθεΐας. Φυλακίστηκε, εξορίχθηκε, διώχθηκε. Είναι μαρτύριο, έλεγε ο ίδιος, να διευθύνω τα της Εκκλησίας. Ο εκπρόσωπος του κράτους, ο εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού, όλο και περισσότερο σφετερίζεται τα αρχιερατικά μου δικαιώματα. Οι εκκλησίες κλείνουν η μία μετά την άλλη. Το αναφέρεται για την Ρωσία. Δεν υπάρχουν ιερείς και ο ρυθμός τους όλο και ελαττώνεται. Και ήταν και αυτό ένα μαρτύριο. Από την ημέρα της κοιμήσεώς του δε ο Άγιος Λουκάς ο γιατρός και ποιμένας, έτσι τον λέμε, ο τάφος του και η λάρνα κάτω με τα λείψανά του έχουν γίνει πλέον νέα κολυβήθρα του Σιλουάμ. Και στη Σιμφερούπολη, όπως γράφουν οι βιογράφοι του, έχουν καταγραφεί πάρα πολλά θαύματα και όχι μόνο. Και προσωπικά έχω ακούσει και ανθρώπους κοντινούς και μακρύτερα, έτσι, ορισκομένους. Στην πατρίδα μας γνωρίζει μεγάλη τιμή και έχουμε τη χαρά να πολλές φορές να ακούμε για την προσκύνησή του, τον εορτασμό του και τη μεταφορά του από τόπο σε τόπο για την προσκυνηματική ευλάβεια των πιστών. Θα κλείσω την αναφορά μου στον σύγχρονο αυτό ομολογητή, ποιμένα και μάρτυρα, τον Λουκά τον Ιατρό, το απολυτίκιο της νεότερης βέβαια ακολουθίας του. Νέων Άγιων του Παρακλήτου, σε ανέδειξεν Λουκά η χάρις, εν κυρίς διωγμώντε και θλίψεων. Η διωγμή δεν είναι μόνο στους 4ο αιώνα, βλέπετε, είναι και στις μέρες μας και θα είναι πάντοτε. Νόσους μεν ως ιατρός εθεράπευσας και τας ψυχάς ως ποιμήν καθοδήγησας. Πάτερ τίμιε, εγγάμων τύπος, ήταν έγγαμος, και μοναστών, πρέσβευε σωθήνε, τας ψυχάσιμων, το πολιτίκιο της εορτής του Αγίου. Φίλοι τηλεθεατές, εδώ τελείωσε η εκπομπή μας για την τιμή που η Εκκλησία μας αποδίδει στα Άγια Λείψανα. Στα σώματα δηλαδή των Αγίων Μαρτύρων, Οσίων, Ιεραρχών, όλων των χωρών, όλων των κατηγοριών, θα λέγαμε, των Αγίων. Είτε αυτά είναι ολόσωμα, ανέφερε μερικά στην αρχή, είτε είναι από τμήματά των και κυρίως ικάρατων. Ένα σχόλιο μικρό εδώ, γιατί σκανδαλίζονται κάποιοι όταν πηγαίνουν σε ένα ναό και λένε εδώ είναι η κάρα του Αγίου Τάδε. Πάνε σε έναν άλλο ναό ή μοναστήρι και εδώ είναι η κάρα του Αγίου Τάδε, του Ιδίου. Και σε ένα τρίτο ναό η κάρα δεν είναι ολόκληρη η κάρα. Είναι από τμήματα της κάρας. Είπε τοποθετείται σε ειδική λειψανοθήκη που μοιάζει σαν να είναι ολόκληρη η κάρα. Συμβαίνει και αυτό, για να μην σκανδαλιζόμαστε. Κάποιοι βέβαια γενικότερα εκτός και εκτός εκκλησίας και μέσα εντός εκκλησίας καμιά φορά έχουν μια κριτική στάση απέναντι στα λείψανα. Λέει τα θεωρούν απλά κόκαλα, συγγνώμη για την έκφραση, ή οστά, έτσι τα λένε. Αυτοί οι άνθρωποι, σεβαστό κατά πάντα η ελεύθερη σκέψη τους, εκτός από ότι το αγνοούν βέβαια, δεν εκτιμούν σωστά την παράδοσή μας που είναι τόσο ζωντανή και φαίνεται μέσα από τις γιορτές και μέσα από την ευλάβεια που δείχνουν οι μοναχοί, οι απλοί άνθρωποι, όλοι οι πιστοί που αγαπούν την Εκκλησία, όσο σέβονται τα λείψανα. Εκτός λοιπόν από μια έτσι αρνητική στάση την παράδοση, μπορούν να γίνονται και πρόσκομα στην ελεύθερη έτσι επιθυμία και ευσέβεια των άλλων ανθρώπων, να τους σκανδαλίζουν δηλαδή και τους δημιουργούν κάποιο εμπόδιο. Ελεύθερος είναι ο καθένας βέβαια να πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά η παράδοσή μας, η ύπαρξη των λειψάνων, η τιμή των, οι γιορτές των, δείχνουν πόσο δυνατό στοιχείο είναι μέσα στην Εκκλησία. Και ξέρετε, ένας λόγος που η Εκκλησία μας δεν θέλει την καύση των νεκρών είναι αυτή η τιμή στα λείψανα. Δεν θα είχαμε λείψανα, η οποία στηρίζεται, όπως είπα και στην αρχή εδώ της εκπομπής, στηρίζεται στο γεγονός το μυστηρίο της ενσαρκώσεως του λόγου. Αυτό προεκτείνουν. Από συνέχεια αυτού είναι τα λείψανα. Και δεύτερον, στην τιμή που εκφράζει και πιστεύει η Εκκλησία μας στο σώμα των ανθρώπων που είναι ευωδία Χριστού. Και μπορεί αυτή η ευωδία να αναδεικνύεται και μετά το θάνατο ενός που έζησε άγια, ασκητικά και μαρτυρικά και όσια σε αυτήν την μικρή ζωή μας. Άρα λοιπόν, το ξαναλέγω, η άρνηση της Εκκλησίας δεν είναι στην παράδοσή μας βέβαια. Ένας λόγος βασικός είναι και αυτός. Δεν δέχεται την καύση των νεκρών. Είναι ο σεβασμός προς το ανθρώπινο σώμα και στο να υπάρχουν λείψανα τα οποία τα τιμούμε και πιστεύουμε στη δύναμή των, στο χαριτόβριτον ας πούμε έτσι έργο που έχουν. Ξέρετε, ο διάβολος, το έχω διαβάσει, το βλέπουμε και στη λιμνογραφία, φοβάται τρία πράγματα. Πρώτον το σταυρό, φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρουν καθοράνο που λένε ατροπάρι του πλαγιού τετάρτου ήχο, δεν απατώμε, την δύναμη, τρέμει μπροστά στο σταυρό. Δεύτερον την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, το Κύριε ελέησον το απλό. Όσοι έχουν επίρρεια δαιμόνων σωματική, απαντούν όχι με έναν φρικόδη τρόπο. Και το τρίτο τα λείψανα, τα οποία αν τοποθετηθούν πάνω στο σώμα ενός ανθρώπου που με την επίρρεια δαιμονίου ανατινάζονται στον αέρα, φλέγονται. Άρα ο σταυρός, η προσευχή και τα λείψανα έχουν μεγάλη δύναμη εναντίον του κακού. Και κυρίως αυτός που εκφράζει το κακό είναι πρόσωπο, ο διάβολος δηλαδή. Και εφόσον πιστεύουμε στην ύπαρξη του κακού και στο διάβολο, έχουμε ένα ακόμα όπλο εναντίον του, τα αερά λείψανα. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας τα γιορτάζει, είτε την εύρεσή των, είτε την καταθεσή των, την ταφή των δηλαδή, είτε την εκταφή και μεταφορά των. Γεμάτο το μηνολόγιο από γιορτές έτσι Αγίων. Γεμάτα τα συναξάρια από τις ερμηνείες επάνω στις γιορτές αυτές. Γεμάτα τα πατερικά κείμενα από την θεολογία και ανθρωπολογία γύρω από τα λείψανα. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει να εμβαθύνουμε στο μεγαλείο αυτό, στον πλούτο αυτό που έχει η Εκκλησία μας, να τιμούμε τα Άγια Λείψανα, να τα προσκυνούμε και να παρακαλούμε τους Αγίους που τους έχουμε ζωντανούς με το σώμα τους, είτε με ένα τμήμα τους είτε ολοσώμους, είναι για μας παρηγορία, και να προσευχόμαστε για κάθε τι που μας απασχολεί, είτε πνευματικό είτε σωματικό. Εδώ, φίλοι τηλεθεατές, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή για τα Ιερά Λείψανα στο χριστιανικό ορθόδοξο ερωτολογιό μας. Ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι μαζί μας. Με το καλό πρωτοθεό θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας «Πνευματική Οδηπορία», την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε μαζί με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αρμοπίας, κύριον Ιωήλ. Σεβασμιότατε, την ευχή σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Κύριου την ευχή να έχουμε και θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε ένα σημείο από την επί του όρου στη ομιλία.
0: Από τους μακαρισμούς, Σεβασμιότατε.
1: Και συγκεκριμένα από τους μακαρισμούς που έχουμε αρχίσει, έτσι.
0: Ναι.
1: Για να έχουμε όμως μια επαφή με τα προηγούμενα, θα διαβάσουμε όπως κάθε φορά το κομμάτι αυτό από την επί του όρου στη ομιλία.
0: Ναι.
1: Είναι στο πέμπτο κεφάλαιο, από το Ματθαίο στο πέμπτο κεφάλαιο. «Ειδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν στην γήνη. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες στην δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ανών. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύπωσιν παν πονερήμα καθημών ψευδόμηνοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πωλείς εν της ουρανής. Ούτω γαρε δίωξε τους προφήτες του προημών». Εμείς σήμερα θα δούμε το μακαρισμό «Μακάρι η καθαρή την καρδία ότι αυτοί των Θεών όψονται». Ευτυχισμένοι είναι αυτοί που έχουν καθαρή καρδία, γιατί θα δουν ποιον,
0: τον Θεό.
1: Για τώρα να αρχίσουμε όπως κάθε φορά να ψάχνουμε τους ερμηνευτές της Εκκλησίας μας, τους Αγίους Πατέρες μας, να δούμε τι λένε πάνω στο σπουδαίο αυτό μακαρισμό. Όπως θα δείτε παρακάτω, είναι από τους σπουδαιότερους μακαρισμούς που είπε ο Κύριος. Ίσως είναι ο πιο σπουδαίος. Ο πιο σπουδαίος, έτσι. Και ο πιο δύσκολος στην ερμηνεία. Πιο δύσκολος. Για να τώρα να το δούμε αυτό, πώς τι λέμε. Ας δούμε τις ωραίες ερμηνείες των Αγίων μας. Πρώτα-πρώτα θα αρχίσουμε, όπως κάθε φορά, από τον έξαρχο των ερμηνευτών, τον Άγιο Ιωάννη, το Χρυσόστομο. Λέει αυτός ότι «Καθαρούς εδώ ο Κύριος ονομάζει όλους αυτούς που έχουν την καθολική αρετή και οι οποίοι δεν καταλογίζουν στον εαυτό τους κανένα αμάρτημα εις βάρος τους. Ή αυτούς που ζουν με εγκράτεια, γιατί τίποτα δεν είναι τόσο απαραίτητο για να δούμε το Θεό όσο αυτή η αρετή». Να πω και το κείμενο, να πω το κείμενο. «Ήτι τους καθολικήν αρετήν και εκτιμένους και μηδένε αυτοί συνειδότος πονηρών ή τους εν σοφροσύνη διάγοντας ουδεν ως γαριμήν ούτω δι προς το τον Θεόν ειδίν ως της αρετής ταύτης». Για λιγάκι να το εξηγήσουμε έτσι περισσότερο. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι όταν λέει εδώ καθαρούς δεν εννοεί απλώς αυτούς που έχουν μια αρετή ή δύο αρετές, αλλά την καθολική αρετή, δηλαδή όλο το είδος των αρετών, έτσι. Καθολική, αυτό θα πει καθολική αρετή, καθολική, δηλαδή την καθόλου αρετή, το σύνολο των αρετών, όπως έχουμε επιστολές του Παύλου προς Κορινθίους κλπ. Έχουμε όμως και καθολικάς που τις απευθύνουν οι συγγραφείς σε όλο τον
0: Εκκλησία.
1: Και για την Εκκλησία μας. Μία Αγία Καθολική και Αποστολική είναι Εκκλησία, έτσι. Καθολική όταν αγκαλιάζει όλη την Οικουμένη, έτσι. Την όλη Εκκλησία, τον όλον κόσμο. Λέει λοιπόν ο Χρυσόστομος εδώ μια ενδιαφέρουσα άποψη. Λέει καθαρός δεν είναι αυτός που έχει μόνο μια αρετή, αλλά την καθόλου αρετή, έτσι. Όλη την αρετή. Όλες τις αρετές. Και προπαντός έχει την αρετή της σοφροσύνης, η οποία είναι σοφροσύνη στην εγκράτεια, που είναι απαραίτητη για να δει κανείς το Θεό. Και το εξηγεί αυτό και λέει ότι μπορείς να δεις ανθρώπους να μην επιθυμούν τα ξένα πράγματα, να δεις ανθρώπους να είναι ελεήμονες, να βρεις ανθρώπους οι οποίοι να είναι άνθρωποι οι οποίοι να μην πλεονεκτούσουν, έτσι, να μην πλεονεκτούσουν. Αλλά να πορνεύουν και να ασελγούν. Αυτό είναι μια σπουδαία παρατήρηση του Αγίου. Πολύ σπουδαία παρατήρηση. Λέει, πολλοί άνθρωποι λόγω της ανθρωπίνης, μόνο πολλοί, επειδή έχουν την ανθρώπινη φύση, πολλοί από εμάς τους κατοίκους εδώ πάνω στη γη που έχουμε την ανθρώπινη φύση, είμαστε ελεήμονες κάνοντας χρήση αυτά που έχει βάλει ο Θεός μέσα στη φύση μας. Έτσι, εγώ έχω δει ανθρώπους να είναι ελεήμονες, να αγαπούν τους άλλους τις δυστυχίες τους, να μην προσπαθούν να τους πάρουν τίποτα, να μην πλεονεκτούν, αλλά στην προσωπική τους ζωή να είναι γεμάτη από εσχρές αμαρτίες, από πορνίες κλπ. Γι' αυτό λέει ο Χρυσόστομος, όταν έχουν την όλη αρετή και προπαντός έχουν την αρετή της σοφροσύνης. Είναι απαραίτητη η αρετή της σοφροσύνης, της εγκράτειας, της προσπαθίας του ανθρώπου να διατηρήσει τον εαυτό του καθαρό από πορνικά αμαρτήματα.
0: Νομίζω σεβασμιότητα και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος το λέει, ότι ταυτίζει την αγνότητα, την αγνία, την αρετή της αγνίας με την τελειότητα. Λέει, είναι σύνδεσμος της τελειότητας η αγνία, η αγνότητα.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα, να μου επιτρέπετε να πω και ένα περιστατικό από τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Λέει, κάποτε πήγε να τον επισκεφτεί ο πατήρ Εφρέμουκα του Νακιώτης και τον είδε σε κατάσταση έτσι πνευματική, έτσι εκστάσεως, έτσι πνευματικής. Και μόλις συνήρθε, του ρωτάει τι έγινε, τι. Και είχε δει τον παπά Εφρέμ του και τον Νικιώτη εκείνη την ώρα με τη χάρη του Θεού να έχει τη χάρη της αγνότητας. Και λέει, παιδί μου, εσύ δεν έχεις απλώς έτσι, δεν είσαι ανάρετος, έχεις την αρετή της αγνότητας. Έτσι, και είχε κατασυγκινηθεί ο γέροντας, ο Ησυχαστής. Δείχνει πόσο σπουδαίο είναι, ναι.
1: Καθαρός εδώ λέει ο Χρυσόστομος να έχει τις αρετές και προπαντός την αρετή της σοφροσύνης. Δεν μπορεί να κάνει, μπορεί να κάνεις ελεημοσύνης και να είσαι πόρνος, έτσι. Και μάλιστα το λέγει αυτό ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Εαυτούς έδωκαν ειρήνη διώκεται με τα πάντων, στην προς Εβραίους επιστολή, όχι στην Δευτέρα προς Κορινθίους. Ο Παύλος το λέει στην προς Εβραίους επιστολή, λέει, η ειρήνη διώκεται με τα πάντων και των αγιασμών ου χωρίς ουδής όψεται τον Κύριο. Είναι σαφής εδώ, λέει, να επιδιώκεται την ειρήνη και των αγιασμών, αυτό εννοεί την εγκράτεια, έτσι, την καθαρότητα, την μολυσματική, έτσι, κατάσταση της πορνείας να την εξαφανίσουμε, ναι, να είμαστε, να εγκολπωθούμε την αγνότητα που είπατε προηγουμένως. Χωρίς αυτή την αρετή κανείς δεν μπορεί να δει τον Κύριο, έτσι. Το λέει καθαρά. Για αυτούς που λένε ότι να αγαπάμε τους διπλανούς μας, να κάνουμε ελεημοσύνη, με τα άλλα τα προσωπικά μας δεν ασχολείται ο Θεός. Έτσι δεν λένε πολλοί, πώς το λένε. Κάπως το λένε ότι αυτά είναι προσωπικά μας, δεν ασχολείται ο Θεός με τα προσωπικά μας. Εμείς πρέπει να είμαστε ελεήμονες, να βοηθάμε τους άλλους κλπ. Αλλά εδώ οι πατέρες λένε ότι κατεξοχήν η αρετή της σοφροσύνης είναι εκείνη που σε κάνει να έχεις προϋποθέσεις για να δεις ποιον.
0: Το λένε καθαρή καρδιά να έχεις, δηλαδή καλή καρδιά, δηλαδή να μοιράσεις χαμόγελο, να είσαι καλοσυνάτος και για πέρα το τι να κάνεις, ναι.
1: Μάλιστα. Μετά κανείς πρέπει να παραδίδει τον εαυτό του πού? Στο θέλημα του Θεού, έτσι δεν είναι, στο θέλημα του Θεού. Πώς λέει ο Παύλος για τους Μακεδόνες, εαυτούς έδωκαν πρώτο το Κύριο και ημίν διαθελήμα του Θεού. Στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή. Άρα λοιπόν εδώ η πρώτη ερμηνεία είναι ότι πρέπει να έχεις την καθολική αρετή και προπαντός την αρετή της εγκράτειας για να μπορέσεις να δεις ποιον, το Θεό. Για να δούμε ο Ευθύμιος ο Ζυγαβηνός τι λέει. Και αυτός κάπως έτσι το ερμηνεύει. Λέει, καθαρούς την καρδία νόη, να σκεφτείς ποιοι είναι καθαρίζεις την καρδιά, τους μηδέν την πονηρών αυτής συνειδότας ή τους φυλάσσοντα την καρδία αναμόλυτο από ειδιπάθειαν. Από ειδιπάθειαν. από ειδηπαθειών. Εδώ συμφωνεί με τον Χρυσόστομο και λέει ότι να μην σου καταλογίζει τίποτα το πονηρό η συνείδηση και να είσαι μακριά από τις ειδηπάθειες, τις πορνίες και τα άλλα. Τότε είσαι καθαρός για να δεις τον Κύριο, ας πούμε. Θα δω τον Θεό βέβαια όσο είναι δυνατόν στην ανθρώπινη πια φύση. Θα εξηγήσουμε και παρακάτω πώς είναι δυνατόν να δει κανείς τον Θεό. Όπως ακριβώς το κάτω πτρούν, εάν είναι καθαρό τότε δέχεται τα εμφάσεις, ούτε και η καθαρή ψυχή δέχεται όψιν Θεού. Όσο καθαρίζεις το κάτω προ τη ψυχή σου, τόσο περισσότερο δέχεσαι τις εικόνες, έτσι, τις χάριτες του Θεού. Ο Άγιος Θεοφύλακτος, ο άλλος ερμηνευτής, λέει: «Η καθαρή την καρδία δεν βλέπουν μόνο το Θεό, αλλά αποκτούν και την των γραφών γνώση». Και την των γραφών τι, γνώση. Εδώ λέει, μας δίνει άλλο ένα στοιχείο και λέει: «Όσοι είναι καθαροί στην καρδιά, με τις προϋποθέσεις που είπαμε προηγουμένως, καταλαβαίνουν την Αγία τι, την Αγία Γραφή», έτσι. Γιατί το λέει αυτό, πατέρα, ο Παντελεήμων? Το έχετε σκεφτεί καμιά φορά? Συνδέει εδώ την όραση του Θεού με τη γνώση των γραφών.
0: Γιατί όταν καθαρίζει την καρδιά του ανθρώπου, η χάρη του Θεού συνεχώς φωτίζει τον άνθρωπο και μπορεί να καθαρίζει ο νους του ανθρώπου μαζί με την καρδιά και ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει τα θεία νοήματα πολύ εύκολα. Ενώ όταν ο άνθρωπος έτσι πέφτει σε διάφορες αμαρτίες και κυρίως αρχικές, όπως έλεγε και ο γέροντας Σοφρόνης, έτσι σαν ένα παχυλό τείχος έρχεται στον άνθρωπο και όχι μόνο χάνει τη γνώση του Θεού, αλλά χάνει σιγά σιγά και την πίστη του Θεού, γιατί δεν έχει την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Έτσι, και σιγά σιγά ο άνθρωπος μπορεί να καταντήσει και άθεος. Έτσι. Φτάνει στην τέλεια έτσι άγνοια του Θεού.
1: Ναι, μήπως όμως η όραση του Θεού, γιατί λέει η όραση του Θεού συνδέεται και με τη γνώση του Θεού, έτσι, η γραφή των νόμων και περισσότερο και με τα βιώματα. Μήπως πίσω από τα νοήματα του Ευαγγελίου κρύβεται ποιος, ο ίδιος ο Κύριος?
0: Βέβαια, ασφαλώς.
1: Μήπως έχουμε εδώ πέρα ότι υπονοείται ότι ο καθαρός στην καρδία, διαβάζοντας το Ευαγγέλιο, έρχεται σε επαφή με τον Θεό, βλέπει τον Θεό.
0: Έχει προϋποθέσεις, ναι.
1: Βλέπει τον Θεό, έτσι δεν είναι? Να κάνουμε ένα μικρό αυτό. Ένα μικρό διάλειμμα να κάνουμε κάποια παρατήρηση. Είδατε το Ευαγγέλιο πότε το λέμε, Το Ευαγγέλιο δεν το λέμε έτσι στην Εκκλησία? Πότε λέγεται? Μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Μόλις τελειώσει το Αποστολικό Ανάγνωσμα, ο ιερεύς λέει: «Ειρήνηση το αναγνώσκονται». Ο ψάλτης τι λέει?
0: Αλληλούια,
1: αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Το αλληλούια είναι ένα ύμνος που όταν εμφανιζόταν ο Θεός, όταν εμφανίζεται ο Θεός. Πού θα εμφανιστεί ο Θεός? Στην ανάγνωση ποιο? Το Ευαγγελίο. Επειδή πρόκειται να αναγνωστεί το Ευαγγέλιο, ο ψάλτης λέει: «Αλληλούια, αλληλούια, ενείτε τον Κύριο, έρχεται ο Κύριος, ενείτε τον Κύριο», έτσι. Το Ευαγγέλιο είναι μια παρουσία του Θεού, έτσι, μια εμφάνιση του Θεού. Για τώρα να πάμε στον κατεξοχήν ερμηνευτήν, σπουδαίον ερμηνευτήν, τον μακαρισμό, τον Άγιο Γρηγόριο τον Νύση. Έχει ολόκληρες ομιλίες πάνω σε αυτό. Λέει ο Άγιος πως ο μακαρισμός αυτός είναι μία άβυσος στην οποία ηλικιά ο άνθρωπος. Ηλικιά περισσότερο αν σκεφτούμε πως η Γραφή μας λέει πως κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό. Για να το λέει. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, ο μακαρισμός αυτός, να το πω, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτή το Θεό τι, όψονται. Είναι μια άβυσος, λέει. Λέει ο Κύριος, είπε, ευτυχισμένοι όσοι έχουν καθαρή καρδία, γιατί θα δουν τον Θεό. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, είναι μια άβυσος ο μακαρισμός αυτός. Όσο βλέπεις μέσα, τόσο ηλικιάς, τρελαίνεσαι. Αν σκεφτείς και κάτι άλλο, ότι η Γραφή λέει ότι κανείς δεν μπορεί να δει τον Θεό και να ζήσει. Να, πόσο λέει, ένα που στο βιβλίο της Εξόδου, στο βιβλίο της Εξόδου, όταν ζήτησε ο Μωυσής να δει τον Θεό, δεν το ζήτησε, του είπε, δείξε μου το πρόσωπό σου, δείξε μου ποιος είσαι. Και τι του είπε ο Κύριος? Ούδη νήσεις ή δίν μου το πρόσωπο, δεν μπορεί να δεις το πρόσωπό μου. Ού γαρμιίδη άνθρωπος το πρόσωπό μου και ζήσετε. Δεν μπορεί, λέει. Είναι αδύνατο να με δει άνθρωπος και να ζήσει, έτσι. Είναι αδύνατο. Δεν θα ζήσει, θα πεθάνει αμέσως. Και στην πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή ο Παύλος θα το πει: ο μόνος έχουν αθανασίαν φως εικόνα πρόσιτον, ον είδε ουδείς ανθρώπων ουδε ειδήν δύναται. Έτσι, τον οποίο δεν είδε κανείς άνθρωπος, ούτε πρόκειται να τον δει.
0: Στη θεία φύση του, στη θεία ουσία.
1: Ναι, ναι, θα το πει και παρακάτω ο Άγιος. Ναι. Και λέει: Θεόν ουδείς εώρακε πόποτε. Ο μονογενής Υιός, όν εις τον κόλπο του Πατρός, εκείνος εξηγήσατε το. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κανείς δεν είδε το Θεό, λέει. Αλλά ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στον κόλπο του Πατέρα του, ταυτισμένος με τον Πατέρα του, αυτός μας εξήγησε, μας είπε τι είναι ο Πατέρας κλπ. Εδώ έχουμε δηλαδή αυτά χωρία που μας λένε ότι δεν μπορούμε να δούμε τον Θεό, δεν μπορούμε να δούμε, καθώς έτσι όπως είναι. Για να δούμε πώς τα ερμηνεύει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις. Λέει, τα χωρία αυτά είναι απαγορευτικά για να δούμε τον Θεό. Πώς λοιπόν μας λέει ο Κύριος ότι καθαρεί την καρδία των Θεών όψονται? Το να δει το Θεό σημαίνει πως έχεις όλα τα αγαθά. Όταν λέμε να δούμε το Θεό, πώς μπορούμε να τα αισθανθούμε βιωματικά αυτό? Βιωματικά, έτσι. Ή λέμε για κάποιον βρήκε το Θεό. Όταν λέμε βρήκε το Θεό ή είδε το Θεό, βιωματικά πώς μπορούμε να το περιγράψουμε? Λέει λοιπόν ο Άγιος ότι όταν έχεις το Θεό έχεις όλα τα αγαθά. Δηλαδή την ατελέστητη ζωή, την αίδια αυθαρσία, την αθάνατη μακαριότητα, την ατελέστητη βασιλεία, την άλικτη σοφροσύνη, το άλικτο φως, την πνευματική και γλυκία φωνή, την απρόσιτη δόξα, το διηνεκές αγαλίμα, το παναγαθόν. Όταν ζεις αυτά τα βιώματα, ήδη έχεις αρχίσει να βλέπεις να βλέπεις ποιον? Τον Θεό. Έτσι, να βλέπεις τον Θεό. Τώρα μας προτείνει και άλλους τρόπους για να δούμε τον Θεό. Λέει, η θεία φύσης κάνει τη διάκριση. Τώρα αρχίζει να μπαίνει στα βαθιά νερά. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, η θεία φύση, αυτή καθεαυτή, ό,τι ποτέ και κατ' ουσίαν εστί, πάσης υπέρχεται καταληπτικής επινίας. Απρόσιτος και απροσπέλαστος, ούσα τις στοχαστικές επινίες και ούπο της ανθρώπης προς τον εκλήτων κατανόησης εξεύρεται δύναμης. Ουδετής έφοδος καταληπτική των αμηχάνων επενοήθη. Για αυτό θέλει λίγο επεξήγηση. Λέει ο Θεός ότι αυτός καθεαυτός δεν μπορεί να τον ερευνήσει κανένας. Έτσι να είναι ανεξερεύνητος. Πώς το λένε όμως οι άλλοι πατέρες, για να το πω πιο απλά για να μπορέσουν να το καταλάβουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε και μας βλέπουν? Ο Θεός έχει δύο, αν μπορούσαμε να πούμε, δύο καταστάσεις. Μία κατάσταση είναι της ουσίας του και η άλλη κατάσταση της ενεργίας του, έτσι. Την ουσία του Θεού, τι ακριβώς είναι ο Θεός, αλλά και τι δεν είναι ο Θεός, να μας ρωτήσει κάποιος τι ουσία έχει ο Θεός, δεν ξέρουμε να πούμε. Τι δεν είναι ο Θεός, πάλι δεν ξέρουμε ως προς την ουσία, έτσι δεν? Έτσι δεν είναι, Πατέρα, Πατέρα μου? Τι είναι ο Θεός και τι δεν είναι, είναι τελείως, ας πούμε, απρόσιτα στην ανθρώπινη διάνοια. Δεν μπορεί κανείς να ερευνήσει ποτέ την ουσία ποιού, του Θεού. Ποτέ δεν μπορεί να την ερευνήσει. Είναι ανεξερεύνητα τα κρίματά του. Γι' αυτό και λέει εδώ, κανείς δεν μπορεί να δει το Θεό και να ζήσει. Κανείς. Ούτε σε αυτήν εδώ τη ζωή θα μάθουμε ποια είναι η ουσία του Θεού, ούτε και στην άλλη. Ούτε και η Παναγία ξέρει, ούτε και οι άγγελοι, κανένας. Αυτά τα τρία πρόσωπα μόνο ξέρουν την ουσία τους, έτσι, γι' αυτό και λέμε ότι είναι ομοούσια, ομοούσια, ομοούσια. Λοιπόν, η μία, θα λέγαμε, κατάσταση του Θεού είναι η ουσία του, την οποία δεν γνωρίζουμε, ούτε θα γνωρίσουμε, ούτε ποτέ θα μας αποκαλυφθεί, ποτέ. Αντίθετα, η άλλη ιδιότητα του Θεού είναι οι ενέργειές του, έτσι, από το Θεό, από την ουσία του εκπηγάζουν διάφορες ενέργειες, τις οποίες ονομάζουν θεοειδείς ενέργειες, ή που μπορούμε να τις ονομάσουμε μια λέξη, η χάρις του Θεού. Όταν λέμε να πάρουμε τη χάρη του Θεού, να πάρουμε τις ενέργειες του Θεού, οι οποίες ενέργειες, ενώ είναι μία, ανάλογα στις ανάγκες, με τις ανάγκες του ανθρώπου, παίρνουν όνομα, έτσι. Πώς λέει εκεί ο Παύλος, η καρπή του πνεύματος είναι χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραότης, εγκράθεια κλπ. Ανάλογα με την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος, η χάρη του Θεού παρουσιάζεται, έτσι. Σε έναν που είναι θλιμμένος είναι χαρά. Σε έναν ο οποίος είναι άνθρωπος ο λιγόπιστος εμφανίζεται ως πίστης κλπ. Και δεν είναι αφηρημένες. Πάντοτε θα λέγαμε συγκεντρώνονται, συμπυκνούνται στο πρόσωπο του Χριστού, του Υιού του Θεού. Έτσι, όταν λέμε η αλήθεια του Ευαγγελίου ή μιλάμε για τη Βασιλεία των Ουρανών ή μιλάμε, θα λέγαμε, για τις διάφορες αρετές, δεν είναι αφηρημένες αυτές οι αρετές, αλλά είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν έχουμε, ας πούμε, κοινωνία ιδεών μέσα στην Εκκλησία, αλλά κοινωνία τι? Πρόσωπον. Ο Χριστός είναι πρόσωπο, ναι. Λοιπόν, ούτε υπάρχει, λέει, κάποιος, μπορεί ο άνθρωπος να κατασκευάσει κάτι, μια καταληπτική μηχανή, δηλαδή να κάνει συλλογισμούς και λοιπά και να δει ποια είναι η ουσία. Τίποτα, τίποτα. Ενώ η ουσία είναι απρόσιτη παντελώς, είναι προσιτές σε εμάς ποιες? Οι ενέργειες, έτσι.
0: Αλλά και αυτές σεβασμιότατε, και για αυτές ισχύει ότι αυτό ουδείς δίνεται η δύναμη των Θεών και ζήσετε. Και αυτό ως προς ένα σημείο πάλι και αυτό ισχύει, έτσι, στην θέαση, έτσι, του Θεού και των ενεργειών του Θεού. Να, για τον Άγιο Σιλανό λέει ότι αν είχε μια φορά την εμπειρία να δει τον ίδιο τον Χριστό, λέει, αν κρατούσε εμπειρία λίγο παραπάνω, δεν θα το άντεκε η καρδιά μου. Λέει, αυτή η πύληνη καρδιά σχολίαζε, δεν αντέχει στην παρούσα ζωή την πάρα πολύ έντονη παρουσία της, ακόμη και της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό και λέει και τόνιζε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, σάρξ και αίμα, βασιλεία ουρανών, ου δύναται κληρονομήσει. Δηλαδή, αυτή η μορφή που εφέρει το σώμα μας τώρα, έτσι, η επιτοκία, δεν μπορεί να την τέλεια χάρη να την δεχτεί μέσα της. Η τελειότητα θα δοθεί όταν λάβουμε το πνευματικό σώμα, όταν γίνει το σώμα τελείως πνευματικό.
1: Ναι, τις ενέργειες τις παίρνουμε όμως, ναι, αυτό είναι.
0: Ως προς ένα σημείο.
1: Ναι. Παίρνουμε τις ενέργειες του Θεού. Ο άλλος έχει προορατικό χάρισμα, την ενέργεια του Θεού. Ναι. Ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και μέχρι τρίτου ουρανού. Πώς ανέβηκε? Είναι οι ενέργειες του Θεού.
0: Ναι.
1: Παίρνουμε τις ενέργειες. Είναι μεθεκτές οι ενέργειες του Θεού.
0: Πώς αυτό νομίζω που τονίζουν είναι ότι τη τελειότητα θα τη λάβουμε στην άλλη ζωή.
1: Εδώ,
0: στο τέλειο βαθμό δεν μπορούμε
1: εδώ,
0: σε αυτή τη
1: εδώ πλημελώς, εκεί τέλεια.
0: Ναι.
1: Τέλεια. Αλλά τις ενέργειες πρέπει να το τονίσουμε ότι παίρνουν. Δεν είναι.
0: Αμέσως.
1: Δηλαδή δεν ερχόμαστε σε επαφή με το Θεό συλλογιστικά.
0: Ναι.
1: Όπως οι δυτικοί, έτσι. Οι δυτικοί έτσι δεν έρχονται, κάνουν συλλογισμούς και καταλήγουν με τους συλλογισμούς ότι υπάρχει Θεός. Δεν έχουμε εμείς αυτό το πράγμα. Δεν διακηρύσουμε αυτό το πράγμα. Και αυτό μπορεί να είναι, αλλά κατεξοχήν λέμε ότι μπορεί κανείς να δει το Θεό με τις ενέργειές του. Έτσι, τις ενέργειές του.
0: Και πάλι όσο δύνεται.
1: Όσο δύνεται. Όσο...
0: Και στη μεταμόρφωση, πώς λέει και το Τροπάνι.
1: Καθώς ή δύνατο.
0: Ναι, καθώς ή δύνατο.
1: Ναι, αλλά μπορεί να τις πάρει όμως τις ενέργειες.
0: Ασφαλώς,
1: ναι.
0: Ασφαλώς.
1: Και ο Απόστολος Παύλος, έχοντας υπόψη του την ουσία του Θεού που είναι απρόσιτη, τι είπε? Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστη η οδία αυτού, έτσι. Την ουσία του δεν θα την δούμε ποτέ. Τις ενέργειές του μπορούμε να τις πάρουμε και μέσα μας, να γίνουν μεθεκτές σε εμάς. Το λέει ο Μέγας Βασίλειος, η ουσία παραμένει απρόσιτη, δε ενέργειες προς εμάς καταβαίνουν. Έτσι καταβαίνουν. Τώρα μέχρι εδώ μπορεί να ήταν και λιγάκι έτσι δύσκολα τα νοήματα για να καθορίσουμε, ας πούμε, την προσέγγιση μας με το Θεό. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης, δείχνει και συγκεκριμένους πρακτικούς τρόπους για να δει κανείς το Θεό. Συγκεκριμένους πρακτικούς τρόπους. Να, λέει. Ένας τρόπος για να δει κανείς το Θεό είναι η σοφία με την οποία δημιουργήθηκε το σύμπαν. Αν παρακολουθήσεις το σύμπαν, την οικουμένη όλη, και δεις τη σοφία που υπάρχει, καταλαβαίνεις ότι το σύμπαν αυτό έχει δημιουργό. Δεν είναι έτσι, δεν ξεφύτρωσε τυχαία. Πώς το λέει ο Άγιος? Έστι γάρ και δια της εμφαινομένης το παντή σοφία. Τον εν σοφία πάντα πεποιηγόταν στοχαστικός ειδήν. Στοχαστικός ειδήν, δηλαδή να είναι ο πρώτος τρόπος και ο πιο απλούς, λέει, στοχαστικός ειδήν. Να δεις, να βάλεις τον στοχασμό σου, να βάλεις τη σκέψη σου και να πεις όλα αυτά εδώ πέρα ποιος θα δημιούργησε. Τυχαία βγήκανε, ε? Κάποιος είναι ο δημιουργός και αυτός είναι ποιος, ο Θεός. Ο Παύλος, πώς λέει, πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος. Ο δε τα πάντα κατασκευάζεται Θεός. Απλή απολογητική. Λέει, ένα σπίτι το φτιάξε κάποιος. Όλα αυτά εδώ πέρα τα κατασκεύασε ο Θεός. Λέω για εκείνους οι οποίοι έχουν την εντύπωση ότι ξεφύτρωσαν μόνα τους. Έλεγα και σε κάποιον άλλον έτσι αυτές τις μέρες. Λέω για σκέψου μια τελειωτάτη, ένα τελειωτάτου τύπου κομπιούτερ. Τελειωτάτου τύπου. Τα τελευταία που έχεις να κάνεις εφαρμογές, εκατομμύρια εφαρμογές. Χιλιάδες εφαρμογές, όχι εκατομμύρια, χιλιάδες εφαρμογές. Για να, άμα του πεις ότι αυτό το μηχάνημα που κάνεις χιλιάδες εφαρμογές ξεφύτρωσε στον κήπο μόνο του, τι θα σου πει? Θα σου πει, πάτερ,
0: ότι είσαι νόητος.
1: Τρελός. Για σκέψου ένα μηχάνημα τέτοιο που μπορεί να κάνεις χιλιάδες εργασίες και να του πεις αυτό, ξέρεις, δεν το φτιάξε άνθρωπος, ξεφύτρωσε τι, μόνο του. Έτσι ξαφνικά στον κήπο ξεφύτρωσε. Σου πει, τρελάθηκες, είσαι τρελός. Το σύμπαν που είναι απείρως πιο πολύπλοκο από μια τέτοια μηχανή, ή το η ανθρώπινη φύση, οι εργασίες που κάνει το σώμα μέσα μας που είναι φοβερά έτσι, δεν εξιχνιάζονται εύκολα και είναι τόσες πολλές. Αυτά μόνα τους γίνανε? Όχι, φυσικά.
0: Όπως κάποιος έλεγε, σπασμάτε, η λογικότατη δομή του σύμπαντος παραπέμπει στο λογικό δημιουργό της. Διαφορά όλα είναι τόσο λογικά δομημένα, είναι δυνατόν άλογος να είναι αυτός που είναι πίσω από αυτά?
1: Βέβαια, έτσι. Δηλαδή, έχουμε παντού έχουμε τα χέρια του δημιουργού. Όπου να ψάξουμε, βλέπουμε τα δάκτυλα ποιου? Του Θεού. Ότι δημιούργησε ο Θεός το σύμπαν. Έτσι. Όπως ακριβώς από τα ανθρώπινα δημιουργήματα καταλαβαίνει κανείς τον άνθρωπο δημιουργό, έτσι βλέπω.

0: πέραντο. Πάρτε τα είδη των ζώων, των πουλιών, τους πλανήτες, αυτά. Δεν μπορεί να κατανοήσει ο άνθρωπος πώς ακριβώς δημιουργήθηκαν αυτά. Καταλαβαίνει όμως ότι ο Θεός είναι παντοδύναμος και μπορεί να φέρει εις πέρας ό,τι θέλει. Οι Εβραίοι, όταν ήθελαν να δηλώσουν ότι ο Θεός ο δικός τους είναι ζωντανός ενώ των ειδωλατρών ψεύτηκε, τι λέγανε? Φέρναν το μπροστά τους, μπροστά στους ειδωλολάτρες φέρνανε τη δημιουργία, τα είδωλα των εθνών, αργύριο και χρυσίον, έργα χειρών, τι, ανθρώπων, ενώ ο Θεός τα πάντα επίησε. Βλέπει, σου λέει, τα δικά σας, οι δικοί σας θεοί είναι ξώνα τα οποία τα θεραπεύετε εσείς, αλλά ο δικός μας Θεός είναι δημιουργικός, τα πάντα επίσης, και η εικόνα του Θεού είναι δημιουργική. Ο άνθρωπος τον έβαλε να δώσει ονόματα στα ζώα, αυτή ήταν η διαφορά. Οι Εβραίοι πάντοτε τόνιζαν ότι ο Θεός είναι δημιουργός των ουρανών και την γη επίσης, το τονίζουν, και μάλιστα εκ του μηδενός. Ενώ οι θεοί των ειδωλολατρών είναι άψυχα, ξωανάψυχνα. Μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν, έτσι. Τίποτα δεν είναι ενέργο μέσα τους. Άρα λοιπόν, βλέποντας όλη την φύση, το μυαλό πηγαίνει πάντοτε πού? Στο δημιουργό. Θα να πω έτσι ακόμη μερικά αυτά. Κάνα δύο έτσι παραδείγματάκια. Εάν παρακολουθήσει κανείς τον ασκητικό τρόπο ζωής, και μάλιστα στο Άγιον Όρος των τελευταίων δεκαετιών, θα δει ότι αυτοί οι νηπτικοί πατέρες, όπως ήταν ο Ιωσήφος Πιλεώτης και οι άλλοι, τι προέτρεπαν στα πνευματικά τους παιδιά να κάνουν το βράδυ πριν αρχίσουν την ωραία προσευχή? Τους έλεγαν να καθίσετε και για αρκετή ώρα θα παρατηρήσετε το σύμπαν. Και θα δείτε, ας πούμε, ότι το σύμπαν είναι δημιούργημα ποιού, του Θεού. Να έρθετε σε κατάνοιξη. Και μετά να αρχίσετε να κάνετε το κουμποσχήνι και να λέτε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Θα δείτε, λέει, μέσα στο σύμπαν την παρουσία ποιού, την παρουσία του Θεού.
1: Σε αυτό ακριβώς, και να θυμίσετε μια ερμηνεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού για τον Αδάμ και την Εύα. Αυτό τους έβαζε στον Αδάμ και την Εύα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να κάνουν. Όντως έλεγε ότι από παντός του ξύλου του εν το παραδείσου βρώσει φαγή. Δηλαδή, κοιτώντας όλη τη δημιουργία, θα αναγνωρίζετε εμένα. Σε αυτή θα βλέπετε εμένα. Δηλαδή, πίσω από αυτή την πράξη της θέας της δημιουργίας όλων των κτισμάτων, μπορεί ο άνθρωπος, θαυμάζοντας αυτά, να βλέπει πίσω από αυτά το δημιουργό του. Και να ανάγεται έτσι ψηλά. Έτσι ο νους του.
0: Να σηκώσει το νου του στο δημιουργό. Από τα δημιουργήματα να καταλάβει ποιον το δημιουργό, έτσι.
1: Και αυτό πολύ ωραία έτσι το μας βάζει να το κάνουμε όλοι μας. Ο 103 ψαλμός εκεί, ο προημιακός, σε κάθε σπερινό. Άμα δείτε στην αρχή, περιγράφει όλη την κτήση, πώς τη δημιουργήσε ο Θεός, όλα τα ζώα, τα πουλιά κτλ. Και μετά ανεβάζει το νου μας στο Θεό. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μας υπάρχω. Δηλαδή, αφού με το νου μας το απόγευμα, στον σπερινό, κοιτάξουμε όλη την κτήση, είναι ο αιρός, μετά ανεβαίνει ο νους έτσι στο Θεό, ο οποίος είναι ο δημιουργός όλης της κτήσης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, η θέα της δημιουργίας είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει τι?
1: Ο Θεός.
0: Έτσι. Και ότι αυτά δεν έγιναν τυχαία, έτσι, όπως λένε οι άθεοι. Ναι. Τυχαία. Εδώ, μια καρέκλα να τη βάλεις μέσα σε ένα σπίτι, άντε να πάω να πεις ότι ήρθε τυχαία, έγινε τυχαία. Πόσο μάλλον όλο το σύμπαν, έτσι. Μετά μου έκανε εντύπωση άλλο ένα παράδειγμα. Ήταν ένας άθεος. Και όταν παντρεύτηκε και έκανε ένα παιδί, το παιδί του μέσα στην κούνια έκλαιγε. Και μόλις άκουσε το κλάμα του παιδιού του, γονάτισε μπροστά στην κούνια και είπε: «Θεέ μου, τώρα πιστεύω ότι υπάρχεις». Βλέπεις τη δημιουργία. Δημιούργησε και έγινε συνδημιουργός ποιου? Θεού. Και από το αποτέλεσμα ανοίχθη στην γνώση του Θεού. Κατάλαβε ότι υπάρχει τι? Υπάρχει Θεός. Και θα μπορούσαμε να πούμε και κάτι άλλο. Ας πούμε ότι παρατηρούμε με έναν πίνακα, έτσι. Από την ποιότητα του πίνακος καταλαβαίνουμε και την ικανότητα ποιου? Του ζωγράφου. Ναι. Καταλαβαίνουμε αν ο ζωγράφος ήταν ικανός, αν μπορούσε το Θεό να το επεξεργαστεί κλπ. Και εμείς βλέποντας όλα αυτά τα δημιουργήματα

0: Αυτό που έχει κάνει ο κύριος και που είναι καλά λίαν, καταλαβαίνουμε ότι ήταν παντοδύναμος και ότι τα έκανε αυτά ως Θεός και όχι χρησιμοποιώντας ενδιάμεσα μέσα. Να πω ένα παράδειγμα ακόμα από τη Γραφή για να δείτε. Θυμάστε στο γάμο της Κανά, στο γάμο της Κανά που έκανε το νερό, τι, κρασί. Το κρασί ήταν τέλειο, τέλειο, και λένε οι πατές όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά, τι, λίγα. Και το λέει κάθε φορά που ήταν μια ημέρα της δημιουργίας, στο τέλος καταλήγει και λέει έγινε καλά λίαν. Καλά λίαν. Άρα ό,τι κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Ό,τι κάνει ο Θεός είναι τέλειο. Είναι, αυτός είναι δημιουργός και η δημιουργία που κάνει ο Θεός είναι τέλεια. Και σε άλλες περιπτώσεις, να, στην πεθερά του Πέτρου που την ακούμπησε και έγινε καλά. Δεν χρειάζεται να περνούσε ένα χρονικό διάστημα για να αποκατασταθεί τελείως η υγεία της. Της έδωσε τέλεια την υγεία. Τέλεια. Τέλεια. Άρα λοιπόν, βλέποντας έναν πίνακα, καταλαβαίνουμε την τεχνική επιστήμη που χρησιμοποίησε ποιος. Ο ζωγράφος. Και από εκεί καταλαβαίνουμε αν είναι ικανός ο ζωγράφος, πόσο έτσι οι γνώσεις είχε κλπ. Μπορεί να πει κανείς ότι ένα άγαλμα, ένα ζωγράφος, ξέρω εγώ, που έκανε έναν ωραίο πίνακα, ότι αυτός έγινε τυχαία, βγήκε από το χωράφι έτσι. Ποιος μπορεί να το πει αυτό, δεν το λέει. Απλούστατα δεν γνωρίζουμε την φύση του ζωγράφου, δηλαδή την υπόσταση του ζωγράφου. Αν ήταν νευρικός, αν ήταν αγαθός, αν ήταν, ξέρω εγώ, άνθρωπος που έξυπνος κλπ. Έτσι βλέποντας την δημιουργία, καταλαβαίνουμε ότι η δημιουργία είναι έργο του Ιησού Χριστού. Αγνώμουμε όμως την ουσία του Χριστός προς τη θεότητα. Προχωρώντας παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δημιουργία του ανθρώπου δεν έγινε από κάποιο ανάγκη, αλλά από αγαθότητα. Με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε την αγαθότητα του Θεού, τη σοφία και τη δύναμη. Δημιούργησε τον άνθρωπο, όχι, ο Θεός είναι ανενδεής, αλλά δημιούργησε τον άνθρωπο γιατί ήθελε κάποιο πλάσμα του να συμμετέχει στην αγαθότητα τη δική του, μακαριότητα τη δική του. Ο Θεός είναι το πρωτότυπο και ο άνθρωπος είναι πια η εικόνα του, έτσι. Όσο λένε οι γεροντάδες, είδα τον αδελφόν μου, είδα Κύριον τον Θεόν μου. Άμα θέλεις να δεις, δες το πρόσωπο ένας μικρότητη, έναν μικρό αδελφό του Χριστού. Φανερώνει την ύπαρξη του Ιησού Χριστού. Ο γάρτη φύση αόρατος, ορατές τις ενεργίες γίνεται, λέει ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόρης ο Νήσις. Αυτός που είναι αόρατος ως προς τη φύση, γίνεται ορατός με τις ενέργειες, μέσα στην οικουμένη. Λοιπόν, τώρα έρχεται να πει κάτι που είναι πολύ σπουδαίο και λέει ένας τρόπος είναι να δεις την οικουμένη και να καταλάβεις ότι υπάρχει Θεός, να δεις το Θεό μέσα στα κτίσματα, τη δημιουργική ενέργεια του Θεού μέσα στο κτίσμα. Το δεύτερο λέει, αυτός ο δεύτερος τρόπος είναι πάρα πολύ σπουδαίος, πολύ σπουδαίος. Λέει, όταν κανείς καθαρίσει τον εαυτό του εν το ιδίο κάλλι της Θείας Φύσεως, καθορά την εικόνα. Εν το ιδίο κάλλι της Θείας Φύσεως καθορά την εικόνα. Εν το ιδίο κάλλι της Θείας Φύσεως καθορά την εικόνα. Να το εξηγήσω, λέει. Όσο είμαστε βουτυγμένοι στην αμαρτία, δεν βλέπουμε τίποτα. Όταν αρχίσουμε έτσι και καθαρίζουμε τον εαυτό μας από την αμαρτία, με τα δάκρυα της μετανοίας, με την εφαρμογή των εντολών του Θεού, καθαρίζεται η ψυχή από την αμαρτία. Μόλις καθαριστεί, τότε μέσα στην ψυχή μας βλέπουμε την εικόνα ποιου. Θεού. Δεν λέμε ότι έχουμε πλαστεί κάτι εικόνα, τι, Θεού. Ο άνθρωπος είναι της μικρογραφία, η εικόνα ποιου, εικόνα του Θεού. Εν το ιδίο κάλλι της Θείας Φύσεως την εικόνα καθαρά. Στο κάλλος το δικό του βλέπει την Θεία Φύση. Και πολλοί από τους πατέρες που είχαν καθαρίσει τον εαυτό τους έβλεπαν τον νου τους να λάμπει ολόκληρο, έτσι. Δεν ήταν το άκτιστο φως, ήταν το φως της ανθρωπίνης φύσεως. Το λέει και ο Κύριος, ή το φως το εν σύ σκότος, το σκότος τι, πόσο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όσο καθαρίζουμε τον εαυτό μας, τόσο βλέπουμε μέσα στην ψυχή μας τον ίδιο ποιον, το Θεό, τον ίδιο το Θεό, την εικόνα του Θεού. Γι' αυτό είπαμε προηγουμένως, είδα τον αδελφόν μου, είδα Κύριον ποιον,
1: το Θεό
0: μου, έτσι. Και δεν είναι σπουδαίο πράγμα να μάθει κανείς κάτι περί Θεού, όσο σπουδαίο είναι να έχει τον Θεό μέσα του. Ο Άγιος πολύ ωραία το λέει. Λέει, δεν είναι σπουδαίο πράγμα να έχεις απλώς γνώση για τον Θεό, όσο σπουδαιότερο είναι, αλλά σπουδαιότερο είναι να έχεις τον Θεό μέσα σου. Μέσα σου. Ότι ούτε γνώνεται περί Θεού μακάριον, ο Κύριος είναι φυσή, αλλά το εν εαυτό σχήν τον Θεό. Σχήν τον Θεό. Τα αγαθά της Θείας Φύσεως, ο Θεός τα ενετύπωσε στη φύση του ανθρώπου. Όπως το κερί αποτυπώνουμε τι σχήματα. Δηλαδή, για να το πούμε, για να δούμε έτσι, ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού. Εκείνα τα τροπάρια ήταν νεκρόσιμα, εικόνη μη τη σαρή του δόξη σου ή και στίγματα φέρω τεσμάτων. Είμαστε εικόνες του Θεού, εικόνες του Θεού. Πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Ό,τι έχει ο Θεός σε απόλυτο βαθμό το έχουμε εμείς σε σχετικό. Λέμε ο Θεός είναι παντοδύναμος και ο άνθρωπος έχει δύναμη. Ο Θεός είναι πανάγαθος και ο άνθρωπος έχει δύναμη. Ο Θεός είναι η ύπαρξη που έχει ελευθερία και ο άνθρωπος έχει ελευθερία. Ό,τι έχει ο Θεός σε απόλυτο βαθμό το έχουμε εμείς σε σχετικό, έτσι, σε σχετικό. Και όλα τα αγαθά του Θεού έχουν εντυπωθεί μέσα στην ανθρώπινη πια φύση. Ψάχνοντας μέσα σου θα βρεις τον Θεό. Όσο σκάβεις μέσα σου δεν θα βρεις τίποτα άλλο παρά την ύπαρξη του Θεού. Έτσι, τις ενέργειες του Θεού, τις ενέργειες του Θεού. Λοιπόν, παράδειγμα, ο σίδερος και η σκουριά. Όταν καθαριστεί ο σίδερος βγάζει φωτιές με τις ακτίνες του ηλίου. Ούτω και ο ένδο άνθρωπος, ον καρδίαν ονομάζει ο Κύριος, επειδά να αποξήσετε τον ιώδη σίδερον, το δια του πονηρού πρώτο επανθήσαντα τη μορφή, πάλι αναλείψετε την προς το αρχέτυπο νομιότητα και αγαθός έστε. Άμα βάλει τη σκουριά, λέει η ψυχή του ανθρώπου, αν βάλει τη σκουριά της αμαρτίας, θα δει ξανά την ευγένεια της ανθρωπίνης φύσης. Δηλαδή, βλέποντας τον άνθρωπο, έναν καθαρόν άνθρωπο, βλέπεις στην εικόνα του ανθρώπου, βλέπεις τον Θεό, έτσι, καταλαβαίνεις τον Θεό.
1: Το λέει και ο Δαβίδ Πάτερ, θαυμαστώσει η γνώση εξ εμού, η κρατεώθη ουμή δύναμη προς αυτήν.
0: Δηλαδή θαυμάσαμε τη γνώση εδώ εξαιτίας της υπάρξης του ανθρώπου.
1: Από τον εαυτό μου δηλαδή σε γνώρισε.
0: Μάλιστα, από τον εαυτό μου σε γνώρισε. Βλέποντας τον άνθρωπο, βλέποντας όταν δούμε τον άνθρωπο, καταλαβαίνουμε ποιος είναι και ποιος ο Θεός, έτσι δεν είναι, ποιος είναι ο Θεός. Βλέποντας την καθαρότητά του άνθρωπος, βλέπει το Θεό το αρχέτυπο, το αρχέτυπο όπως λέει, το αρχέτυπο. Την ίδια αντίληψη είχε και ο Άγιος Σιλουανός. Έχω σημειώσει εδώ ένα κομμάτι από τον Άγιο Σιλουανό. Μερικοί μοχθούν σε όλη τους τη ζωή για να μάθουν τι υπάρχει επάνω στον ήλιο ή στη σελήνη ή κάποιο άλλο άστρο. Αλλά και κανένα όφελος από αυτό στην ψυχή δεν υπάρχει. Λέμε, μερικοί ψάχνουν να βρουν τι έχει ο ήλιος ή η ουσία του ήλιου, η σελήνη, τα άστρα, λέει, και στο τέλος η ψυχή του ανθρώπου δεν έχει ωφέλη από αυτά τα πράγματα. Εάν όμως θα προσπαθούσαμε να γνωρίσουμε τι υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη καρδιά, τότε θα δούμε. Τότε θα δούμε στην ψυχή του Αγίου η βασιλεία των ουρανών, ενώ στην ψυχή του αμαρτωλού σκότος και κόλαση.
1: Πολύ ωραία παρατήρηση.
0: Είδες, πολύ ωραία. Λέει ο Άγιος Σιλουανός, λέει, αν ψάξεις, ο μερικοί ανόητα προσπαθούν να μάθουν τι κρύβει ο ήλιος και η σελήνη και αυτά. Άλλοι προσπαθούν να καθαρίσουν την ψυχή τους. Και άμα λέει καθαρίσουν την ψυχή τους, θα δουν ότι στην ψυχή του Αγίου που ψάχνει τον εαυτό του, θα βρει τη βασιλεία των ουρανών. Ποιον? Τον Χριστό. Ενώ στην ψυχή του αμαρτωλού θα βρει σκότος και κόλαση. Και ο ίδιος έλεγε, άλλο μεν να πιστεύεις ότι υπάρχει Θεός, άλλο δεν να γνωρίζεις τον Θεό. Και ο διάβολος πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, αλλά δεν ζει το Θεό. Δεν ζει το Θεό. Άλλο το να πιστεύεις και άλλο το να γνωρίζεις. Το ένα είναι χαμηλό, το άλλο είναι πάρα πολύ υψηλό. Στο πρόσωπο λοιπόν, στο πρόσωπο του ανθρώπου μπορεί κανείς να δει την εικόνα ποιου Θεού. Και οι γεροντάδες λένε ότι υπάρχει η φωτοειδής αυτοθεωρία. Ο νους λάμπει επειδή είναι εικόνα του Θεού. Έτσι δεν είναι, εικόνα του Θεού. Είναι εικόνα του Θεού, λάμπει ο νους του ανθρώπου. Όπως ο Θεός είναι το αυτοφως, έτσι, και λάμπει ολόκληρος και δεν μειώνεται ποτέ η λάμψη του, έτσι και ο νους του ανθρώπου λάμπει επειδή είναι εικόνα του Θεού. Το είπαμε και προηγουμένως. Σκόπιουν, μη το φως το ενσύ, σκότωσες την. Πρόσεξε, μήπως χάσεις τη χάρη του Θεού και ο νους που αντί να είναι φωτεινός είναι τι, γίνεται σκοτάδι. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα παρακάτω, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι πολύ με πολύ συντομία τρεις τρόπους για να δει κανείς το Θεό. Για να μην είπαμε αρκετές από τις ερμηνείες, να πούμε πρακτικά τρεις τρόπους πώς μπορούμε να δούμε ποιον τον Θεό. Τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ότι οι πατέρες το λένε κάθαρσης, φωτισμός και θέωσης. Ή όπως αλλιώς το λένε, αυτός που καρποφόρησε 30, 60,
1: 100.
0: Ή δούλοι, μύστη και ή. Τα ξέρουν αυτά οι ακροατές μας, οι τηλεθεατές μας, τα διαβάζουν. Για να το εξηγήσω αυτό καλύτερα. Γιατί λένε πολλοί, τι λένε. Άμα διαβάσουν τον Άγιο Σημεώνα, τον Θεολόγο ή τον Ευλαβή, ο οποίος είπε, όποιος δεν δει τον Θεό σε αυτήν εδώ τη ζωή, δεν θα τον δει που. Και στην άλλη λένε αυτοί, αφού εμείς δεν έχουμε δει τον Θεό μέχρι τώρα, εκεί είμαστε σε μεγάλη ηλικία, άρα δεν θα τον δούμε ποτέ. Για να δούμε πώς μπορεί να δει κανείς τον Θεό πάνω στη γη, με τρεις τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να αρχίσει να καθαρίζει τον εαυτό του από τις διάφορες αμαρτίες που έχει. Να κλαίει για τις αμαρτίες του. Όταν αρχίζουμε και κλαίμε για τις αμαρτίες μας, το προσωπείο της ψυχής, τα λέγαμε η μουτσούνα, πώς λένε, η μάσκα της ψυχής, λιώνει και φεύγει. Ο άνθρωπος αρχίζει και κατανοεί τον Θεό, βλέπει τον Θεό. Εκεί που έλεγε ότι το σύμπαν δημιουργήθηκε μόνο του, τώρα λέει το σύμπαν το έκανε ποιος, ο Θεός. Και άλλα πράγματα. Αυτή η μετάνοια συγκλονιστική, να αποτινάξει την αμαρτία, να διώξει μακριά την αμαρτία και να αρχίσει να ζει τις εντολές του Θεού, να αρχίσει να ζει το Θεό, είναι η πρώτη όραση του Θεού. Ο άνθρωπος που μετανοεί συνεχώς βλέπει το Θεό, έτσι, συνεχώς βλέπει το Θεό. Αυτό είναι η μετάνοια, μας φέρνει πιο κοντά βιωματικά με το Θεό, πιο κοντά. Το δεύτερο που μπορούμε έτσι να τονίσουμε είναι ότι δεν αρκεί μόνο αρνητικά να μισήσουμε την αμαρτία, πρέπει και θετικά να εργαστούμε τις εντολές του Θεού. Προηγουμένως έλεγες δεν έκλειψες, τώρα πρέπει να γίνεις ελεήμων. Προηγουμένως έλεγες ότι αγαπάς τον πλησίο σου, τώρα πρέπει να αγαπάς όλο τον κόσμο. Έτσι, να καλλιεργήσουμε τις εντολές του Θεού. Πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ποιος, ο Κύριος. Δεν λέγει εκεί ότι όποιος τηρεί τις εντολές μου θα το εμφανίσω τον εαυτό μου σε αυτόν και θα κάνουμε μαζί με τον πατέρα μου την ψυχή του μονή, θα κατοικήσουμε μέσα μας, μέσα του. Αμαρτία νεμίσησα και τον νόμο σου τι, γάψα. Από τη μια μεριά μισούμε την αμαρτία, το πρώτο στάδιο, το 30% που μέσα στη μετάνοια κανείς βρίσκει το Θεό. Το δεύτερο στάδιο είναι το 60%. Η θετική, θα λέγαμε, εφαρμογή των εντολών ποιου, του Θεού. Εκεί που προηγουμένως είχες μισήσει την κλοπή, τώρα πρέπει να γίνεις και άνθρωπος ο οποίος θα κάνεις ελεημοσύνες. Νομίζω ότι το έδωσα να το καταλάβουν, ότι ο δεύτερος τρόπος για να δει κανείς τον Θεό είναι να εφαρμόζει τις εντολές του. Πίσω από τις εντολές του Θεού κρύβεται ο ίδιος ποιος,
1: ο Θεός,
0: ο Κύριος. Και τρίτον είναι να δεις το Θεό καθώς εσύ είναι, με τα σωματικά σου μάτια. Αυτή είναι μια πνευματική κατάσταση πάρα πολύ ψηλή, την οποία δίδει ο Θεός σε ορισμένους ανθρώπους που έχουν προχωρήσει. Βλέπετε, ο Παύλος ανέβηκε μέχρι τρίτου ουρανού και είδε εκείνα τα οποία μας τα περιγράφει. Λέει, νους ανθρώπου δεν μπορεί να τα σκεφτεί και καρδιά του ανθρώπου δεν μπορεί να τα περιγράψει. Έτσι, αητήμασον ο Θεός, της αγαπός είναι αυτόν. Ναι, ο Άγιος Παΐσιος πόσες φορές δεν περιγράφει ότι ανέβηκε, βγήκε έξω από τον εαυτό του και είδε τον Θεό, ναι, είδε και διάφορα, είδε το άκτιστο φως. είδε τις ενέργειες του Θεού. Αυτό που μπορούσαμε να πάρουμε το είδε. Και άλλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, έτσι. Και άλλοι Άγιοι. Είναι η τρίτη όραση του Θεού, αυτή την οποία θα έχουμε μόνιμα όταν πάμε στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή. Θέλω να το τονίσω αυτό. Τρεις τρόπους πρακτικούς για να βρει το Θεό. Η μετάνοια, η εφαρμογή των εντολών και τρίτον είναι πια η εμφάνιση του Θεού όπως ακριβώς είναι στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Εμφανίζεται το πρόσωπο του Ιησού Χριστού όπως ακριβώς γεννήθηκε λάμποντας, και αυτό δίδεται στους αξίους ανθρώπους που αγωνίζονται πάνω στην γη. Μετά και άλλους τρόπους έχουμε να δούμε το Θεό. Ας πούμε, όταν κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, ενώνεται η ψυχή μας με την ψυχή του Χριστού. Ενώνεται ο νους μας με το νου του Χριστού. Γινόμεθα ένα με το Χριστό. Είδομε το φως του αληθινών. Ελάβουμε πνεύμα τι, ουράνιο. Μετά με την προσευχή. Όταν προσευχόμεθα και λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κανείς δεν μπορεί να προσευχηθεί αν δεν έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την κοινή ενέργεια της Αγίας τι, Τριάδος. Την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Ή όταν συγχωρούμε το διπλανό μας, τι λέει, γινόμεθα όμοι το υψίστο, έτσι δεν λέει εκεί? Όταν συγχωρήσουμε τον άλλο που μας έχει κάνει κακό, κατ' ουσίαν εξομοιωνόμαστε με ποιον? Με τον Θεό, το Θεό. Και άλλα πολλά. Είδα τον αδελφό μου, είδα Κύριον τον Θεό μου, έτσι, είδα τον αδελφό. Υπάρχουν χιλιάδες τρόποι για να δει κανείς τον Θεό. Αλλά εμείς είπαμε έτσι τους πιο γνωστούς, για να μπορέσει κανείς να αγωνιστεί και να δει τον Θεό και να ζήσει. Είναι μια άβυσσος ο μακαρισμός αυτός, μια άβυσσος. Αλλά μέσα σε αυτή την άβυσσο βλέπει κανείς τον Θεό, ναι.
1: Βέβαια, σεβασμιώτε, δηλαδή το ένα δεν αποκλείει το άλλο, αλλά το ένα προϋποθέτει το άλλο. Δηλαδή και θα τηρούμε τις εντολές και θα αποφεύγουμε το κακό και θα προσευχόμαστε.
0: Ναι, ναι, όλα μαζί. Αλλά λέω, μπορεί στο διάστημα που ο άνθρωπος κλαίει για τις αμαρτίες του, τότε αρχίζει και βλέπει ποιον, τον Θεό. Όταν εφαρμόζει τις εντολές, πιο τέλεια. Και όταν είναι καθαρός, καθώς εστιν. Πώς λέει και στην Αποκάλυψη. Κάπου το λέει στην Αποκάλυψη ότι εκεί, για να το δω, ναι, λέει ότι, και σε άλλα χωρία, και σε άλλα. Λέει παραδείγματος χάρη, κάπου και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου εν αυτή έστε στην Άνω Ιερουσαλήμ. Και οι δούλοι αυτού λατρεύσουν στην αυτό και όψονται το πρόσωπο αυτού και το όνομα αυτού επί το μετώπο αυτό. Θα δουν το πρόσωπο ποιού? Του Θεού, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γιατί η βασιλεία του Θεού στην άλλη ζωή θα είναι να βλέπει κανείς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού με τις ενέργειές του, να λάμπει ολόκληρο. Αυτό που μπορούμε να δούμε το βλέπουμε. Στο πρόσωπο του Χριστού θα βλέπουμε και τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Λέει, στην πρώτη Ιωάννου λέει, αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμένη και ούπου εφανερώθητη εσώμεθα. Ακόμη δεν λέει, δεν φανερώθηκε για να δούμε τι θα γίνουμε. Είδαμε ότι αν φανερωθεί όμοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Είναι καθαρά τα λόγια αυτά. Οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Όπως ακριβώς είναι. Για τον Χριστό μιλάει εδώ πέρα, έτσι. Θα δούμε τον Χριστό με την θεανθρωπίνη του φύση, υπόσταση. Υπόσταση. Ο Χριστός είναι θεάνθρωπος στον αιώνα, έτσι. Άνθρωπος στον αιώνα. Από όλα αυτά, και έχουμε πολλούς Αγίους που είδαν τον Θεό. Είδαν, έτσι. Είδαν. Οπότε, ένας που μετανοεί, ένας που εφαρμόζει τις εντολές του Θεού, ένας που παρατηρεί την κτήση και λέει ο Θεός την έφτιαξε, άλλος που κοινωνάει, άλλος που προσεύχεται, όλοι αυτοί έχουν δει ποιον? Τον Θεό. Χιλιάδες τρόποι υπάρχουν για να δει κανείς τον Θεό. Όπως χιλιάδες τρόποι υπάρχουν μετανοίες και πολλών άλλων, έτσι, αρετών που ο άνθρωπος προσπαθεί να τις επιτύχει και να τις οικειοποιηθεί. Ευτυχισμένοι λοιπόν αυτοί οι οποίοι θα δουν ποιον? Θα δουν τον Θεό. Θα δουν τον Θεό. Και ο άνθρωπος που βλέπει τον Θεό δεν είναι πιστός, βεβαιόπιστος. Έχει εμπιστοσύνη στον Θεό κλπ. Και άμα γευτείς του Θεού, μετά τίποτα δεν μπορεί να σε εμποδίσει, ούτε να σε κλονίσει, έτσι. Ούτε να σε κλονίσει. Αυτά είχα να πω σήμερα. Ναι.
1: Ευχαριστούμε Σεβασμιότητα για όλα αυτά τα γεμάτα χάρη έτσι Θεού που τα λόγια που μας προσφέρετε σήμερα με τη βοήθεια της Αγίας Γραφής και των Αγίων της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν και εμείς αγαπητοί μου Χριστόδελφοι, ας στρέψουμε όλη την νοερή όρασή μας προς τις εντολές του Χριστού, προς το θέλημα του Χριστού, προς τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστού, όλη τη ζωή μας ας τη μετατρέψουμε σε θέα Χριστού, έτσι ώστε και εδώ να βλέπουμε τον Χριστό και να τον βλέπουμε στην αιωνιότητα με πολλή αγάπη και με πολλή ταπείνωση.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Πλησίαζαν οι χρόνοι που ο Υιός του Θεού θα ερχόταν στη γη να γεννηθεί ως άνθρωπος, αγαπητοί μας φίλοι. Και ήταν η Γαλιλαία της Παλαιστίνης που θα δεχόταν τα πρώτα θεανθρώπινα βήματά του στη γη. Εκεί λοιπόν γεννήθηκε και εκείνη που θα γινόταν μητέρα του. Ξεχώριζαν ανάμεσα στους Ισραηλίτες οι ευλαβικοί γονείς της, ο Ιωακείμ και η Άννα. Άνθρωποι εξαιρετικά θεοσεβείς, με ακίμητη την προσοχή να μην λυπήσουν στο ελάχιστο τον Άγιο Θεό. Ειρήνη και θεοσέβεια βασίλευε στο σπιτικό τους. Μέσα όμως στην πιστή και καθαρή καρδιά τους, ένας πόθος ανεκπλήρωτος, ένας μόνιμος πόνος σκίαζε τη γαλήνη τους. Αυτοί οι άνθρωποι με την Αγία Ζωή δεν είχαν παιδιά, ήταν άτεκνοι. Πόσες προσευχές, δάκρυα και νηστείες για να τους χαρίσει ο Θεός έστω ένα παιδί. Μα ο Θεός σαν να μην άκουγε.

Κυλούσαν τα χρόνια, προόδευαν στην αρετή και την πίστη. Μα ο Θεός δεν απαντούσε στις θερμές, ταπεινές εικεσίες τους. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αλλά καθώς η ατεκνία λογαριαζόταν από τους Ισραηλίτες τότε μεγάλη ντροπή και μάλιστα από δοκιμασία του Θεού, είχαν να σηκώνουν και την κακόγλωση και κακότροπη συμπεριφορά από κάποιους συμπολίτες τους, κάτι που βαθιά τους πλήγωνε. Σήκωναν όμως με υπομονή και πίστη τη δοκιμασία τους. Για κανέναν ποτέ δεν σκέφτηκαν κακό, ούτε είπαν παράπονο. Συνέχιζαν περισσότερο ταπεινά τις προσευχές τους. Και ενώ ο Θεός συνέχιζε να σιωπά, συνέχιζαν και εκείνοι να εμπιστεύονται στη σιωπή του Θεού. Ύψωνε ο Ιωακείμ δεητικά τα μάτια στον ουρανό, εκεί έξω στα λιβάδια. Έπεφτε στα γόνατα η Άννα με δάκρυα. Ας γινόταν μητέρα και θα φέρωνε στο Θεό το παιδί που θα της χάριζε. Ας φώτιζε το σπιτικό τους χαμόγελο παιδικό, Θεού ευλογία, και θα του το χάριζε πάλι από τα 3 του χρόνια.

Έτσι κυλούσαν οι χρόνοι. Ο Θεός τους παρακολουθούσε σιωπηλά και με αγάπη. Ευωδίαζαν από ψυχική καθαρότητα. Και καθώς το όνομα Ιωακείμ σήμαινε ετοιμασία Κυρίου και το όνομα Άννα σήμαινε χάρη, μέσα σε αυτή τη μακρινή διαδρομή των χρόνων γινόταν η πνευματική τους προετοιμασία για να δεχθούν τη χάρη του Θεού και να γίνουν οι Άγιοι γονείς

Είχε έλθει πια η ώρα να απαντήσει ο Θεός και η απάντησή του ήταν απάντηση μοναδικής τιμής στους δύο αυτούς μεγάλους αθλητές της αρετής. Όχι μόνο τους χάρισε ένα παιδί σε αυτή τη γεροντική ηλικία, αλλά το παιδί αυτό ήταν ο εκλεκτότερος καρπός του ανθρώπινου γένους, η πάναγνη και πανάχραντη Παρθένος, που θα γινόταν η μητέρα του Θεού στη γη. Η Άννα περίμενε πια τη γέννηση του Θεοδόρη του παιδιού της. Και αργότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, που ύμνησε πολύ τη Θεοτόκο, έγραψε: «Ω ευτυχισμένο ζευγάρι Ιωακείμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί, γιατί με εσάς δώρησε στο δημιουργό της το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα. Μητέρα πολυσέβαστη, μοναδική, άξια του πλάστη μας. Νιώσε χαρά ευλογημένη Άννα, γιατί η κόρη αυτή θα γίνει μάνα του Θεού, πύλη και να περάσει το φως του ουρανού». Στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον λόγο αυτό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στη γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Ελάτε όλα τα έθνη, κάθε ανθρώπινη γενιά και κάθε γλώσσα και κάθε ηλικία και κάθε αξίωμα, να γιορτάσουμε με αγαλίαση τη γέννηση της παγκόσμιας χαράς. Γιατί αν οι ειδωλολάτρες με ψεύτικα δαιμονικά παραμύθια που ξεγελούν το μυαλό και σκοτεινιάζουν την αλήθεια, κι αν ακόμα προσφέροντας ό,τι είχαν και δεν είχαν, τιμούσαν γενέθλια βασιλιάδων που τους τυραννούσαν σ' όλη τους τη ζωή, πόσο περισσότερο πρέπει εμείς να τιμούμε τη γέννηση της Θεοτόκου, που ανόρθωσε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος, που άλλαξε τη λύπη της πρώτης μας μητέρας, της Εύας, σε χαρά. Εκείνη άκουσε την απόφαση του Θεού με πόνους να γεννάς τα παιδιά σου. Αυτή χαίρε και χαριτωμένη. Εκείνη στον άνδρα σου υποταγή σου. Αυτή ο Κύριος είναι μαζί σου. Τι άλλο λοιπόν από λόγο να προσφέρουμε στη μητέρα του λόγου? Όλη η κτήση ας γιορτάσει μαζί μας και ας υμνήσει τον αγιασμένο καρπό της Αγίας Άννας, γιατί γέννησε στον κόσμο παντοτινού θησαυρό αγαθών, δηλαδή την Παναγία. Με τη μεσολάβηση της Παναγίας, ο πλάστης ξανάπλασε προς το καλύτερο ολόκληρη την πλάση με την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Γιατί αφού ο δημιουργικός λόγος του Θεού έγινε ένα με την ανθρώπινη φύση, ενώθηκε συνάμα με ολόκληρη την πλάση, αφού και ο άνθρωπος, μετέχοντας σε πνεύμα και σε ύλη, είναι σύνδεσμος όλης της ορατής και αόρατης δημιουργίας. Ας γιορτάσουμε λοιπόν την λύση της ανθρώπινης τυρότητας, γιατί πήρε τέλος για μας η στέρηση των αγαθών. Για ποιο λόγο όμως γεννήθηκε η μητέρα και παρθένος από γυναίκα στήρα? Γιατί έτσι έπρεπε. Αυτό που είναι το μοναδικά καινούριο κάτω από τον ήλιο, η βάση και το αποκορύφωμα των θαυμάτων, να ανοίξει το δρόμο του με θαύματα και σιγά σιγά από τα πιο ταπεινά να έρθουν τα πιο μεγάλα. Υπάρχει όμως κι άλλος λόγος, πιο υψηλός και πιο θεϊκός. Η φύση, νικημένη από τη χάρη, στεκόταν φοβισμένη. Δεν είχε το θάρρος και τη δύναμη να προχωρήσει αυτή πρώτη. Όταν λοιπόν επρόκειτο να γεννηθεί η Θεοτόκος Παρθένος από την Άννα, δεν τολμούσε η φύση να καρποφορήσει πριν από τη χάρη, αλλά έμενε άκαρπη μέχρι ότου βλαστήσει η χάρη τον καρπό. Έτσι έπρεπε να γεννηθεί πρωτότοκη εκείνη που θα γεννούσε τον πρωτότοκο όλης της δημιουργίας, που όλα σ' αυτόν χρωστούν την ύπαρξή τους. Καλότυχο ζευγάρι Ιωακείμ και Άννα, όλη η κτήση σας ευγνωμονεί, γιατί με τη μεσολάβησή σας δώρησε η πλάση στο δημιουργό το πιο υπέροχο από όλα τα δώρα, πολυσέβαστη μητέρα, μοναδική, άξια του πλάστη. Ευλογημένος είσαι Ιωακείμ, από όπου βγήκε το ακυλίδωτο σπέρμα. Θαυμαστή μήτρα της Άννας, που μέσα της αναπτύχθηκε σιγά σιγά, σχηματίστηκε και γεννήθηκε Πανάγιο Βρέφος. Γαστέρα που κυοφόρησες μέσα σου τον έμψυχο ουρανό, πλατύτερο από την απεραντοσύνη των ουρανών. Αλώνη που κράτησες επάνω σου τη θυμονιά του ζωοποιού σιταριού, όπως το δήλωσε ο ίδιος ο Χριστός. Αν δεν πέσει ο κόκκος του σιταριού στη γη και πεθάνει, παραμένει ολομόναχος. Μαστή που θυλάσατε εκείνην που έθρεψε τον τροφοδότη του κόσμου. Θαυμάτων θαύματα και παραδόξων παράδοξα. Γιατί έτσι έπρεπε να ανοίξει με τα θαύματα ο δρόμος από όπου με τρόπο ανέκφραστο από αγάπη κατέβηκε κοντά μας ο Θεός για να σαρκωθεί.

αλλά πώς να προχωρήσω περισσότερο? Το μυαλό μου σαστίζει, φόβος και λαχτάρα με κυριεύουν. Η καρδιά μου χτυπάει και η γλώσσα μου δέθηκε. Δεν αντέχω στη χαρά, με καταβάλουν τα θαύματα. Ο πόθος με γεμίζει ενθουσιασμό. Ας νικήσει λοιπόν ο πόθος, ας υποχωρήσει ο φόβος, ας τραγουδήσει η κιθάρα του πνεύματος, ας χαρούν οι ουρανοί και ας πηδήσει απ' τη χαρά της γη. Σήμερα ανοίγονται οι πύλες της Τυρώσεως και παρουσιάζεται θεϊκή παρθενική πύλη που από μέσα της θα περάσει και θα μπει στην οικουμένη σωματικά ο Θεός, που βρίσκεται πέρα από όλα τα όντα, όπως λέει ο Παύλος, ο ακροατής των ανέκφραστων μυστικών. Σήμερα από τη ρίζα του Ιεσέ ξεφύτρωσε κλονάρι που πάνω του βλάστησε για χάρη του κόσμου θεοϊπόστατο άνθος. Σήμερα από τη γήινη φύση έφτιαξε ουρανό πάνω στη γη. Εκείνος που άλλοτε παλιά δημιούργησε μέσα από τα νερά το στερέωμα και το ανέβασε στα ύψη. Και αληθινά, ο ουρανός αυτός είναι πολύ πιο θεϊκός και πολύ πιο καταπληκτικός από τον πρώτο. Γιατί ο Λόγος του Θεού που δημιούργησε στον πρώτο ουρανό τον ήλιο θα ανατείλει ο ίδιος στον δεύτερο ουρανό ήλιος δικαιοσύνης. Έχει δύο φύσεις και αλυσομανούν οι ακέφαλοι. Ένα πρόσωπο, μία υπόσταση, και ας σκάσουν από το κακό τους οι νεστόριοι. Το άναρχο φως που έχει την προαιώνια ύπαρξή του, από άναρχο φως το άειλο και ασώματο παίρνει σώμα από γυναίκα και σαν νυμφίος βγαίνει από νυφικό δωμάτιο, και μόλο που είναι Θεός γίνεται έπειτα γήινος άνθρωπος. Σαν γίγαντας θα τρέξει με χαρά τον δρόμο της δικής μας ζωής και μέσα από τα πάθη θα προχωρήσει για να πεθάνει και να δέσει τον ισχυρό, το διάβολο, και να του αρπάξει την περιουσία, την ανθρώπινη φύση μας, και να ξαναφέρει στην ουράνια γη το χαμένο πρόβατο. Σήμερα ο γιος του Μαραγκού, ο παντεχνίτης λόγος του Θεού, που χάρη σε αυτόν ο πατέρας δημιούργησε τα πάντα, το δυνατό χέρι του μεγάλου Θεού, έχοντας με το Άγιο Πνεύμα σαν δάχτυλά του αγωνίσει το στομωμένο σκεπάρνι της φύσεως, έφτιαξε για τον εαυτό του έμψυχη σκάλα που η βάση της στηρίζεται πάνω στη γη και το κεφάλι της ακουμπάει στον ουρανό, που πάνω της αναπαύεται ο Θεός, που την εικόνα της αντίκρισε ο Ιακώβ. Από αυτήν, αφού κατέβηκε χωρίς να μετακινηθεί από τη θέση του ο Θεός, πιο σωστά αφού ταπεινώθηκε, φανερώθηκε πάνω στη γη και συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Αυτά όλα λοιπόν σημαίνουν η κατάβαση, η συγκαταβατική ταπείνωση, η πολιτεία του πάνω στη γη, την πιο βαθιά γνώση που δόθηκε στους ανθρώπους της γης. Πάνω στη γη στηρίχθηκε η νοητή σκάλα, η Παρθένος, γιατί γεννήθηκε από τη γη και η κεφαλή της φτάνει στον ουρανό. Η κεφαλή βέβαια κάθε γυναίκας είναι ο άνδρας. Για την Παρθένο όμως, μια και δεν γνώρισε άνδρα, έγινε η κεφαλή της ο Θεός και Πατέρας, αφού με το Άγιο Πνεύμα έκανε συμφωνία με την Παρθένο και αφού έστειλε σαν κάποιο θεϊκό πνευματικό σπόρο τον Υιό και Λόγο του, την παντοδύναμη δύναμή του. Πραγματικά, με το ευλογημένο θέλημα του Πατέρα έγινε υπερφυσικά, χωρίς μεταβολή, ο Λόγος σάρκα, όχι με φυσική ένωση, αλλά ξεπερνώντας τους νόμους της φύσεως, από το Άγιο Πνεύμα και από την Παρθένο Μαρία, και κατασκήνωσε ανάμεσά μας. Γιατί η ένωση του Θεού με τους ανθρώπους γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος μπορεί, ας το καταλάβει. Όποιος έχει αυτιά, ας ακούσει. Ας ξεφύγουμε από τις ανθρώπινες σκέψεις. Άνθρωποι μου, η θεότητα είναι απαθής.
δεν παθαίνει αλλοιώσεις. Εκείνος που την πρώτη φορά γέννησε αναλύωτα με τρόπο φυσικό, γεννάει αναλύωτα τον ίδιο ιό για δεύτερη φορά με κατά θεία οικονομία. Και είναι μάρτυρας ο Δαβίδ, ο προπάτορας του Θεού, λέγοντας: «Ο Κύριος είπε σε μένα, εσύ είσαι Υιός μου, εγώ σήμερα σε γέννησα». Αυτή η λέξη «σήμερα» δεν έχει θέση στην προαιώνια γέννηση, γιατί η γέννηση εκείνη βρίσκεται έξω

Σήμερα χτίζεται η πύλη που κοιτάει στην Ανατολή, από όπου ο Χριστός θα μπει και θα βγει, αφήνοντάς την κλεισμένη. Στην πύλη αυτή ο Χριστός είναι η θύρα των προβάτων. Ανατολή είναι το όνομα εκείνου που μας οδήγησε κοντά στον αρχήφο του Πατέρα. Σήμερα φύσηξαν χαράς πνοές, προμηνύματα της παγκόσμιας χαράς. Ας χαμογελά πάνω ο ουρανός και ας πηδά από τη χαρά της κάτω η γη. Ας πάλεται η θάλασσα του κόσμου. Μέσα της γεννιέται το κοχύλι, το στρίδι που με την αστραπή του Θεού από τα ουράνια θα συλλάβει στα σπλάχνα του και θα γεννήσει το πολύτιμο μαργαριτάρι, το Χριστό. Από αυτό το στρίδι θα βγει ο δοξασμένος βασιλιάς ντυμένος στην πορφύρα της σάρκας, που αφού επισκεφθεί τους εχμαλώτους θα διακηρύξει την απελευθέρωσή τους. Ασπιδά από τη χαρά της η φύση γεννιέται η αμνάδα, η προβατίνα, που από αυτήν ο βοσκός θα ντύσει το πρόβατο και θα ξεσκίσει το ρούχο της παλιάς θανατικής καταδίκης μας. Ας χορεύει η Παρθενία, αφού γεννήθηκε, όπως είπε ο Ισαΐας, Παρθένος, που θα συλλάβει στην κοιλιά της και θα γεννήσει Υιό, που θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Θεός είναι μαζί μας. Μάθετε το καλά, Νεστόριοι, και αναγνωρίστε την ήττα σας. Είναι ο Θεός μαζί μας, όχι άγγελος, όχι απεσταλμένος, αλλά ο ίδιος ο Κύριος θα έρθει και θα μας σώσει. Ευλογημένος αυτός που έρχεται στο όνομα του Θεού. Ο Κύριος παρουσιάστηκε μπροστά μας. Ας γιορτάσουμε για τη γέννηση της Θεοτόκου. Χαμογέλασε, Άννα, στήρα που δεν γεννούσες. Ξέσπασε σε κραυγές χαράς. Ξεφώνησε εσύ που δεν δοκίμασες της γένας πόνους. Πήδησε από τη χαρά σου, Ιωακήμ. Από τη θυγατέρα σου γεννήθηκε το παιδί μας, ο Υιός που μας δόθηκε δώρο, και το όνομά του λέγεται Μεγάλης Βουλής Άγγελος, δηλαδή Αγγελιοφόρος, που φέρνει το μεγάλο θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Θεός δυνατός, η σωτηρία όλου του κόσμου. Ας ντροπιαστεί ο Νεστόριος και ας κλείσει με το χέρι του το στόμα του. Το παιδί είναι Θεός. Πώς δεν θα είναι Θεοτόκος αυτή που το γέννησε? Αν κάποιος δεν αναγνωρίζει την Αγία Παρθένο ως Θεοτόκο, βρίσκεται χωρισμένος από το Θεό. Αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, αν και τα λέω εγώ. Τα πήρα θεολογική κληρονομιά από τον πατέρα της Εκκλησίας μας, τον θεολόγο Γρηγόριο.

Σήμερα καινούριο βιβλίο ετοίμασε ο Λόγος Θεός, που έπλασε τα πάντα και που ανάβλησε από την καρδιά του Πατέρα για να γραφτεί ο ίδιος μέσα σε αυτό, σαν με κοντήλι, με τη γλώσσα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Βιβλίο που δόθηκε σε γραμματισμένο άνδρα και δεν το διάβασε. Ο Ιωσήφ δεν γνώρισε τη Μαρία, ούτε την δύναμη του μυστηρίου που έκρυβε μέσα της. Παναγία, κόρη του Ιωακήμ και της Άννας, που ξέφυγες απαρατήρητη από τις αρχές και τις εξουσίες και τα φλογερά βέλη του πονηρού, που πέρασες τη ζωή σου στον νηφικό θάλαμο του Πνεύματος και κρατήθηκες ανέγγιχτη για να γίνεις νύφη Θεού και μητέρα του αληθινού Υιού του Θεού. Παναγία κόρη, που φανερώθηκες πάνω στην αγκαλιά της μάνας και γέμισες φόβο τις δυνάμεις που αποστάτησαν από το Θεό. Παναγία κόρη, την ώρα που θύλαζες το γάλα, σε περιτριγύριζαν οι άγγελοι. Κόρη αγαπημένη από το Θεό, δόξα σε αυτούς που σε γέννησαν. Θα σε μακαρίζουν οι γενναίες των γενναιών, όπως τα αλήθεια το είπες προφητικά. Κόρη άξια του Θεού, η ομορφιά της ανθρώπινης φύσεως, η επανόρθωση της πρώτης μας μητέρας της Εύας. Με τη γέννησή σου αναστήθηκε η πεσμένη, αστραποβόλημα των γυναικών, αν η πρώτη Εύα, μπαινώντας στην υπηρεσία του φιδιού εναντίον του πρώτου μας πατέρα, του Αδάμ, έπεσε στην παράβαση και έτσι ήρθε στον κόσμο μας ο θάνατος, η Μαρία, υπηρετώντας με υποταγή τη Θεία Βουλή, ξεγέλασε το φίδι που μας ξεγέλασε και έφερε στον κόσμο την αυθαρσία. Αϋπάρθενε κόρη, που παιδοποίησες χωρίς να έχεις ανάγκη από άνδρα, αφού αυτός που γέννησες έχει πατέρα αιώνιο. Κόρη, γέννημα της γης, που βάσταξες στην θεομητορική σου αγκαλιά τον πλάστη, οι αιώνες παράβγαινα στο τρέξιμο, ποιος θα πρωτοπρολάβει να καυχηθεί για τη γέννησή σου? Αλλά η προκαθορισμένη απόφαση του Θεού, που έφτιαξε και τους αιώνες, νίκησε το συναγωνισμό των αιώνων και έγιναν οι τελευταίοι αιώνες πρώτοι, εκείνοι που τους έλαχε να γεννηθεί σε αυτούς. Είσαι πραγματικά η πιο πολύτιμη απόλυτη πλάση, γιατί μόνον από σένα πήρε μικρό μέρος ο πλάστης τις απαρχές της δικής μας φύσεως. Σάρκα του έγινε η σάρκα σου και αίμα του το αίμα σου, και γάλα από σένα θύλασε ο Θεός, και ενώθηκαν τα χείλη σου με του Θεού τα χείλη. Ακατανόητα και ανίποτα θαύματα. Ο Θεός των όλων προγνώρισε ότι εσύ άξια θα γίνεις της αγάπης του και σ' αγάπησε, και από αγάπη σε προώρησε, και στους στερνούς καιρούς σε έφερε στο φως και σ' ανάδειξε μητέρα και τροφό του δικού του Υιού και Λόγου. Λέγουν πως τα αντίθετα γιατρεύουν τα αντίθετά τους, μα δεν μπορεί τα αντίθετα και να γεννούν τα αντίθετά τους. Μολονότι κάθε πλάσμα υφαίνει αυτό που από τη φύση του είναι, αντιμετωπίζοντας τα αντίθετά του, το κατορθώνει βέβαια από τον πλούτο της δύναμης που κλείνει μέσα στη φύση του. Και όπως ακριβώς η αμαρτία χρησιμοποίησε το καλό, την εντολή του νόμου για το θάνατό μου και έγινε υπερβολικά αμαρτωλή, έτσι και ο αίτιος των καλών, ο Θεός, μέσα από το αντίθετό τους, τον θάνατο, κατεργάζεται για μας το καλό που του είναι φυσικό. Επειδή όπου πλήθυνε η αμαρτία, περίσσεψε η χάρη. Αν είχαμε φυλάξει την πρώτη μας κοινή ζωή με το Θεό, δεν θα αξιωνόμασταν την πιο μεγάλη και την πιο θαυμαστή ζωή μαζί του. Τώρα όμως με την αμαρτία κριθήκαμε ανάξιοι της πρώτης μας κοινής ζωής με το Θεό, γιατί δεν κρατήσαμε το δώρο που μας δόθηκε. Αλλά με τη συμπάθεια του Θεού ελεηθήκαμε, και μας πήρε πάνω του και μας έκανε σάρκα του, για να γίνει πιο σίγουρη η κοινή ζωή μαζί του.
γιατί αυτός που μας αγκάλιασε και μας έκανε σάρκα του έχει τη δύναμη να κρατήσει αδιάσπαστη την ένωση. Επειδή δηλαδή ολόκληρη η γη έγινε πόρνη και γεννά τέκνα πορνείας, γι' αυτό και ο λαός του Κυρίου πλανήθηκε με το πνεύμα της πορνείας, μακριά από τον Κύριο και Θεό του, που τον έκανε λαό δικό του, με δυνατό χέρι και ψηλό βραχίωνα, και που τον έβγαλε έξω από το σπίτι της σκλαβιάς του Φαραώ και τον πέρασε μέσα από την Ερυθρά θάλασσα και τον οδήγησε με νεφέλη την ημέρα και στήλη φωτιάς κάθε νύχτα, και πήρε στροφή η καρδιά τους για την Αίγυπτο, και έγινε ο λαός του Κυρίου μη λαός του Κυρίου, και αυτός που ελεήθηκε εκείνος που δεν ελεήθηκε, και αυτός που αγαπήθηκε εκείνος που δεν αγαπήθηκε. Γι' αυτό γεννιέται τώρα παρθένος, αντίπαλος της προγονικής πορνείας, και αραβωνιάζεται με το Θεό τον ίδιο και γεννά την ευσπλαχνία του Θεού και γίνεται λαός του Θεού, εκείνος που δεν ήταν πρώτα λαός του Θεού, και εκείνος που δεν ήταν ελεημένος ελεήθηκε, και ο μη αγαπημένος αγαπήθηκε, γιατί από αυτήν γεννιέται ο αγαπητός Υιός του Θεού, που σ' αυτόν ευδόκησε ο Πατέρας Θεός.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αιμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοώμενς η δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρό και του Υιού και του Αγίου Πνεύματο, νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι με το φρονίμων Παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου

0: Εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γάρεν ενομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησε θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομία να δω η πορευόμενη ενώμη Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφιλον κατευθυνθείς ανέω δήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταρρύπησε ως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεος σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάισαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, η Κύριε, είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε το νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη η κτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριό σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου.
2: Αντιλαβού μου κατά το λόγιό σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξον με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σαντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων. και εισένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησόν με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε εμήν αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του Σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε εν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούν τα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόησης άλλων των πόδων σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου. γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νήστητε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ανευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δεμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
0: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς.

0: ενώνεσθαι υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή

0: των της γης και των αθαλάσσιων μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οστείων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η

Αμήν. Σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βάρβαρον δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίβοντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεσύριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστιν ίασης εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων, και ουκ έστιν ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεση στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψεις έσε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου, δόξα Πατρί.

στις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με, εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθετώ με βδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ούκ εξεπαρευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προς σε Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προς έτας χείρας μου, μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη, καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ή να τι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ούκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν υδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου,

Ή ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν εκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια,

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και το πλήθος του νυκτριμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως άντι και οθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις το κρίνες θέση. Ιδουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείς εμ' η μήτρη μου. Ιδουγάρ αλήθινη γάψα στάντελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίζ με ισόβο και καθαριστήσω με, πλυνίζ με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίζ με αγαλίσιν και προσύνην αγαλιάσουν δε ως θέλου ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμ' ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επί μου. Απόδος με την αγαλίση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε φύση πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξημάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέληση σας θυσία δωκάν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθεί το τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αν φοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί της εστριών σου μόσχους.

0: Ο αμήν υπερτριάδος καρτερός εναθλούσε τον πολυμήχανον εχθρόν εντροπόσαστε αδελφικός το πνεύμα της συνδούμενε, όθεν ισοκίστητε συντες πέντε παρθένες προς τον επουράνιον αθληφόρη νυμφώνα και συναγγέλης το παμβασιλή ενεφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
1: Ενεφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
0: Ιερωτά την συγκροτή πανήγυριν εν πίστη, η Χριστού Εκκλησία αυταδέλφων μαρτύρων, επιτελούσε εύσεβος μνήμην ημών τη φωσφόρων και λαμπράν και παμφαΐ πανέφημε ομότροπη. Στερός γάρεπι της γης των αντίπαλων ειν καταπατήσασε, ανεδίσαστε στεφάνους εκυρός του παμβασιλέως. Παρούμοι φωτισμών ετήσαστε, όντως εφημίσε την ημών μνήμην αξίως και τα σταυμαστάς και θείας ανδραγαθίας. Ημείς γάρ το παμβασιλή ενεφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
1: Ενεφροσύνη απαύστος παρίσταστε.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων γυναικών Μηνοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά. Τη αυτή η μέρα η Αγία Πουλχερή η Βασίλισσα εν ειρήνη τελειούται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλίμεντος. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ίας ή της Ξύφη ετελειώθη. Τες τοσόν Αγίας Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Επίση κράτος εμβραχίων η αυτού διεσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των

Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξεν υψίς Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυρούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ Επουράνια Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ειν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ήμονος Άγιος, ήμονος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου τη ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου αψώμεθα φως. Παράτηνον το έλαιό σου τη γενό που είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φύλαχθην εἰ ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα το χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τις ασθενείες ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφία με τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πείρας ημών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνιρο. Ότι σου

0: της Αγίης της εν τη γη αυτού εθαυμάστους εν ο Κύριος. Πρόσκομαι. Προρώμη των Κύριων ενωπιών μου διαπαντός.
1: Σοφία.
0: Προς Γαλάτες επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσκομαι.
0: Παύλος Απόστολος ουκ απανθρώπων δε δι' ανθρώπου αλλά δια Ιησού Χριστού και Θεού Πατρός το εγείραντος αυτών εκ νεκρών και οι συνεμοί πάντες αδελφοί τες εκκλησίες της Γαλατίας χάρις ημιν και

Έπειτα ήλθον εις τα κλιμάκτα της Συρίας και της Κιλικίας, ημίν δε αγνοούμενος το προσώπο της Εκκλησίας της Ιουδαίας. Τες εν Χριστώ μόνον δε ακούοντες ήσαν,

0: Αμήν. Στερεώσει Κυρίως ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Σύντη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και δοξιστερά συγκρίτω Σεραφείμ. Την αδιάφθορο Θεολόγο τεκούσαν την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύτερο.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεό η ελπίσιμον δόξα σε. Χριστό ο αληθινό Θεό ημών τη πρεσβεία τη Παναχράντου και Παναμόμου Αγία Αυτομητρό. Δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίων τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας και τα Βυθάζης Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας, όντι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό.

ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη τις ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του ουράνιου πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις. Και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο. Το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προχειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε και καλώς ήρθατε σε μια καινούργια εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Σεπτεμβρίου 1827. Οι ναύαρχοι Κόδρικτον της Αγγλίας και Δεριγνή της Γαλλίας ανακοινώνουν με έγγραφό τους τον Ιμπραήμ Πασά ότι σύμφωνα με τη συνθήκη του Λονδίνου απαγορευόταν κάθε κίνηση στρατευμάτων.
0: Σεπτεμβρίου 1914. Διεξάγεται η μάχη του Μάρνη στη Γαλλία. Ο Μάρνης είναι παραπόταμος του Σικουάνα ποταμού. Εδώ διεξήχθησαν νικηφόρες επιχειρήσεις μαχών υπό την αιγίδα του Γάλλου στρατηγού Ζόφρ, ο οποίος και αναχέτησε την εισβολή των γερμανικών στρατευμάτων. Στις 10 Σεπτεμβρίου η συμμαχική επίθεση εναντίον των γερμανικών στρατευμάτων υπήρξε καθοριστική, καθώς εξανάγκασε το γερμανό επικεφαλή Μόλτκε να διατάξει τη γενική αναδίπλωση της δεξιάς γερμανικής πτέρυγας, επιβεβαιώνοντας έτσι την αποτυχία του πολεμικού σχεδίου του Βερολίνου. Η αποφασιστική αυτή νίκη επέτρεψε στη Γαλλία να συνεχίσει τον πόλεμο, αποφεύγοντας την καταστροφή του γαλλικού στρατού. Η αδιαμφισβήτητη νίκη του Μάρνη σηματοδότησε την έναρξη μιας μορφής πολέμου χαρακτηριστική στις πρώτης παγκόσμιας σύραξης, του αγώνα των χαρακομμάτων. Οι αντίπαλες στρατιές, αδυνατώντας να πάρουν τη στρατηγική απόφαση, χώθηκαν στα ορίγματα η μία απέναντι στην άλλη.
1: Σεπτεμβρίου 1915. Διατάσσεται γενική επιστράτευση στην Ελλάδα ως απάντηση στην επιστράτευση που κηρύχθηκε στη Βουλγαρία και σε εφαρμογή των συμπεφωνημένων με τη Σερβία.
0: Σεπτεμβρίου 1922. Αποφασίζεται η πραγματοποίηση της διάσκεψης της ειρήνης στη Βρετανία. Η Τουρκία θα μετάσχει μόνο αν της αποδοθεί η Αδριανούπολη και να γνωριστεί ο Εύρος ως μεθοριακή γραμμή Ελλάδος-Τουρκίας.
1: Σεπτεμβρίου 1925. Υπογράφεται και δημοσιεύεται το νέο σύνταγμα, το οποίο και τίθεται σε ισχύ.
0: Σεπτεμβρίου 1955. Με επίσημη δήλωσή του, ο τότε Τούρκος Πρωθυπουργός Μεντερές στους Times του Λονδίνου για τα έκτροπα της πόλης προσπαθεί να επιρρύψει τις ευθύνες σε ταραχοποιούς κομμουνιστές που προσπάθησαν να ανατρέψουν το καθεστώς της Τουρκίας με σκοπό να απαλύνει κάπως τις εντυπώσεις και να αποφύγει την τυχόν πολιτική απομόνωση της χώρας του. Παράλληλα, σκλήρινε και τη στάση της κυβέρνησης στους ξένους ανταποκριτές και λογόκρινε τις ειδήσεις που στέλνονταν στις εφημερίδες τους. Όμως, 49 χρόνια μετά, η τουρκική εφημερίδα Ραντικάλ στις 10 Ιανουαρίου 2004 δημοσίευσε άρθρο του γνωστού βουλευτή και συγγραφέα Γιλμάς Καρακόνιογλου, όπου ομολογεί ότι δεν χρειάστηκε να περάσουν πολλά χρόνια για να γίνει γνωστή η εσωτερική πλευρά της υπόθεσης. Προέκυψε ότι ο υπεύθυνος της υπόθεσης σχετικά με τη βόμβα ήταν Τούρκος και η ενέργεια ήταν σε γνώση της Άγκυρας.
1: Φίλοι μας, ολοκληρώσαμε τα σημαντικότερα γεγονότα της 10ης Σεπτεμβρίου. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 10 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Γυναικών Μινοδόρας, Μητροδόρας και Νυμφοδόρας, του Αγίου Μάρτυρος Βαρυψαβά, του Αγίου Πέτρου Επισκόπου Νικαίας, της Αγίας Πουλχερίας της Βασιλίσης, των Αγίων Αποστόλων Απελού, Λουκά και Κλήμεντος και της Αγίας Μάρτυρος Ίας. Η καθημερινή μας ζωή και τα γεγονότα που την συνοδεύουν μας διδάσκουν πολύ πιστικά το πόσο πρόσκαιροι είμαστε πάνω στη γη και πόσο μάταια είναι τα ανθρώπινα πράγματα. Μάλιστα, η πανταχού παρουσία του θανάτου μας θυμίζει διαρκώς πόσο περαστικοί είμαστε στη ζωή. Διαβατάρικα από δημητικά πουλιά. Ο Απόστολος Παύλος αυτή την αλήθεια επισημαίνει όταν γράφει «Ούγαρ έχομεν ο δεμένουσαν πόλην», επισημένοντας βεβαίως την προσωρινότητα της ζωής ή την ματαιότητα.

θεότητα των ανθρωπίνων δεν σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε την αξία τους, αλλά ότι μπορούμε να τα αξιολογούμε και να τα αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Άλλωστε, όλοι μπορούμε να εκτιμήσουμε την σημασία του παρόντος κόσμου και την αξία της επιγείου ζωής, αφού μέσα σε αυτήν κρίνεται η αιώνια σωτηρία μας ή η απώλειά μας. Για να μας βοηθήσει η Εκκλησία μας στο να χρησιμοποιούμε για τη σωτηρία μας τον χρόνο της παρούσης ζωής, ψάλλει. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα όσα ούχ υπάρχει μετά θάνατον. Στην ιστορία του χριστιανισμού, πολλοί άνθρωποι όλων των ηλικιών, άνδρες και γυναίκες όλων των κοινωνικών στρωμάτων, αποκολλήθηκαν από τα προσωρινά και μάταια και προσανατολίστηκαν προς τα μόνιμα και αιώνια. Και ζώντας πάνω στη γη, επολιτεύοντο εν ουρανό. Τέτοιοι ήταν οι Άγιοι. Το πόσο σοφά διάλεξαν και πολιτεύθηκαν εκφραστικότατα το αποδίδει ένα από τα μαρτυρικά απόστοιχα του πρώτου ήχου στο βιβλίο της Εκκλησίας μας που λέγεται Παρακλητική. «Ότι σκαλείς ημών πραγματείας Άγιοι, ότι αίματα εδώκατε και ουρανούς εκκληρονομήσατε και προς καιρών πειρασθέντες αιωνίως αγάλεστε. Όντως καλόν ημών το εμπόρευμα. Φθαρτά γάρ καταλυπώντες, τα άφθαρτα απελάβετε, και συναγγέλης χορεύοντες υμνείτε απαύστος τριάδα ομοούσιων. Αυτό το πνεύμα κυριαρχούσε στην ζωή όλων των Αγίων, καθώς και στη ζωή των τριών αδελφών που τιμά σήμερα η Εκκλησία μας»,

Οι τρεις αδελφές Μινοδόρα, Μητροδόρα και Νυφοδόρα καταγόταν από τη Βυθινία της Μικράς Ασίας και μαρτύρησαν στους χρόνους του αυτοκράτορος Μαξιμιανού, ο οποίος βασίλεψε από το 284 ως το 305 μετά Χριστόν. Γεννήθηκαν από χριστιανούς γονείς, η δε οικογένειά τους χαρακτηρίζεται από τον βιογράφο τους ως διακεκριμένη και εύπορος, ευσεβής και ενάρετος. Μέσα σε αυτό το κλίμα της ευσεβίας και της εναρέτου ζωής της οικογενείας ανδρώθηκαν στην πίστη οι τρεις νέες. Εφάμιλα με την σωματική ωραιότητα της νιώτης διέλαμπε και το ψυχικό του σκάλος και η ευγένεια της ψυχής συναγωνιζόταν τη σεμνότητα του ήθους. Λίγο αργότερα οι τρεις νέες στερήθηκαν την φυσική προστασία των γονέων τους. Ο θάνατος τους μετήκησε στον ουρανό. Αλλά είχαν φανερεί στη ζωή τους την προστασία του Χριστού που πάνω απ' όλα αγαπούσαν. Και ήταν για αυτή την αγάπη του νυμφίου τους που δεν άφησαν την καρδιά τους να τραγουδήσει μπροστά σε καμία ιδίτητα του κόσμου. Και για να μπορούν να ευαρεστούν περισσότερο στο Θεό, άφησαν την πόλη και εγκαταστάθηκαν έξω από αυτήν σε ένα απέριτο ησυχαστήριο. Εδώ θα είχαν μοναδική μεριμνά τους το πώς να αρέσουν στον Κύριο. Αλλά επειδή η αρετή είναι ευωδία Χριστού, ήλκυσε ψυχές στο απλοϊκό ερημητήριό τους, που σιγά σιγά έγινε κέντρο πνευματικού ανεφοδιασμού για τους κουρασμένους οδηπόρους της ζωής, κέντρο φιλανθρωπικής και ιεραποστολικής δραστηριότητος. Αλλά αυτή ακριβώς η προσφορά προεκάλεσε την λύσα του διαβόλου και την αντίδραση των ανθρώπων του ειδωλολατρικού κατεστημένου. Ο ηγεμόνας Φρόντων θορυβήθηκε από το έργο των τριών αδελφών και τις κάλεσε να τις ανακρίνει. Παρουσιάστηκαν μπροστά του άφοβες. Τις είδε τρεις νεαρές κοπέλες και παραξενεύθηκε. «Πού βρήκατε εσείς τόση τόλμη ή καλύτερα το θράσος να σέβεστε ένα Θεό που ούτε ο αυτοκράτορας ούτε εμείς τιμήσαμε ποτέ?» ρώτησε ο ηγεμόνας. «Εμείς, ο άρχοντα, διδαχθήκαμε την πίστη από τις Άγιες Γραφές, όχι από άνθρωπο, και πιστεύουμε όχι σε ένα Θεό πρόσκαιρο, αλλά σε αιώνιο Θεό, που συγκρατεί και κυβερνά τον κόσμο, και δι' αυτού βασιλείς βασιλεύουσι και τύρανοι κρατούς υγιής», απήντησαν οι νέες. Ο άρχοντας στάθηκε για λίγο σκεφτικός και ύστερα ζήτησε τα στοιχεία τους. Οι νέες απήντησαν και αυτός τις άκουσε με θαυμασμό. Γοητεύθηκε από την παρησία τους, από τη σεμνότητα και την ηγεμονικότητα των χριστιανών παρθένων. Και μην μπορώντας να σταθεί στο δικό του ύψος, θέλησε να τις δελεάσει με υποσχέσεις. Τις απαρίθμησε τα αγαθά και τα τερπνά της ζωής και τις προέτρεψε να μην τα στερηθούν προτιμώντας αβέβαια πράγματα. Ύστερα είπε, «Στην ηλικία σας είναι παράλογο να αντιστρατεύεστε στη φύση σας. Θυσιάστε στους θεούς και δεν θα στερηθείτε τίποτε. Αν όμως δεν υπακούσετε, την ωραιότητά σας και την νιώτη σας θα την αφανίσουν σκληρά βασανιστήρια». Στις προκλήσεις του ηγεμόνος απήντησε η Μινοδόρα εξ ονόματος και των αδελφών της. «Για μας άρχοντα, όσα υποσχέθηκες δεν είναι άξια προσοχής. Ούτε οι απειλές σου μας φοβίζουν. Και ο πλούτος και η δόξα και ό,τι άλλο θεωρείς απόλαυση αυτού του κόσμου δίνει προσωρινή ειδονή, πρόσκαιρη ευχαρίστηση, η τιμωρία τους όμως είναι αιώνια. Η κακοπάθεια με την οποία επιδιώκεις να μας τρομάξεις για μας θα γίνει πρόξενος χαράς και ευφροσύνης που ποτέ δεν θα τελειώσει. Ποτέ μας δεν θα αρνηθούμε τον Χριστό». Έτσι μίλησε η νέα και ο ηγεμόνας εξοργίστηκε και διέταξε να αρχίσουν τα βασανιστήρια. Προηγήθηκε η Μινοδόρα. Οι δικευμένοι δήμοι καταξέσχιζαν τις άρκες της με σιδερένια νύχια. Το σώμα της έγινε όλο μια πληγή και το αίμα της πότιζε το χώμα. Όμως η νέα ούτε στέναξε ούτε έχασε την ωραιότητα της όψεώς της, γιατί όλη την προσοχή της, το νου και την καρδιά της τα είχε στραμμένα στα μελλοντικά αιώνια αγαθά. Και με ευχαριστία στον Κύριο που την αξίωσε να υποφέρει για εκείνον, παρέδωσε το πνεύμα της στον νυμφίο της Χριστό.
Ύστερα από 4 ημέρες, ο ηγεμόνας κάλεσε τις 2 νέες και πάλι μπροστά του. Τις έδειξε το νεκρό πληγεσμένο σώμα της αδελφής τους και τις προέτρεψε να θυσιάσουν στους θεούς για να μην χάσουν το κάλος τους με τα βασανιστήρια όπως εκείνη. Οι 2 αδελφές απήντησαν πως αν η Μινοδόρα μαρτύρησε χωρίς προηγούμενο παράδειγμα, πολύ περισσότερο αυτές, γιατί και νεκροί οι αδελφοί μας, είπαν, μας παρακινεί στην άθληση για την πίστη μας. Ας χαθούν λοιπόν και τα αγαθά και οι μνηστήρες που μας τάζεις. Εμείς αγαπούμε τον Χριστό και ως μόνη πρίκα του προσφέρουμε την φθαρτή ζωή μας για να συμβασιλεύσουμε αιωνίως μαζί του. Στην αρχή κατέκαιγαν τα σώματά τους με αναμένες λαμπάδες και ύστερα με σιδερένια όργανα συνέτριψαν τα κόκαλά τους. Το μαρτύριο τελείωσε. Οι ψυχές τους είχαν πετάξει στον ουρανό. Ευσεβείς χριστιανοί πήραν τα σώματα των μαρτύρων αδελφών και αφού τα περιποιήθηκαν με σεβασμό, τα έθαψαν με τιμή γιατί ήταν λείψανα παρθενικά ηρωίδων της πίστεως.

Πόσο πρέπει να βαραίνει και στις δικές μας επιλογές το παράδειγμα των Αγίων και των Μαρτύρων της Εκκλησίας μας, για να μπορούμε να ζούμε ως ξένοι και πάρικοι πάνω στη γη, ελεύθεροι από ό,τι μας δένει με τα πρόσκαιρα και μας ξεγελά με τα φθαρτά. Λένε πως όταν οι Λευκοί πάτησαν το πόδι τους στη Μαύρη Ήπειρο, βρήκαν τους φτωχούς ηθαγενείς να φορούν περιδέρεα και στολίδια με πολύτιμες πέτρες, τον οποίον όμως οι ίδιοι δεν γνώριζαν την αξία. Οι Ευρωπαίοι εκμεταλλεύτηκαν την άγνοιά τους αυτή και άρχισαν ένα είδος ανταλλαγής προϊόντων. Τους έδιναν περιδέρεα και άλλα κοσμήματα με ευτελείς χρωματισμένες πέτρες και έπαιρναν τα δικά τους, τα οποία αποτελούσαν μοναδικούς θησαυρούς. Με αυτό το ανέντιμο και απατηλό εμπόριο, οι Λευκοί ξεγελούσαν τους Αφρικανούς και τους άφηναν φτωχότερους από ό,τι τους έβρισκαν. Κάπως έτσι παθαίνουμε κι εμείς. Ο Θεός μας ετοίμασε ουράνια, αιώνια και άφθαρτα αγαθά. Έρχεται όμως ο διάβολος και παιγνιδίζει μπροστά στα μάτια μας σαν χρωματιστές χάνδρες τα επίγεια αγαθά και μας ξεγελά και συμβαίνει καμιά φορά να ξεπουλούμε τον μεγαλύτερό μας θησαυρό και να ανταλλάσσουμε με αυτά την ψυχή μας. Κι αν μεν είχαμε πολλές ψυχές, ας ξεπουλούσαμε τη μια. Τώρα όμως έχουμε μόνο μία και χρωστούμε να την φυλάξουμε, γιατί μόνο με την ψυχή μας μπορούμε να απολαύσουμε στον ουρανό. Α, ο οφθαλμός ούκ είδε και ους ούκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ούκ ανέβη. Αθόρυτα, ανήκουστα και απερίγραπτα αγαθά ετοίμασε ο Θεός για τους χριστιανούς. Φτάνει μόνο, καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος, παροδεύειν μεν των βίων τούτων, επίγεσθε δε προς ετέραν ζωήν.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων 3, 23, 29, 4, 1 έως και 5. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, προτού ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα, συγκεκλεισμένη στην μέλωσαν πίστην αποκαλυφθήνε. Ώστε ο νόμος παιδαγωγός ημών γέγονεν εις Χριστόν, είναι εκπίστεως δικαιωθόμεν. Ερθούσις δε της πίστεως, ουκέτη υποπαιδαγωγώνες μεν. Πάντες γαριοί Θεού εστε, δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού. Όσοι γαρις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ουκέ ενι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκέ ενι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκέ ενι άρσεν και φίλοι. Πάντες γαριμείς, είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Είδε ημείς Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστε και κατ' επαγγελίαν κληρονόμοι. Λέγω δε εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος έστην, ουδέν διαφέρει δούλου Κύριος πάντων ον, αλλά υπό επιτρόπους εστί και οικονόμους άχρη της προθεσμίας του Πατρός. Ούτω και εμείς, ότε είμεν νήπιοι, υπό τα στοιχεία του κόσμου είμεν δεδουλωμένοι. Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθυσίαν απολάβομεν. Με πιο απλά λόγια, προτού έλθει η πίστης, εφρουρούμεθα και κλεισμένη κάτω από τον νόμον, μέχρι ότου αποκαλυφθεί η πίστης. Ώστε ο νόμος ή το παιδαγωγός μας έως ότου έλθει ο Χριστός δια να δικαιωθούμε δια της πίστεως. Τώρα δε που ήλθεν η πίστης δεν είμαι θα πλέον υπό παιδαγωγών, διότι δια της πίστεως είστε όλοι οι Θεού εν Χριστώ Ιησού, διότι όσοι ευαπτιστήκατε εις τον Χριστόν, έχετε ενδυθεί τον Χριστόν. Δεν υπάρχει Ιουδαίος ούτε Έλλην, δεν υπάρχει δούλος ούτε ελεύθερος, δεν υπάρχει άρεν και θύλη, διότι όλοι εσείς είστε ένας άνθρωπος εν Χριστώ Ιησού. Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε απόγονοι του Αβραάμ και κληρονόμοι βάσει της υποσχέσεως. Εκείνο που εννοώ είναι ότι εφόσον χρόνων ο κληρονόμος είναι ανήλικος, δεν διαφέρει καθόλου από τον δούλον, αν και είναι κύριος όλης της περιουσίας, αλλά είναι υπό την εξουσία επιτρόπων και διαχειριστών μέχρι της προθεσμίας την οποία όρισε ο Πατέρας. Έτσι και εμείς. Όταν είμαστε ανήλικοι, είμαστε υποδολωμένοι κάτω από τα στοιχεία του κόσμου. Όταν όμως συμπληρώθηκε ο χρόνος, τότε έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και διετέλεσε υπό τον νόμον, για να εξαγοράσει εκείνους οι οποίοι ήσαν δούλοι κάτω από τον νόμον, για να πάρομεν την υιοθεσία.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, 16-21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ούτως ηγάπησεν ο Θεός των κόσμων, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν, μη απόλυτα λέχει ζωήν αιώνιον. Ούγαρα πέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, ή να κρίνει τον κόσμον, αλλή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ο πιστεύον εις αυτόν ου κρίνεται, ο δε μη πιστεύον ήδη και κρίνεται, ότι μη πεπίστευκεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Αυτή δε έστειν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Είναι γαρ πονηρά αυτόν τα έργα. Πας γαρ ο φαύλα πράσον, μισεί το φως. Και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα, ότι εν Θεώ έστειν εργασμένα. Με πιο απλά λόγια, διότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν του τον μονογενή, δια να μη χαθεί όποιος πιστεύει εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιον, διότι δεν έστειλε ο Θεός τον Υιόν του εις τον κόσμον δια να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Εκείνος που πιστεύει εις αυτόν δεν καταδικάζεται. Εκείνος που δεν πιστεύει ήδη έχει καταδικαστεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Η καταδίκη συνίσταται εις τούτο, ότι το φως έχει έλθει εις τον κόσμον, αλλά οι άνθρωποι αγάπησαν μάλλον το σκοτάδι παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήσαν πονηρά. Όποιος κάνει το κακό, μισεί το φως και δεν έρχεται εις το φως, για να μην γίνουν φανερά τα έργα του. Αλλά όποιος ακολουθεί την αλήθεια, έρχεται εις το φως, για να γίνει φανερό ότι τα έργα του έχουν γίνει κατά Θεόν.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας έχει να κάνει με τα μικρά μας παιδιά, αλλά και με όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα μικρά παιδιά. Έχουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού την επιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου, με την οποία θα συζητήσουμε το θέμα. Κυρία Ελένη, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας στούντιο.
1: Χαίρετε.
0: Κυρία Ελένη, το θέμα μας σήμερα θα είναι ο φόβος και οι φοβίες. Και πριν μπούμε στο θέμα, θα θέλαμε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Τι είναι ο φόβος και τι είναι οι φοβίες. Και κατά πόσο το θέμα αυτό υπάρχει στα μικρά παιδιά, κατά πόσο το συναντάτε εσείς που ασχολείστε με αυτά.
1: Μάλιστα. Ο φόβος, αδερφή Μάρθα, είναι ένα πανανθρώπινο αίσθημα που εκδηλώνεται σε όλους τους ανθρώπους. Είτε μεγάλοι είναι, είτε μικροί είναι, είτε πλούσιοι είναι, είτε φτωχοί είναι. Σε όποιο περιβάλλον και αν μεγαλώσουν, σε όποιο περιβάλλον και αν ζήσουν, όλοι οι άνθρωποι νιώθουν το αίσθημα του φόβου και το νιώθουμε αυτό όταν κάτι απειλεί τη ζωή μας. Ενώ αντίθετα η φοβία είναι ένας παράλογος και ανεξήγητος φόβος που μόνο στο μυαλό μας υπάρχει και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο φόβος, πολλές φορές και στο σχολείο, έτσι που κάνουμε το θέμα όταν μιλάμε για τα συναισθήματα, το κατατάσσουμε συνήθως στα αρνητικά συναισθήματα. Αλλά όμως, αν το σκεφτούμε, δεν είναι και τόσο αρνητικό συναίσθημα. Είναι ο υγιής φόβος, δηλαδή είναι μια ασπίδα προστασίας για τον άνθρωπο. Δηλαδή, θυμάμαι έτσι ένα αγαπητό πρόσωπο, έλεγε, του φοβητσιάρη η μάνα δεν θα κλάψει. Δηλαδή πολλές φορές όταν φοβόμαστε για κάποια, για πράγματα που ενέχουν μέσα τους κίνδυνο, προστατεύουμε τον εαυτό μας στην ουσία. Τώρα ερχόμαστε στα μικρά παιδιά. Και στα μικρά παιδιά, ξέρετε, και τα μικρά παιδιά έχουν τους φόβους τους και τις φοβίες τους. Ποιους φόβους έχουν τα μικρά παιδιά? Ιδιαίτερα αυτό το βλέπω στο σχολείο στις πρώτες μέρες όταν ανοίγει το σχολείο. Πολλά παιδιά νιώθουν το αίσθημα του φόβου επειδή έρχονται σε ένα καινούριο περιβάλλον, επειδή θα αποχωριστούν τη μαμά τους και τα βλέπεις έτσι, κρατούν το χέρι της μαμάς σφιχτά δεμένο και δεν θέλουν να το αφήσουν, κλαίνε ή θέλουν να μείνει και η μαμά μέσα στην τάξη. Και βλέπεις έτσι τα ματάκια του φοβισμένα. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός φόβος αυτός. Γιατί το παιδί είναι άγνωστο το περιβάλλον γι' αυτό. Είναι άγνωστη η δασκάλα, άγνωστα τα άλλα παιδιά. Νομίζει ότι ίσως δεν θα περνάει και τόσο καλά. Ένα άλλο πράγμα που φοβούνται. Φοβάται, ας πούμε, ένα παιδάκι μου έλεγε, φοβάμαι κυρία πάρα πολύ τα σκυλιά. Γιατί κάποια φορά που ήταν στο χωριό, το επιτέθηκε ένα σκυλί και από εκεί και πέρα το παιδί φοβάται τα σκυλιά. Δηλαδή από μια αρνητική εμπειρία. Άλλα παιδιά φοβούνται τις αστραπές και τις βροντές και τους κεραυνούς. Γιατί όμως? Γιατί μου λέει, γιατί λέω φοβάσαι όταν αστράφτει και βροντάει? Γιατί λέει η μαμά, όταν αστράφτει και βροντάει, με παίρνει κοντά της, κάθεται στον καναπέ, με σφίγγει στην αγκαλιά της και καταλαβαίνω ότι η μαμά φοβάται πολύ. Οπότε κι εγώ πώς να μην φοβάμαι αφού η μαμά φοβάται? Βλέπετε δηλαδή ότι οι φόβοι μαθαίνονται και ίσως περνάν από τον γονιό στο παιδί. Αυτοί λοιπόν είναι φόβοι που τους έχει αποκτήσει το παιδί από κάποιες δικές του εμπειρίες ή τους έχει αποκτήσει επειδή
0: τραυματικές
1: εμπειρίες, ναι, ή επειδή βλέπει, καταλαβαίνει ότι ο γονιός φοβάται, οπότε φοβάται και το ίδιο το παιδί.
0: Διδάσκεται δηλαδή και αυτό, όπως όλα τα άλλα μέσα στο σπίτι.
1: Ακριβώς, έτσι. Εκεί όμως που περισσότερο τα παιδιά που φοβούνται είναι που έχουν φόβους τους οποίους δεν πρέπει να τους έχουν. Έχουν φοβίες δηλαδή. Και ποιες είναι αυτές οι φοβίες? Θα σας πω σήμερα μια μαθήτρια τι μου είπε. Έκανε μια κατασκευή και πήγα και κάθισα κοντά της να τη ρωτήσω τι κάνει, τι κατασκευάζει αυτή την ώρα, με διάφορα υλικά. Και εκεί που καθόμουν και προσπαθούσα να τη ρωτήσω, αυτή μου λέει, κυρία, η αδερφή μου με δείχνει στο κινητό της κακές εικόνες και εγώ φοβάμαι. Λέω, δηλαδή τι σου δείχνει και φοβάσαι? Να, μου δείχνει μάγισσες, μου δείχνει τέρατα και εγώ φοβάμαι, δεν θέλω να μου τα δείχνει αυτά στο κινητό. Να λοιπόν, φοβίες για τα παιδιά. Όταν τα παιδιά δουν στην τηλεόραση ή στο κινητό στο τάμπλετ της αδερφής, του αδερφού. Δούνε μια ταινία με τέρατα, μια ταινία με μάγισσες, μια ταινία με... πώς μου τα λένε, με δράκουλες. Τα παιδιά από εκεί και πέρα αποκτούν φοβίες. Είχαμε ένα αγοράκι στον νηπιαγωγείο που είχε μια αδερφή μεγαλύτερη από αυτό που την είχαμε και εκείνη στον νηπιαγωγείο, αλλά τώρα έχει μεγαλώσει. Και το παιδί αυτό για πολύ καιρό ερχότανε στο σχολείο και έλεγε κάθε μέρα «Κυρία φοβάμαι, κυρία φοβάμαι». «Τι φοβάσαι, τι φοβάσαι», δεν έλεγε. Κάποια στιγμή είπε «Κυρία, η αδερφή μου με παίρνει στο δωμάτιό της που έχει δική της τηλεόραση και με βάζει και βλέπει ταινίες με δράκουλες και με θέλει και αυτή να είμαι μαζί της εκεί όταν βλέπει τις ταινίες». Ίσως και η αδερφή του φοβότανε και ήθελε να έχει τον αδερφό για παρέα. Και αυτό το καημένο το αγοράκι του νηπιαγωγείου τρομοκρατήθηκε από αυτά που έβλεπε και ερχόταν όλο εκείνο τον καιρό και έλεγε στη δασκάλα «Φοβάμαι». Κάποια στιγμή είπε ότι φοβάται που η αδερφή του το παίρνει στο δωμάτιο και στην τηλεόραση εκείνη, στη δική της τηλεόραση, βλέπει ταινίες με τους δράκουλες. Και του λέω «Δεν το είπατε, δεν το είπε στη μαμά?» «Όχι», λέει, «με είπε να μην το πω στη μαμά». Οπότε μετά μίλησα με τη μαμά, της είπα τι συμβαίνει και το... ανέλαβε το θέμα από εκεί και πέρα η μαμά και τακτοποιήθηκε και διευθετήθηκε το θέμα. Να λοιπόν φοβίες που έχουν τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διηγήσεις και στα το τι βλέπουμε στην τηλεόραση, είστε στα DVD, τι δίνουμε στα παιδιά μας να δούνε και να ακούσουν. Ακόμη και παραμύθια που τους διηγούμαστε, αδελφή Μάρθα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, παραμύθια που έχουν μέσα κακές μάγισσες, που έχουν δράκους, παραμύθια που έχουν μέσα σκοτωμούς, που έχουν μέσα πολέμους, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα αφηγούμαστε και καλύτερα να μην αφηγούμαστε τέτοιου είδους παραμύθια. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ανεπτυγμένη την κριτική ικανότητα, την αντιληπτική ικανότητα, τη γνωστική ικανότητα. Μπερδεύουν το φανταστικό με το πραγματικό και μπορεί να δημιουργηθούν ψυχικά τραύματα μέσα στις ψυχούλες τους.
0: Ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε κάποιες φορές ότι εμείς είμαστε όριμοι, τα βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα και επειδή για μας είναι αστείο να υπάρχει ακριβώς, μια μάγισσα, νομίζουμε ότι το ίδιο θα είναι και για το παιδί, θα γελάσει και το παιδί, αλλά ακριβώς, το παιδί θα το δει αλλιώς.
1: Ακριβώς, έτσι. Το παιδί όμως όλα αυτά, είπαμε ότι επειδή έχει αυτή την ανοριμότητα λόγω της ηλικίας του, τα αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε εμείς οι μεγάλοι τα ακούσματα και τα θεάματα των παιδιών μας. Τι ακούν τα παιδιά μας από μας και τι βλέπουν τα παιδιά μας. Πρέπει εμείς να ελέγχουμε τι θα δώσουμε στο παιδί μας να δει.
0: Αυτό τώρα που λέτε δεν ξέρω κατά πόσο το αποδεχόμαστε, γιατί έχουμε συνηθίσει, εντάξει, και μέσα στο σπίτι κινούνται ελεύθερα φυσικά οι γονείς, θα πούν οτιδήποτε, θα δουν οτιδήποτε, θα αφήσουν και το παιδί για να το απασχολήσουν λίγη ώρα, να δει οτιδήποτε.
1: Αυτό, αδερφή Μάρθα, το να αφήνουμε τα παιδιά ανεξέλεκτα μέσα στο σπίτι, να είναι τηλεόραση όλη μέρα ανοιχτή και τα παιδιά να ακούν όλα αυτά που λέει η τηλεόραση, είναι πάρα πολύ ανεύθυνο και πολύ επικίνδυνο. Εκ μέρους των γονέων είναι ανευθυνότητα και στους εκπαιδευτικούς πέφτει το βάρος να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα κακά διδάγματα που παίρνουν τα παιδιά από την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι μια κακιά δασκάλα μέσα στο σπίτι. Και οι γονείς θα πρέπει να σταθούν πολύ σοβαρά απέναντι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει οι ίδιοι να δουν το πρόγραμμα της τηλεόρασης από ένα περιοδικό και να κάνουν τις επιλογές τους. Και να τους πούν «Σήμερα θα δεις μόνο αυτό, ένα δεκάλεπτο, αυτό. Το Σάββατο, που είναι μέρα που δεν έχει σχολείο, θα δεις λίγο περισσότερα αυτό και αυτό και αυτό». Θα επιλέξουν οι γονείς. Δεν θα αφήσουν στα παιδιά ανεξέλεκτα να βλέπουν ό,τι θέλουν. Γιατί να σας πω, μετά τα παιδιά έχουν εφιάλτες μέσα στον ύπνο τους. Στα παιδιά των 4 έως 6 ετών δημιουργούνται εφιάλτες από τα κακά θεάματα, από τα θεάματα αυτά της βίας, των σκοτωμού, τα τρομακτικά. Δημιουργούνται εφιάλτες και στα μεγαλύτερα παιδιά, των 8 έως 12 ετών, από το φόβο τους, από τις φοβίες τους, έχουν μετά συμπτώματα στο σώμα τους. Έχουν κυλόπονο, πάνε στο σχολείο και παρουσιάζουν άγχος, αγωνία. Αυτά δεν σας τα λέω εγώ τώρα έτσι, αυτά σας τα λέω από κάποιες μελέτες που έχουν κάνει διάφοροι ψυχολόγοι. Και όλοι οι μεγάλοι παιδαγωγοί και οι μεγάλοι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε

0: για τα παιδιά μας το τι θα δουν και το τι θα ακούσουν. Αλλά και εμείς οι γονείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάμε στα παιδιά μας. Πολλές φορές δημιουργούμε άγχος, φόβος, φοβίες στα παιδιά μας από τις δικές μας συμπεριφορές. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Όταν ήμασταν μικρά, πήγαινα καμιά φορά σε μια φίλη μου να διαβάσουμε. Και καμιά φορά αφήναμε ανοιχτή την εξώπορτα, την πόρτα της αυλής. Και η μαμά της μας έλεγε: «Μην αφήνετε την πόρτα της αυλής ανοιχτή, γιατί θα περάσει ο μπαμπούλας που παίρνει τα κακά, τα παιδιά που αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές, τα μικρά παιδιά που αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές». Και είχαμε ένα φόβο, μη τυχόν και έρθει ο μπαμπούλας και πάρει τα μικρά παιδιά από το σπίτι. Δηλαδή βλέπετε ότι και εμείς πολλές φορές τα δημιουργούμε τα παιδιά φόβους και φοβίες από την κακή αντιμετώπιση που έχουμε απέναντί τους για τα διάφορα θέματα. Δηλαδή μη θέλουμε να υιοθετήσουμε κάποιες συμπεριφορές στα παιδιά με τρόπο που δεν είναι αληθινός και με τρόπο που δεν είναι λογικός απέναντι στα παιδιά μας. Ή τους λέμε, ξέρω εγώ, άλλες φορές μην περνάς από εκείνο το σπίτι, από εκείνο το παλιόσπιτο, γιατί έχει μέσα φαντάσματα. Λείπουν, ας πούμε, οι άνθρωποι από το σπίτι μέσα, και οπότε το παιδί από εκεί και πέρα θα δημιουργήσει μέσα στο μυαλό του φοβίες ότι υπάρχουν φαντάσματα, αρχίζει να φοβάται τα ερυπωμένα σπίτια, αρχίζει να φοβάται το σκοτάδι. Γιατί φοβούνται τα παιδιά το σκοτάδι? Όλα τα παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. Και εμείς οι μεγάλοι πολλές φορές το φοβόμαστε ακόμη το σκοτάδι. Από τέτοιες αφηγήσεις των γονέων, ότι στο σκοτάδι συμβαίνουν κακά πράγματα, ότι μέσα στο σκοτάδι μπορεί να υπάρχουν φαντάσματα. Από αυτά τα πράγματα φοβούνται τα παιδιά το σκοτάδι. Ήθελα να σας αναφέρω κάτι που διάβασα στην ιστορία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλεγε ότι όταν γινόταν οι επιδρομές με τα αεροπλάνα των εχθρών, όσες μητέρες ήταν ήρεμες και κρατούσαν τα παιδιά στην αγκαλιά τους, ήταν και τα παιδιά τους ήρεμα. Όσες μητέρες φοβότανε από τις επιδρομές και είχαν άγχος και αγωνία μη σκοτωθούν και μη φτάσουν εκεί που ήταν οι βόμβες και σκοτώσουν και τα παιδιά τους, και τα παιδιά τους ήταν πάρα πολύ φοβισμένα και πάρα πολύ ανήσυχα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το παιδί, ακόμη και από τους μορφασμούς του προσώπου μας, από μια χειρονομία μικρή, απλή, από ένα νεύμα των ματιών, από ένα νεύμα των χιλιών, μπορούν να διαβάσουν τα συναισθήματα των μεγάλων και να περάσουν τα δικά μας συναισθήματα και στο μικρό παιδί.
1: Σίγουρα θα περάσουν τα συναισθήματα του μεγάλου, γιατί το παιδί δεν έχει την... όλα αυτά που είπαμε πριν και την αντιληπτική ικανότητα, τέλος πάντων, να σταθεί βράχος και να πει: «Ο γονιός φοβάται, εγώ δεν θα φοβηθώ». Ακριβώς. Αν είναι δυνατό.
0: Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι παιδιά που έρχονται από οικογένειες που οι γονείς έτσι είναι συγκροτημένοι και δεν έχουν φοβίες και φόβους και δεν έχουν και δυσιδαιμονίες και προλήψεις, είναι πιο θαραλέα και έτσι πιο θαρέτα. Ενώ παιδιά που έρχονται από περιβάλλοντα που η μαμά είναι έτσι αγχωτική, που η μαμά είναι άτομο φοβισμένο, βλέπεις και εκείνο το παιδί έχει περισσότερες φοβίες και περισσότερους φόβους.
1: Τώρα, κυρία Ελένη, τι μπορεί να γίνει για όλες αυτές τις καταστάσεις που μας περιγράφετε? Ναι. Και κατά πόσο το σχολείο μπορεί να κάνει, να αναλάβει αυτό το ρόλο της αντιμετώπισης των φόβων?
0: Έτσι, εμείς οι μεγάλοι πρέπει αυτόν, είτε το λογικό είτε τον παράλογο φόβο των παιδιών μας, να τον μετατρέψουμε σε μια θετική δύναμη. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Να μάθουμε στο παιδί ένα πράγμα μόνο να φοβάται. Να φοβάται την κακή πράξη, την κακή σκέψη. Αυτό μόνο να φοβάται. Και το μεγαλύτερο όπλο με το οποίο μπορούμε να νικήσουμε το φόβο είναι να συνδέσουμε το παιδί μας με το Θεό. Δηλαδή να του πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν Θεό Πατέρα στον ουρανό που μας νοιάζεται, που μας αγαπάει, που μας φροντίζει, που δεν μας αφήνει ποτέ μόνους μας σε κινδύνους. Και αν το παιδί συνδεθεί με την παρουσία του Θεού και καταλάβει το παιδί ότι ο Θεός το προστατεύει, το φυλάει, το καθοδηγεί, το έχει στη σκέψη του, τότε το παιδί αυτό θα έχει ένα ισχυρό μέσο για να καταπολεμήσει τη δειλία, το άγχος, το φόβο, να αντιμετωπίσει θαραλέα τα προβλήματα της ζωής και να είναι ένας λυτρωμένος και χαρούμενος άνθρωπος.

0: Αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό για να φύγουν οι φοβίες και οι φόβοι από τα παιδιά μας. Και ξέρετε, μεγαλώνοντας και, και οι φοβίες και ο φόβος σιγά σιγά αρχίζουν και εξασθενούν. Και όταν από τη μικρή ηλικία το συνδέσουμε το παιδί με το Θεό, τότε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μεγαλώνοντας το παιδί θα γίνει ένας άνθρωπος που θα τις έχει διώξει όλες τις φοβίες και πολύ σοβαρά θα αντιμετωπίζει το θέμα του φόβου. Έτσι θα, μόνο όταν υπάρχει πολύ λογικός λόγος θα φοβάται. Δεν θα φοβάται όταν δεν υπάρχει ένας λογικός λόγος. Και εκείνη τη φορά που θα υπάρχει κάποιος λογικός, κάποια λογική αιτία για να φοβηθεί, θα πει ότι τι να φοβηθώ αφού έχω το Θεό μαζί μου. Θα το αντιμετωπίσει δηλαδή και αυτό τον φόβο, τον λογικό και το πρόβλημα στη ζωή του πολύ θαραλέα και πολύ πιο σωστά από κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν έχει μάθει να ακουμπάει στο Θεό, που δεν το έχουν μάθει να ακουμπάει στο Θεό στη ζωή του.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο οι γονείς το αξιοποιούν αυτό που μας λέτε τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί συνήθως νομίζω σκέφτονται κάποιοι γονείς που βέβαια δεν έχουν και πολύ σχέση με το Θεό, σκέφτονται όμως ότι η σχέση με το Θεό θα οδηγήσει τα παιδιά σε μια ευαισθησία, υπερευαισθησία, σε μια υπερβολική ευσυνειδησία, οπότε θα φοβούνται πολύ περισσότερα, με την έννοια ότι ο Θεός, λένε, απαγορεύει κάποια πράγματα, οπότε το παιδί θα φοβάται συνέχεια να μην αμαρτήσει.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι μια κακή έννοια, το να φοβάται το παιδί συνεχώς να μην αμαρτήσει. Όχι, λέμε στο παιδί ότι να φοβάται τις κακίες και τις αμαρτίες, αλλά όμως ο Θεός μας έχει δώσει και λύση στις αμαρτίες μας και στις κακίες μας. Μας έχει δώσει την χάρη να τα εξομολογούμαστε αυτές τις κακίες μας στο πνευματικό μας και να ξεκινάμε με καινούργια διάθεση από εκεί και πέρα. Αλλά όμως όταν το παιδί από τη μικρή ηλικία συνηθίσει να αποφεύγει το κακό, να αποφεύγει τις κακές πράξεις, να αποφεύγει τις κακές σκέψεις, τότε μεγαλώνοντας νομίζω ότι θα έχει μια θετική αντιμετώπιση απέναντι, θα βλέπει με άλλο μάτι την αμαρτία και το κακό. Δηλαδή θα ξέρει και την αντιμετώπιση του και δεν είναι κακό το παιδί να φοβάται το κακό, να φοβηθεί την αμαρτία. Αυτός είναι ένας παράγοντας που το κάνει να βγάζει από μέσα του το καλό και να σπάει το κακό, ας πούμε, να προσπαθήσει να σπάσει το κακό και να βγάλει το καλό από μέσα του.
1: Και αν μη τι άλλο να πούμε, κυρία Ελένη, ότι θα προστατέψει τον εαυτό του.
0: Φυσικά.
1: Από το βάρος των τύψεων, των ενοχών στη συνέχεια.
0: Βέβαια, που αυτά δημιουργούν φόβους και φοβίες ύστερα. Αυτές οι ενοχές, οι τύψεις από το κακό, από την αμαρτία δημιουργούν, και ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία βγάζουν τα παιδιά άγχος και φόβος και φοβίες. Αλλά και τα δικά μας τα παιδιά, δείτε, όταν ας πούμε πάρει από το σχολείο κάτι, κλέψει από το σχολείο ή κάνει κάτι και δεν θέλει να το δει η δασκάλα, κάτι κακό, τσιμπήσει κάποιον, χτυπήσει κάποιον και δεν θέλει να το δει η δασκάλα, φοβάται ύστερα. Βλέπετε, το παιδί καταλαβαίνει λοιπόν ότι η αμαρτία συνδέεται με το φόβο. Μας φέρνει ανησυχία, μας φέρνει φόβο το κακό και η αμαρτία. Οπότε μπορεί αυτό να γίνει ένας παράγοντας που το παιδί να θέλει να αποφύγει το κακό, για να μην έχει μετά να νιώθει αυτές τις τύψεις, αυτό το φόβο. Και όταν το συνδέσουμε και με το Θεό, να δούμε πόσο ωραία θα αντιμετωπίσει το παιδί τους φόβους του και τις φοβίες του και τα προβλήματα που θα του παρουσιαστούν στη ζωή του. Και πόσο πιο συγκροτημένος άνθρωπος θα γίνει μεγαλώνοντας.
1: Πολύ ωραία. Κυρία Ελένη, πιστεύω ότι με τις συμβουλές που και σήμερα μας δώσατε, πιστεύω να βοηθήσαμε αρκετούς γονείς, παππούδες και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τα παιδιά για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος που νομίζω έχει αρκετή έκταση στο χώρο των μικρών μας παιδιών.
0: Έτσι είναι, αδερφή Μάρθα. Είναι ένα θέμα που το συναντάμε πολύ συχνά μέσα στις τάξεις μας και είναι ένα θέμα που πονάει τα παιδιά και προβληματίζει και εμάς τους εκπαιδευτικούς. Και νομίζω ότι πρέπει έτσι σοβαρά να το αντιμετωπίσουμε, πολύ σοβαρά το θέμα του φόβου και της φοβίας στη μικρή ηλικία, γιατί αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και συνεχιστούν στις επόμενες ηλικίες, μετά θα έχουμε έτσι, είναι εις βάρος του παιδιού αυτό, θα έχουμε προβλήματα από εκεί και πέρα, ψυχικά, ψυχολογικά, και μεγαλώνοντας το παιδί ίσως θα μπλέξει σε δύσκολα μονοπάτια από εκεί και πέρα. Ενώ αν αντιμετωπιστούν σωστά από τη μικρή ηλικία, από την προσχολική ηλικία, τότε το παιδί θα έχει μια πολύ καλή εξέλιξη από εκεί και πέρα σε αυτό το θέμα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τα όσα μας είπατε σήμερα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε κοντά μας την εμπιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου, με την οποία συζητήσαμε για τον φόβο και τις φοβίες των παιδιών.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο χώρο της πολύ ενδιαφέρουσας και αγαπητής μας ελληνικής ιστορίας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια, αφού έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κρουσόβαλη, αστυνομικό διευθυντή εναποστρατεία, με τον οποίο συχνά τελευταία ξεφυλίζουμε μαζί σελίδες της ελληνικής ιστορίας, της ένδοξης ελληνικής ιστορίας. Κύριε Κρουσόβαλη, χαίρετε.
1: Γεια σας, αδερφή. Χαίρετο εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Κρουσόβαλη, συνεχίζοντας την εξιστόρηση των γεγονότων των Περσικών πολέμων, θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε για την ναυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Πολύ ευχαρίστω, αδερφή. Πολύ ευχαρίστω. Μετά την κατάληψη του στενού των Θερμοπυλών από τους Πέρσες, συνέπεια της οποίας ήταν η ταυτόχρονη σχεδόν αποχώρηση του στόλου των ελληνικών πόλεων κρατών από το ακροτήριο Αρτεμίσιο της Βόρειας Εύβοιας, περί τα μέσα Αυγούστου του 480 π.Χ., οι Πέρσες προχωρούν ακάθεκτη νοτιότερα. Στο πέρασμά τους λαιλατούν και καίνε δεκάδες πόλεις και χωριά. Οι Αθηναίοι, επειδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους στην στεριά τους Πέρσες, αφού οι Σπαρτιάτες και οι άλλοι Πελοποννήσιοι δεν αποφάσιζαν να στείλουν το στρατό τους βορειότερα του Ισθμού της Κορίνθου, με τις προτροπές και τις οδηγίες του στρατηγού τους Θεμιστοκλή, προτίμησαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και τις περιουσίες τους στην καταστροφική μανία των Πέρσων και να φύγουν. Πήρε ο καθένας ό,τι μπορούσε να μεταφέρει και αφού μπήκαν στα πλοία τους, στα ξύλινα τείχη, όπως τα χαρακτήρισε σε χρησμό της η Πυθία Αριστονίκη, τα οποία έμελε να τους σώσουν, και κατέφυγαν οι περισσότεροι στο νησί της Σαλαμίνας και άλλοι στην Αίγινα και στην Τριζίνα. Οι Πέρσες κατέλαβαν την Αττική και την Αθήνα, κατέσφαξαν τους λιγοστούς Αθηναίους που βρήκαν, γέροντες κυρίως που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, και έκαψαν ακόμα και τους ναούς. Είναι πλέον μήνας Σεπτέμβριος του 480 και όλος ο ελληνικός στόλος έχει συγκεντρωθεί στην θάλασσα της Σαλαμίνας με αρχινάβαρχο τον Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη. Οι στρατηγοί των πόλεων κρατών επιδίδονται σε ατελείωτα πολεμικά συμβούλια, μην μπορώντας να συμφωνήσουν ως προς την επιλογή της τοποθεσίας όπου θα αντιμετώπιζαν τους Πέρσες. Οι Αθηναίοι, οι Αιγινίτες και οι Μεγαρείς, έμπειροι και ικανοί ναυτικοί, που διέθεταν από κοινού 250 πλοία από τα συνολικά 366 των ελληνικών πόλεων, επέμεναν να μαχήσουν στο στενό της Σαλαμίνας. Οι Πελοποννήσιοι ήθελαν να πλέψουν προς τον Ισθμό της Κορίνθου, στον οποίο Ισθμό εργαζόμενοι πυρετοδός κατασκεύαζαν ένα τείχος για να ναυμαχήσουν εκεί κοντά στον πεζικό στρατό. Μάτι ο Θεμιστοκλής, χρησιμοποιώντας ισχυρά επιχειρήματα, προσπαθούσε να τους μεταπίσει. Σε κάποια από τα συμβούλια ο Θεμιστοκλής, επηρεασμένος από την μεγάλη αγωνία η οποία τον διακατήχε και την υπερένταση των ημερών, άρχισε να μιλά και να επιχειρηματολογεί πριν έρθει η σειρά του. Τότε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Αδήμαντος, ο ναύαρχος των Κορινθίων, ή ο αρχινάβαρχος Ευρυβιάδης, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, του είπε θυμωμένος: «Θεμιστοκλή, στους αθλητικούς αγώνες χαστουκίζουν εκείνους που ξεκινούν πριν δοθεί το σύνθημα». Και ο πάντοτε ετοιμόλογος Θεμιστοκλής του απάντησε: «Ναι, αλλά και εκείνους που καθυστερούν δεν τους στεφανώνουν, δηλαδή δεν τους βραβεύουν». Γεμάτος οργή ο Ευρυβιάδης και μη έχοντας αντεπιχείρημα, σήκωσε την ράβδο του για να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Ατάραχος ο πανέξυπνος Θεμιστοκλής και κάνοντας για μια ακόμα φορά υπομονή για χάρη της ενότητας των Ελλήνων και την σωτηρία της Ελλάδος, απάντησε με τη γνωστή σε όλους μας φράση: «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Στη συνέχεια ζήτησε από τον Ευρυβιάδη, ο οποίος κατάλαβε το σφάλμα του και ηρέμησε αμέσως, να γίνει ψηφοφορία μεταξύ των στρατηγών και να αποφασίσει η πλειοψηφία για το που θα ναυμαχήσουν. Σηκώθηκε τότε ο στρατηγός των Κορινθίων Αδήμαντος και απευθυνόμενος στον αρχινάβαρχο Ευρυβιάδη, του ζήτησε να μην θέσει σε ψηφοφορία την πρόταση ενός άντρα που δεν έχει πατρίδα, εννοώντας δηλαδή ότι ο Θεμιστοκλής δεν δικαιούται για να ομιλεί και να κάνει προτάσεις αφού δεν έχει πατρίδα, μια και η Αθήνα έχει καταληφθεί από τους Πέρσες. Τότε ο Θεμιστοκλής, γεμάτος πίκρα και οργή κατά τον Πλούταρχο, του απάντησε: «Εμείς, ομοχθηρέ, εγκαταλείψαμε τα σπίτια μας και τα τείχη μας, επειδή δεν θέλαμε να γίνουμε δούλοι χάριν των αψύχων πραγμάτων. Έχουμε όμως μεγαλύτερη πατρίδα ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις, τα 200 μας πλοία, που ήρθαν εδώ να σας βοηθήσουν, γιατί από αυτά περιμένετε τη σωτηρία σας». Και απευθυνόμενος αμέσως μετά στον Ευρυβιάδη, του είπε: «Πες μας αν θα μείνεις εδώ και να είσαι βέβαιος ότι μένοντας θα σώσεις την Ελλάδα. Αν φύγεις, θα την καταστρέψεις. Άκουσε τα λόγια μου. Αν δεν το κάνεις, εμείς όπως είμαστε, θα πάρουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας και θα πάμε στην πόλη Σύρη, στην κάτω Ιταλία, που είναι δικιά μας αποικία από τα παλιά χρόνια. Και θα εγκατασταθούμε εκεί. Όταν θα μας χάσετε από συμμάχους, τότε θα θυμηθείτε τα λόγια μου. Ύστερα από την προειδοποίηση αυτή ο Ευρυβιάδης, όχι μόνο συμφώνησε να αναμαχήσουν στη Σαλαμίνα, αλλά διέταξε να αρχίσουν αμέσως οι προετοιμασίες. Την επόμενη όμως ημέρα οι Πελοποννήσιοι, κυρίως ναύτες, άρχισαν να αμφισβητούν την ορθότητα της αποφάσεως του Ευρυβιάδη να αναμαχήσουν μακριά από τον Ισθμό. Συγκλήθηκε πάλι πολεμικό συμβούλιο και πάλι οι γνώμες διχάστηκαν. Κάποια στιγμή ο Θεμιστοκλής, απευδισμένος, αποχώρησε και διακινδυνεύοντας να γίνει ή ο σωτήρας της Ελλάδος για να κερδίσει αιώνια δόξα ή να την καταστρέψει για να κερδίσει το αιώνιο ανάθεμα και την αιώνια καταδίκη, κάλεσε κρυφά από όλους τον απόλυτα εμπιστό του Σίκινο, υπηρέτη του και παιδαγωγό των παιδιών του, ο οποίος μιλούσε περσικά. Τον έστειλε στους στρατηγούς των Περσών για να τους μεταφέρει το εξής μήνυμα. Με έστειλε ο στρατηγός των Αθηναίων κρυφά από τους άλλους Έλληνες, επειδή είναι φίλος του βασιλιά σας και θέλει να νικήσετε εσείς, για να σας πω ότι οι Έλληνες είναι κατατρομαγμένοι και σκέπτονται να φύγουν. Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή. Μην τους αφήσετε να φύγουν, διότι δεν συμφωνούν μαζί τους, ούτε θα σας αντισταθούν. Δηλαδή ο Θεμιστοκλής καλούσε εμέσως πλην σαφώς τους Πέρσες να τους επιτεθούν στην στενή θάλασσα του κόλπου της Σαλαμίνας, πριν προλάβουν οι Έλληνες να φύγουν για την ανοιχτή θάλασσα στον Ισθμό. Και το έκανε αυτό, όχι φυσικά γιατί ήταν προδότης, αλλά επειδή πίστευε απόλυτα ότι μόνο στο στενό της Σαλαμίνας μπορούσαν να ιτηθούν οι Πέρσες. Στο μεταξύ ο Ξέρξης, ο βασιλιάς των Περσών, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Έχει ήδη χάσει πριν ένα μήνα στο ακροτήριο Αρτιμήσιο της Εύβοιας 600 πλοία που βούλιαξαν στις Τρικυμίες. Άλλα 45 πλοία είχαν εχμαλωτήσει οι Έλληνες και δεν ξέρουμε πόσα άλλα βούλιαξαν κατά τη διάρκεια των τριήμερων ναυμαχιών που έγιναν εκεί. Σκέφτεται ότι έρχεται ο χειμώνας και οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βρει μέρος για να ξεχειμωνιάσει ο τεράστιος στρατός του και ο στόλος του. Κάποιοι σύμβουλοι του προτείνουν να διασπάσει στα δύο τις δυνάμεις του και το ένα μέρος να κάνει απόβαση στην Πελοπόννησο και το άλλο να μείνει στη Σαλαμίνα. Κάποιοι άλλοι τον αποτρέπουν. Η βασίλισσα της Αλικαρνασσού Αρτιμησία, υποτελής του Ξέρξη που συμμετέχει στην εκστρατεία μαζί του, τον συμβουλεύει να επιστρέψουν αμέσως στην Περσία, αφού έπαψε να υπάρχει η αιτία αυτής της εκστρατείας, που ήταν να τιμωρήσουν τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν νικήσει 10 χρόνια νωρίτερα τους Πέρσες στον Μαραθώνα και 15 χρόνια νωρίτερα είχαν βοηθήσει τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μικράς Ασίας όταν είχαν επαναστατήσει κατά των Περσών. Του λέει ότι έχουμε ήδη καταλάβει την Αθήνα και την έχουμε καταστρέψει. Όλη η Ελλάδα πριν της Πελοποννήσου είναι ήδη περσική επαρχία. Όταν λοιπόν εμφανίζεται ο Σίκινος με το μήνυμα του Θεμιστοκλή, ο Ξέρκης το αντιμετωπίζει σαν θεόστατο δώρο. Πιστεύει ότι εμφανίστηκε άλλος ένας Έλληνας προδότης που θα του λύσει όλα τα στρατιωτικά και επιχειρησιακά του προβλήματα, όπως έγινε στις Θερμοπύλες με τον Εφιάλτη. Πείθεται λοιπόν στο μήνυμα του Θεμιστοκλή και διατάσσει τους ναύτες και τους στρατιώτες του να επιβιβαστούν αμέσως και με απόλυτη ησυχία στα πλοία και επωφελούμενοι του πλήρους σκότους που επικρατούσε, δεν είχε φεγγάρι, να πλέψουν στην ανατολική είσοδο του κόλπου της Σαλαμίνας και να περιμένουν τα ελληνικά πλοία, για τα οποία πίστεψε ότι όπου να είναι βγαίνουν για να φύγουν. Παράλληλα, έστειλε άλλα 200 πλοία να αποκλείσουν την δυτική είσοδο του κόλπου, ενώ αποβίβασε και 4.000 επίλεκτους στρατιώτες, όλοι τους παιδιά Περσών Ευγενών, στο νησί της Ψιτάλιας που βρίσκεται μπροστά από την ανατολική είσοδο του κόλπου της Σαλαμίνας για να συνδράμουν αν χρειαστεί το ναυτικό του. Από το βαθύ και απόλυτο σκοτάδι επωφελήθηκε και ο πρώην στρατηγός των Αθηναίων, Αριστίδης, ο δίκαιος Αριστίδης, ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλή, με πρόταση και ενέργειες το οποίο οι Αθηναίοι τον είχαν πριν λίγο καιρό εξορίσει στην Αίγινα. Ο Αριστίδης, η ποινή του οποίου είχε αρθεί με ψήφισμα των Αθηναίων λίγο πριν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, όταν αντιλήφθηκε τις κυκλωτικές κινήσεις των Περσών, παραμερίζοντας τις όποιες πικρίες του και τα παράπονά του, με ένα πλοιάριο πέρασε μέσα από τα εχθρικά πλοία και έφτασε στο ναυτικό των Ελλήνων. Ζήτησε να δει τον Θεμιστοκλή, τον άνθρωπο που τον εξόρισε, και τον ενημέρωσε ότι οι Πέρσες τους είχαν περικυκλώσει. Συγκινημένος ο Θεμιστοκλής, του αποκαλύπτει ότι αυτός προκάλεσε αυτή την κυκλωτική κίνηση των Περσών με τον υπερήπητο Σίκινο και τον παρακαλεί τώρα να μείνει μαζί του και να αγωνιστούν μαζί για τη σωτηρία της πατρίδας. Ελάχιστο αργότερα καταφθάνει στην ελληνική παράταξη ένα πλοίο που αυτομόλυσε από τους Πέρσες. Είναι από το νησί της Τενέδου που ήταν από τότε ελληνικό και σήμερα είναι σκλαβωμένο στους Τούρκους. Ο κυβερνήτης του Πανέτιος θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι πράγματι οι Πέρσες έχουν περικυκλώσει τους Έλληνες. Ύστερα από αυτό, όλοι οι Έλληνες, θέλοντας και μη, αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να ναυμαχήσουν στη Σαλαμίνα. Με τον τρόπο όμως αυτό οι Πέρσες έχασαν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο μεγάλος Αθηναίος τραγικός ποιητής Εσχύλος που πολέμησε στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, ευνηδιάστηκαν οι Πέρσες. Γιατί ενώ όλη τη νύχτα ξαγρύπνησαν, περιμένοντας μάταια να φύγουν από την Σαλαμίνα οι Έλληνες για να τους επιτεθούν, τα χαράματα της επόμενης ημέρας σημαίρωνε κατά μία εκδοχή η 29η Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. άκουσαν από την πλευρά του ελληνικού στόλου να ηχούν οι πολεμικές σάλπιγγες και τους Έλληνες να τραγουδούν τον πολεμικό πεάνα. Ας αναπλάσουμε όμως, αδερφοί, με τη φαντασία μας εκείνη την εικόνα που παρουσίαζαν εκείνο το πρωινό στο στενό κόλπο της Σαλαμίνας οι προγονείς μας, μια από τις μεγαλειοδέστερες ίσως εικόνες της παγκόσμιας ιστορίας. Συνολικά 368 ελληνικά πλοία, 366 της κυρίως Ελλάδος, ένα της Τενέδου που αυτομόλυσε το προηγούμενο βράδυ και ένα από την Ίσο Λίμνο που είχε αυτομολύσει ένα μήνα νωρίτερα στην ναυμαχία στο Αρτεμίσιο. Τα καράβια αυτά είναι παρατεταγμένα δίπλα-δίπλα, σε κάποια βέβαια απόσταση το ένα από το άλλο για να μην μπλέκονται τα κουπιά τους, σχηματίζοντας ένα μέτωπο μήκους άνω των 3 χιλιόμετρων. Σε αυτά επιβαίνουν 75.000 αποφασισμένοι για όλα, ναύτες, δηλαδή οικοπηλάτες και οπλισμένοι, πάνοπλοι, με μεταλλικές ασπίδες, κράνη, μεταλλικούς θώρακες και περικνημίδες στρατιώτες. Και όλοι μαζί, όπως αναφέρει ο Εσχύλος, που βρίσκονταν ανάμεσά τους, τραγουδούν με όλη την δύναμη των δαιμόνων τους τον πολεμικό πεάνα. Ο παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούνται πατρίδα, ελευθερούνται δεπέδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έβη, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Δηλαδή, παιδιά των Ελλήνων εμπρός, ελευθερώστε την πατρίδα, τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τους ναούς των θεών των πατεράδων σας, τους τάφους των προγόνων σας. Αυτός ο αγώνας είναι για τα πάντα. Παιδιά των Ελλήνων εμπρός λοιπόν τραγουδούσαν το 480 π.Χ. αδερφοί Έλληνες και ύστερα από 2.500 περίπου χρόνια, το 1940-41, η Σοφία Βέμπου και μαζί της ολόκληρο το έθνος των Ελλήνων τραγουδούσε το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε». Και αν παραστεί ανάγκη και σήμερα και αύριο και οποτεδήποτε θα αντυχήσει και πάλι στα βουνά και στα πέλαγα, στις πόλεις και στα χωριά μας το «Παιδιά της Ελλάδος, εμπρός». Ας το γνωρίζουν αυτό καλά όσοι από τους γείτονές μας ωρέγονται τα θαλασσινά και τα στεριανά μας οικόπεδα. Ας το γνωρίζουν όμως καλά και όλοι οι πολιτικοί μας. Θα τους βοηθήσει να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Περί τα 600 πλοία των Περσών έχουν παραταχθεί στην είσοδο του κόλπου της Σαλαμίνας. Η στενότητα όμως του κόλπου επιτρέπει στους Πέρσες να παρατάξουν στην πρώτη γραμμή μόνο τόσα πλοία όσα σχεδόν είναι και τα ελληνικά. Στην σύγκρουση αυτής της μορφής, δηλαδή ένα ελληνικό πλοίο απέναντι ενός περσικού, όσο και αν το περσικό λόγο μεγέθους είχε διπλάσιους στρατιώτες, κυρίως τοξότες, η πλάστιγκα της νίκης έγερνε υπέρ των Ελλήνων, οι οποίοι πράγματι πολεμούσαν υπέρ βωμών και εστιών. Οι Αθηναίοι ειδικότερα πολεμούσαν κυριολεκτικά, κάτω από τα βλέμματα των παιδιών τους, των γυναικών τους και των γονέων τους, οι οποίοι γεμάτοι αγωνία θα παρακολουθούσαν την ναυμαχία ευρισκόμενοι κατά χιλιάδες, λίγα μέτρα πιο πίσω, αραβιασμένοι στην παραλία της Σαλαμίνας. Σε αυτήν τη στενότητα του χώρου, και όχι μόνο, υπολόγιζε ο Θεμιστοκλής όταν πεισματικά επέμενε να ναυμαχήσουν στη Σαλαμίνα. Ξεκίνησαν λοιπόν ορμητικά τα ελληνικά πλοία, όταν όμως διήνυσαν κάποια απόσταση σταμάτησαν. Και οι κοπελάτες άρχισαν να κοπηλατούν ανάποδα, κινώντας αργά τα πλοία τους προς τα πίσω, χωρίς όμως να διαλύουν τις τάξεις τους. Και πάντα με την πλώρη προς τα εμπρός. Ψηλά από το όρος Εγάλαιο, όπου κάθονταν ο Ξέρξης σε αργυρό ποταθρόνο και παρακολουθούσε πανοραμικά τα τεκτενόμενα μαζί με τους επιτελείς του, πίστεψε ότι οι Έλληνες πριν καν αρχίσει η ναυμαχία έχασαν το ηθικό τους και άρχισαν να υποχωρούν. Δίνει λοιπόν από ψηλά το σύνθημα της γυναικής επίθεσης. Τα ελληνικά πλοία στο μεταξύ έχουν σταματήσει την οπισθοπορία και παραμένουν ακίνητα, σαν κάτι να περιμένουν. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεμιστοκλή, περίμεναν να πλεύσουν τα περσικά πλοία πιο μέσα στο στενό. Περίμεναν όμως και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό, στο οποίο επίσης υπολόγιζε πάρα πολύ ο Θεμιστοκλής. Περίμεναν τον άνεμο, που φυσούσε κάθε μέρα, αρχίζοντας από τις 9 η ώρα περίπου το πρωί, και δημιουργούσε δυνατό κυματισμό στην θάλασσα της Σαλαμίνας. Τα περσικά πλοία ήταν μεγαλύτερα από τα ελληνικά, με υψηλά καταστρώματα, και παρουσίαζαν μεγάλη επιφάνεια αντίστασης στον αέρα, ο οποίος τα ταρακουνούσε έντονα, σε αντίθεση με τα ελληνικά, τα οποία ήταν μικρότερα, χαμηλότερα και χωρίς κατάστρωμα, και επηρεάζονταν ελάχιστα από τον αέρα. Οι τοξότες των Περσών, στην δράση των οποίων βασίζονταν πολύ ο Ξέρξης, αχρηστεύτηκαν, αφού λόγω του ισχυρού κλειδονισμού των πλοίων τους δεν μπορούσαν να μείνουν ακίνητοι και να τοξεύσουν τους Έλληνες. Το ακόμα χειρότερο για τους Πέρσες ήταν ότι οι κοπηλάτες τους, λόγω του ανέμου και του προκαλωμένου από αυτόν ισχυρού κυματισμού, δεν μπορούσαν να κρατήσουν σταθερά σε μια κατεύθυνση τα μεγάλα και βαριά τους πλοία, τα οποία άρχισαν να λοξεύουν, να στρέφονται πλάγια και να δείχνουν τα πλευρά τους στα πλοία των Ελλήνων. Και αυτό το είχε προβλέψει ο Θεμιστοκλής και περίμενε ότι θα συμβεί. Τότε άρχισαν να κοπηλατούν με δύναμη οι Έλληνες και να οδηγούν περίπου κάθετα τα πλοία τους πάνω στα περσικά. Τα μεταλλικά έμβολα που υπήρχαν στην πλώρη των πλοίων, μήκους μέχρι 2 μέτρα και βάρος μέχρι 200 κιλά, κυριολεκτικά τσάκιζαν τα πλευρά των περσικών πλοίων. Από εκεί και μετά το νερό της θάλασσας έμπαινε στο περσικό πλοίο και σε ελάχιστα λεπτά αυτό βυθίζονταν. Αν πάλι δεν βόλευε τους Έλληνες να εμβολήσουν τα περσικά πλοία, οδηγούσαν τα δικά τους με δύναμη, όχι ακριβώς πάνω τους, αλλά ακριβώς δίπλα και παράλληλα με αυτά. Έπεφταν με το έμβολο πάνω στα κουπιά των Περσών, τα έσπαζαν και τα περσικά πλοία έμεναν πλέον ακυβέρνητα. Και όποιο ελληνικό πλοίο προλάβαινε, τα εμβόλιζε και τα βύθιζε. Τα αθηναϊκά πλοία είχαν απέναντί τους την αφρόκρεμα του περσικού ναυτικού, τους Φοίνικες. Το πλοίο του ναυάρχου των Φοινίκων, το Αριαμένη, που έπλεε μπροστά από τα άλλα, ήταν το πρώτο που εξαιτίας του ανέμου και του θαλάσσιου κυματισμού έδειξε τα πλευρά τους στους Αθηναίους. Έπεσε με δύναμη πάνω του μια αθηναϊκή τριήρης, δηλαδή ένα πλοίο με τρεις σειρές κουπιών σε κάθε πλευρά, με κυβερνήτη τον Αμινία, αδερφό του ποιητή Εσχύλου, και τον βύθισε. Ενώ ο ναύαρχος των Φοινίκων Αριαμένης σκοτώθηκε μαζί με όλους τους άνδρες του. Πρώτοι άρχισαν να υποχωρούν οι Φοίνικες. Η πρώτη σειρά των υποχωρούντων πλοίων παρέσυρε και την δεύτερη. Ύστερα από αυτό, τα πλοία των Αθηναίων επετέθηκαν στην αρχή από τα πλάγια και στη συνέχεια από τα νότα κατά των υπολείπων περσικών πλοίων. Η ναυμαχία κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες, οπότε όλος ο περσικός στόλος τράπηκε σε φυγή. Οι Πέρσες έχασαν περισσότερα από 200 πλοία, τα οποία βυθίστηκαν, ενώ χιλιάδες στρατιώτες και ναύτες έχασαν τη ζωή τους, από τους οποίους οι περισσότεροι πνίγηκαν, αφού ελάχιστοι μόνο γνώριζαν να κολυμπούν. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο αρχινάβαρχος των Περσών Αριαδίβνης, αδερφός του βασιλιά Ξέρξη. Ο πρώην στρατηγός των Αθηνών Αριστίδης, αφού συγκέντρωσε όσους στρατιώτες μπόρεσε, αποβιβάστηκε στο νησί της Ψιτάλιας και εξόντωσε και τους 4.000 Πέρσες στρατιώτες. Οι Έλληνες έχασαν 40 μονοπλοία, τα πληρώματα των οποίων, επειδή γνώριζαν να κολυμπούν, παρέμεναν επί ώρες στην θάλασσα και τους περισυνέλεξαν το απόγευμα μετά την ναυμαχία. Είναι γεγονός ότι οι Πέρσες πολέμησαν σκληρά και με πείσμα. Πολεμούσαν όμως απλά και μόνο για να γίνουν αρεστοί στον αφέντη τους, τον βασιλιά Ξέρξη, που από ψηλά παρακολουθούσε την ναυμαχία. Ενώ οι Έλληνες, όπως ανέφερε και ο Πεάνας που τραγουδούσαν, πολεμούσαν για την θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Γι' αυτό νίκησαν, αδερφοί, και στη Σαλαμίνα. Γι' αυτό νίκησαν οι προγονείς μας και σε όλες τις πολεμικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν στην μακραίωνη ιστορία μας, μέχρι χθες ακόμα. Και να είστε βέβαιοι, αδερφοί, και εσείς και οι ακροατές του σταθμού σας, ότι αν θα χρειαστεί να πολεμήσουμε για τα τρία αυτά μέγιστα αγαθά, την θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λιδωρούνται, απειλούνται και βάλλονται από παντού, και πάλι θα βγούμε νικητές. Με την βοήθεια του πάντο δυνάμου Θεού και τις ευχές της υπερμάκου στρατηγού του γένους των Ελλήνων, της Παναγίας μας. Όσον αφορά τον Ξέρξη, αναφέρεται ότι γεμάτος απόγνωση παρακολουθούσε από το όρος Εγάλιο να χάνονται στον βυθό της θάλασσας τα πλοία του και τα πληρώματά τους να πνίγονται. Αν στη μάχη των Θερμοπυλών πετάχτηκε γεμάτος αγωνία, τρεις φορές όρθιος από τον θρόνο του στον οποίο κάθονταν, βλέποντας τις απώλειες του στρατού του, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας γεμάτος απόγνωση, έσκησε τα πολυτελή ενδύματα που φορούσε. Ύστερα από λίγες μέρες εγκατέλειψε κυριολεκτικά τρέχοντας την Ελλάδα και επέστρεψε στην πατρίδα του την Ασία, αφήνοντας εδώ τον στρατηγό του Μαρδόνιο με 300.000 στρατιώτες, οι οποίοι όμως και αυτοί ένα χρόνο αργότερα θα συντριβούν στη μάχη των Πλατεών από τον Ενωμένο Στρατό των Ελληνικών Πόλεων Κρατών. Αδερφοί, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρουσόβαλη, και για την ιστορία που μας θυμίσατε και μας βοηθήσατε να τη γνωρίσουμε έτσι καλύτερα. Σας ευχαριστούμε όμως και για τον παλμό και τον ενθουσιασμό σας, γιατί πραγματικά και αυτή η ένδοξη σελίδα της ελληνικής ιστορίας πρέπει να μας περνάει και μας περνάει πολλά μηνύματα.
1: Ασφαλώς, αδερφοί. Να μην τα ξεχνάμε, να τα θυμόμαστε και να τους μιμούμαστε τους προγόνους μας.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον αστυνομικό διευθυντή εναποστρατεία, κύριο Αλέξανδρο Κρουσόβαλη, ο οποίος μας παρουσίασε την αυμαχία της Αλαμίνας.

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα μεταφερθούμε στον αγαπημένο μας χώρο της εκπαίδευσης για να προβληματιστούμε επικοδομητικά, πιστεύουμε, με τη βοήθεια της φιλολόγου, συγγραφέως, κυρίας Μαρίας Παστουρματζή. Καλή σας μέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και ευχαριστούμε που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε.
0: Λέγεται ότι είναι καλό στον χώρο της εκπαίδευσης να μην δραστηριοποιούνται άτομα εκπαιδευτικοί με συνειδητή σχέση με την Εκκλησία. Βέβαια, μια σχέση με την Εκκλησία όλοι έχουμε, όλοι είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να μην δραστηριοποιούνται όμως άτομα που έχουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση, που θρησκεύουν, όπως λέμε, για να είναι πιο αντικειμενικοί στον χώρο της εκπαίδευσης. Εσείς, κυρία Παστουρματζή, πώς το βλέπετε, αυτό ισχύει?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που διαδίδεται, αλλά είναι εντελώς σε όλο και καταρρύπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. Ίσως και αυτοί που το υποστηρίζουν το λένε καλοπροαίρετα, όχι εμπαθώς. Ωστόσο, για πολλαπλούς λόγους δεν ισχύει. Θα αρκεστώ δειγματοληπτικά να αναφέρω τρεις. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος που συνειδητά προσπαθεί να συνδεθεί με τον Χριστό, ταυτόχρονα τελειώνεται και ως προσωπικότητα, γίνεται πιο άρτια προσωπικότητα και ψυχολογικά και ηθικά και κοινωνικά. Αυτό το βλέπουμε πολύ απτά στις μορφές των σύγχρονων Αγίων μας και όλων των Αγίων μας, αλλά ιδιαίτερα αναφέρω του σύγχρονου, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, που βλέπετε πόση έλξη ασκούν ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία. Και αυτό γιατί θεώθηκαν, τελειώθηκαν ως άνθρωποι. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που συνειδητά πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να προσαρμόσει τη ζωή του στο θέλημά του, βρισκόμενος σε αυτή την πορεία της προσωπικής του ολοκλήρωσης, παρέχει ταυτόχρονα και στα παιδιά ένα πιο άρτιο πρότυπο, ένα πιο ζωντανό παράδειγμα. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη, το επισημαίνουν και οι ψυχολόγοι, πόσο μεγάλη είναι η σημασία του παραδείγματος στην αγωγή. Τους υποδεικνύει έναν άλλο ήθος και ύφος ζωής. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό και καθημερινό παράδειγμα. Όλοι όσοι μπαίνουμε σε σχολικές αίθουσες, κάποτε θυμώνουμε με τους μαθητές μας. Αυτό είναι μια κοινή αλήθεια, τη σπάση γνωστή, γνωστή και στα παιδιά μας, που γνωρίζουν κιόλας ότι ευθύνονται που θυμώνουμε. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που βέβαια ως άνθρωπος θα εκνευριστεί κάποια στιγμή μέσα του, μέσα στην τάξη, από τα τοπήματα τέλος πάντων των παιδιών, αλλά για να τηρήσει τον Ευαγγελικό λόγο θα προσπαθήσει να συγκρατήσει το θυμό του, να μην τον εκφράσει εκείνη τη στιγμή. Θα κοιτάξει την εικόνα του Χριστού και θα κάνει μια προσευχή. Θα δείξει μια άλλη υπομονή, μια άλλη ανοχή. Ταυτόχρονα, έτσι σιωπηλά, θα υποδείξει και στα παιδιά ένα άλλο ήθος στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια άλλη διαχείριση. Και δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τον οποιοδήποτε μαθητή μας. Κατά δεύτερον, είναι ότι ο εκπαιδευτικός που συνδέεται με τον Χριστό έχει πολύ υψηλά επίπεδα συνειδησίας. Και βέβαια εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι δόξα τω Θεώ και ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι πολύ ευσυνείδητη και συνειδητοποιημένη στο έργο τους. Αν αυτό ισχύει για τον μέσο εκπαιδευτικό μας, κορυφώνεται στην περίπτωση του συνειδητού χριστιανού. Γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος του Θεού σε οποιαδήποτε εργασία και να βρεθεί αναπτύσσει αυτή την ευσυνειδησία, διότι την βλέπει ως διακόνημα, την προσεγγίζει με ιερότητα. Φανταστείτε λοιπόν με πόσο περισσότερη ιερότητα θα προσεγγίσει ένας πιστός εκπαιδευτικός το διακόνημά του που έχει να κάνει με τις ψυχές των παιδιών. Και ούτε πάλι νομίζω ότι είναι βλάπτεται κανένας από αυτή την προσέγγιση της ιερότητας στην παιδική ή εφηβική ψυχή. Και τρίτον και κορυφαίο είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι βασικό εργαλείο της αγωγής και της διαπαιδαγώγησης είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το όχημα που μεταφέρει την οποιαδήποτε γνώση, πληροφορία ή συμπεριφορά θέλουμε να ενσταλάξουμε στις παιδικές και νεανικές ψυχές. Αν η αγάπη χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που συνειδητά επιλέγει το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, γιατί δεν μπορείς να είσαι εκπαιδευτικός αν δεν αγαπάς τα παιδιά, δεν γίνεται, δεν θα το αντέξεις καταρχάς, θα σκεφτούμε ότι ο συνειδητά πιστός εκπαιδευτικός δεν αγαπά απλώς τους μαθητές του εκ φύσεως, αλλά αγωνίζεται να τους αγαπάει εις τέλος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να τους αγαπάει δηλαδή θυσιαστικά, κατά το πρότυπο του Κυρίου του. Δηλαδή βλέπει την δουλειά του μέσα στην τάξη ως μια κένωση, μια θυσία, υπέρβαση πολλές φορές του εαυτού του για χάρη των μαθητών του. Και αυτό μπορώ να πω είναι το κορυφαίο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, που τα παιδιά μας έχουν τεράστιες πληγές μέσα τους και τραύματα στο θέμα της αγάπης, λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στην ελληνική οικογένεια. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτή την αληθινή και θυσιαστική αγάπη, την αγωνιζόμενη αγάπη του συνειδητού χριστιανού. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, αλλά και για πολύ περισσότερους που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, απλά δεν το επιτρέπουν φυσικά τα χρονικά όρια της εκπομπής, όχι μόνο δεν είναι επιζήμιο να δραστηριοποιούνται συνειδητά πιστεύοντες άνθρωποι στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά μακάρι να δώσει ο καλός Θεός να πληθύνουν οι ήδη υπάρχοντες, γιατί είναι ένα κεφάλαιο τόσο για την εκπαίδευση όσο βέβαια και για κάθε κοινωνικό χώρο, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε.
0: Πολύ ωραία. Μέσα από την ιδιότητά του κάθε καθηγητής, αυτός ο καθηγητής, ο συνειδητά θρησκεύων, ο οποίος περιγράφουμε τώρα, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
1: Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα, όπως προανέφερα, είναι η ίδια του η στάση και η συμπεριφορά και η διαχείριση των καταστάσεων στο σχολείο. Ξέρετε ότι το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, είναι μια μικρή κοινωνία. Είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων. Και φυσικά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν διαρκώς εκπλήξεις, κάποιες φορές όχι ευχάριστες. Ο τρόπος της αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν μέσα στις τάξεις από τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, οποιασδήποτε ειδικότητας, είναι αυτόχρημα ένα μάθημα για τα παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχουμε να τους προσφέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχει να προσφέρει ο κάθε χριστιανός ουσιαστικά. Η ίδια του η ζωή και η παρουσία. Όχι βέβαια ότι στα πρόσωπα των συνειδητά έτσι εκκλησιαζομένων και πιστών εκπαιδευτικών θα δει κανείς την τελειότητα, διότι η τελειότητα είναι ατέλεστος, ανήκει μόνο στον Κύριό μας. Ωστόσο όμως τα παιδιά θα δουν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Και αυτό σημαίνει πολλά. Αλλά και επιπλέον και μέσα από το ίδιο το μάθημα, χωρίς βέβαια να σημαίνει το σχολείο είναι κατηχητικό. Το σχολείο είναι ένας χώρος παροχής γνώσεων και αγωγής. Ωστόσο όμως, επειδή πηγή κάθε γνώση είναι ο Θεός και επειδή ουσιαστικά γνωρίζοντας τα θαυμάσια του Θεού σε κάθε επιστήμη αναγόμαστε σε Αυτόν, η αναγωγή στο Θεό, ξέρετε, γίνεται αυθόρμητα, καθώς κυλάει, καθώς ρέει το μάθημα. Ο παραδείγματος χάρη ένας φυσικός που θα εξηγεί στα παιδιά τα θαύματα του σύμπαντος, αν μέσα του έχει και αυτό τον σπόρο του Θεού, είναι πολύ φυσικό να αναφερθεί στην πανσοφία του δημιουργού. Ή ένας φιλόλογος αναλύοντας σε κάποιο κείμενο κάποια πτυχή των διαπροσωπικών μας σχέσεων, είναι επίσης πολύ φυσικό να κάνει αναφορά σε ευαγγελικές ρίσεις, διότι ποιος άλλος έχει ρυθμίσει καλύτερα τις σχέσεις των ανθρώπων από το Λόγο του Θεού. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά δίνουν ενάυσματα και έχουν απορίες και τείνουν πολλές φορές να κατευθύνουν τη συζήτηση προς τα εκεί. Τα ίδια τα παιδιά διψούν τον Θεό και αν διαισθανθούν ότι ο εκπαιδευτικός που έχουν μπροστά τους μπορεί να τους απαντήσει σε κάποιες τέτοιες αναζητήσεις τους, τότε πραγματικά ρωτάνε από μόνα τους. Είναι η δική τους απέτηση και προσδοκία να ακούσουν αυτόν τον άλλο λόγο.
0: Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πιο φυσικό στη δική σας την ιδιότητα του φιλολόγου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί καταρχάς τα δικά μας μαθήματα γίνονται με βασικό εργαλείο το διάλογο, τη συζήτηση, επειδή σχολιάζουμε λογοτεχνικά κείμενα, ήταν από την αρχή, ήταν από την ελληνική γραμματεία. Αλλά και επειδή ο φιλόλογος είναι ουσιαστικά συνήθως ο εκπαιδευτικός που συνδέεται περισσότερο με τα τμήματά του, γιατί πολύ απλά μπαίνει πολλές ώρες. Οπότε να πτήσει και μια πιο στενή, πιο προσωπική σχέση με τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Κυρία Παστορματζή, ένα ακόμη αντεπιχείρημα είναι ότι οι αλλοδαποί μαθητές που πληθαίνουν πλέον στα σχολεία μας θίγονται θρησκευτικά, θίγονται οι θρησκευτικές τους ελευθερίες. Αν εμείς ανοίγουμε τέτοιες κουβέντες στην τάξη, με τα θρησκευτικά που γίνονται, με την προσευχή που γίνονται στο σχολείο, αυτό, σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε?
1: Ναι, αυτό πραγματικά είναι ακόμα πιο πολύ διαφημιζόμενο επιχείρημα από το προηγούμενο, που εδράζεται στην πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και του σημερινού ελληνικού σχολείου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς αλλοδαπούς μαθητές και ως εκ τούτου έχουμε και πολλούς αλλόδοξους και αλλόθρησκους μαθητές, οι οποίοι όλο ένα και πληθαίνουν και στο μέλλον θα είναι και περισσότεροι. Αλλά σας το λέω ειλικρινά, από τις 15 ετή μου εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης δεν έχω να καταθέσω ούτε ένα, τουλάχιστον εγώ, ούτε ένα περιστατικό στο οποίο να εφήγει η θρησκευτική ελευθερία κάποιου αλλόφρισκου μαθητή μας. Καταρχάς, η χριστιανική μας παιδεία, η χριστιανική κουλτούρα είναι τόσο φιλελεύθερη, ο Θεός μας παρέχει τόση ελευθερία, πουθενά δεν υπάρχει τόσο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου όσο στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Πουθενά σε κανένα άλλο θρήσκευμα, δόγμα, φιλοσοφία, πάρτε ό,τι θέλετε. Έχουμε παιδαγωγηθεί έτσι οι χριστιανοί ώστε να σεβόμαστε τόσο τον συνάνθρωπό μας, που κανένα παιδί, σας γνωρίζω τουλάχιστον ότι έχω ακούσει, δεν εξαναγκάστηκε ποτέ είτε να πει την προσευχή, είτε να κάνει το σταυρό του, ή να συμμετέχει στον εκκλησιασμό, ή στα θρησκευτικά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρώτον. Δεύτερον, και ο νόμος, και καλός ποιος προς αυτό, δίνει το αυτονόητο δικαίωμα στα αλλόθρησκα, αλλόδοξα παιδιά ή παιδιά άλλων δογμάτων κτλ. Με τη συνένεση βέβαια των γονέων τους, γιατί ως ανήλικα κυδαιμονεύονται, να απέχουν και από την προσευχή αν το επιθυμούν, και από τα θρησκευτικά και από τον εκκλησιασμό και οποιαδήποτε άλλη συναφή εκδήλωση. Όμως πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που παιδιά αλλόδοξα, ετερόδοξα, άλλων δογμάτων, που είχαν το δικαίωμα να απαλλαγούν, επιλέγουν τα ίδια τους να μην απαλλάσσονται. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό και στα σχολεία που υπηρέτησα. Ενώ παιδιά μπορούσαν να έχουν απαλλαγή από τα θρησκευτικά, εκείνα επέμεναν να μένουν μέσα στην τάξη. Έλεγαν μάλιστα στη θεολόγο, μην δεν θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να ακούσουμε, κυρία. Και έχει συμβεί και σε μένα να έρχονται παιδιά αλλόδοξα και να έχουν ανησυχίες και απορίες έτσι πνευματικού περιεχομένου, πολύ περισσότερες από τα παιδιά τα ορθόδοξα. Και αυτό βέβαια συμβαίνει, εγώ δεν απορώ γι' αυτό, δεν εκπλήσωμαι, γιατί ακριβώς είναι η έλξη του Σταυρού του Χριστού. Ο Χριστός έλκει. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός έλκει τις ψυχές των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο τις ψυχές των παιδιών που είναι αγνές και τρυφερές και διαισθάνονται και την που είναι η αλήθεια. Και αυτή η έλξη είναι που θάλπει και τα αλλόδοξα και τα ετερόδοξα παιδιά και πολλές φορές χωρίς κανέναν εξαναγκασμό ζητούν και να ασπαστούν και την ορθοδοξία μου. Έχουν συνέβη και τέτοιο περιστατικό στο σχολείο μου. Ουδέποτε πάντως παιδί ένιωσε καταπιεσμένο στο χώρο της ορθοδοξίας. Νομίζω καταπίεση και γνήσια ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι δύο έννοιες που δεν συμβιβάζονται. Και κανένας έτσι γνήσια και αγωνιζόμενος ορθόδοξος χριστιανός εκπαιδευτικός δεν θα καταπιέσει ποτέ κανένα μαθητή του καταρχάς στα μάτια μας. Ο κάθε μαθητής μας, είτε είναι ορθόδοξος, είτε ετερόδοξος, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, είναι μια εικόνα του Θεού. Είναι ένα παιδί που καλούμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με διακριτικότητα και στη διαφορετικότητά του να το διακονίσουμε. ουδέποτε θα το καταπιέσουμε. Γιατί αν το καταπιέσουμε καταρχάς, θα καταστρέψουμε κιόλας μέσα του κάθε ελπίδα να συναντήσει κάποτε την αλήθεια του Χριστού.
0: Πολύ ωραία, κυρία Παστορμαντζέ, και νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία, ειδικά στην εφηβεία, στην οποία αναφερόμαστε, τα παιδιά είναι λιγάκι δύσκολο να τα καταπιέσεις, θα αντιδράσουν, θα βγάλουν άλλα συναισθήματα που φυσικά καλό είναι να τα αποφύγουμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δεκτικά τα σημερινά παιδιά σε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, στην αρίστη συμπεριφορά, αυτή που περιγράφουμε τώρα, του εκπαιδευτικού?
1: Αρίστες δεν είναι, αγωνιζόμενοι είναι, έτσι για να τα διευκρινίσουμε, γιατί είπαμε η τελειότητα ανήκει μόνο στο Θεό. Ίσως θα περίμενε κανείς πως η απάντηση σε αυτό θα ήταν σίγουρα αρνητική. Τα παιδιά δεν είναι δεκτικά, ειδικά οι έφηβοι με τα αριστήματα που δέχονται, αλλά η πραγματικότητα πάλι μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή, αν δουν για πρώτη τους φορά, ιδιαίτερα αν δεν τους έχει ξανασυμβεί, κάποιον έτσι συνειδητά πιστό εκπαιδευτικό, μπορεί να παρεξενευτούν, να προβληματιστούν, να ξενιστούν ακόμα και από χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την εξωτερική του παρουσία, με τις συνήθειές του, αν καπνίζει, δεν καπνίζει π.χ., πώς ντύνεται κτλ. Όμως όταν τα παιδιά δούνε στον εκπαιδευτικό αυτή τη γνήσια, την αληθινή χριστιανική αγάπη, και πιστέψτε με, τα παιδιά έχουν ένα αλάθητο εισιτήριο να διαισθάνονται την αγάπη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα προνήπια μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Τα παιδιά είναι αλάνθαστα στο να διαισθάνονται την αγάπη μας. Όταν λοιπόν τα παιδιά θα δούνε αυτή τη γνήσια αγάπη και αυτό το άλλο ήθος και άλλο ύφος, τις άλλες προοπτικές που τους προσφέρει και μόνο με την παρουσία του ο συνειδητά χριστιανός εκπαιδευτικός, τότε ειλικρινά τον αποδέχονται πλήρως, τον αγαπούνε κιόλας πάρα πολύ, και είμαι σας πω ότι προχωρούν και πολύ περισσότερο από ότι εκείνος θα μπορούσε να έχει προβλέψει. Έτσι είναι πολύ δεκτικά τα παιδιά. Βέβαια ένα σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι ο τρόπος που θα τους μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού. Πρέπει όλα να γίνονται, όπως έλεγε ο σύγχρονός μας Άγιος Πορφύριος, απλά και απαλά. Απλά και απαλά, έτσι όπως πνέει σαν άβρα το πνεύμα του Θεού ο Παράκλητος. Και βέβαια δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε, όπως λένε, το μήνυμα του Χριστού. Το μήνυμα του Χριστού δεν εξυγχρονίζεται, είναι διαχρονικό ούτως ή άλλως. Δεν επιδέχεται επανεκδόσεις, ούτε βελτιωμένες εκδόσεις. Δεν χρειάζεται τη δική μας συμπαράσταση. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά με τον κατάλληλο για αυτά τρόπο. Ο τρόπος μας πρέπει να είναι πιο σύγχρονος. Η γλώσσα μας πρέπει να είναι πιο κοντά τους, να μπορέσουμε να πιάσουμε το σφιγμό τους, τους προβληματισμούς τους, την εποχή τους. Δηλαδή, όπως ένα νήπιο εξηγείς κάτι στη δική του γλώσσα, έτσι και σε έναν έφηβο πρέπει να πεις κάτι στη δική του γλώσσα. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε βέβαια και την κατάρτιση, την παιδαγωγική, την επιστημονική, την ψυχολογική, αλλά κυρίως το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσω της προσευχής μας. Χρειάζεται πολύ προσευχή για να μπαίνει ο χριστιανός εκπαιδευτικός, ο συνειδητάπιστος εκπαιδευτικός, και να στέκεται μέσα στην τάξη του. Πολύ προσευχή και από τον ίδιο, και τολμώ να πω και από όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς η Εκκλησία με τις ευχές της.
0: Ωραία, και κλείνοντας, κυρία Παστορμαντζή, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε εκπαιδευτικούς ή πιο συγκεκριμένα σε μέλλοντες εκπαιδευτικούς? Στα παιδιά που τελειώνουν τώρα τη σχολή και ετοιμάζονται να μπουν στον χώρο της εκπαίδευσης.

0: οπότε πρέπει πρώτα να το έχεις.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιώματά σας, για τις σκέψεις και τις απόψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας και ελπίζουμε να προβληματίσαμε θετικά και εκπαιδευτικούς και μέλλοντες εκπαιδευτικούς και όλους τους ακροατές μας.
0: Μακάρι, μακάρι. Και πάνω απ' όλα να έχουμε και τέλος πάντων οι αγωνιζόμενοι, οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί τις προσευχές σας για να προσφέρουμε αυτό το αιώνιο πρότυπο. Λένε έτσι να πω εν κατακλείδη, λένε κάποιοι και ένα άλλο επιχείρημα λόγω για να μην φύγεται η ευαισθησία η θρησκευτική των αλόδοξων μαθητών μας να κατεβάσουμε τις εικόνες από τις τάξεις μας. Πραγματικά αρθρώνω μία απορία και προκαλώ έτσι όποιον θέλει να μου την απαντήσει. Ας πει κάποιος αν μπορεί να βρεθεί στην παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία ένα πρόσωπο που να αξίζει να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις ψυχές των παιδιών μας, είτε είναι αλόδοξο, είτε είναι ετερόδοξο, είτε είναι ορθόδοξο, οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο γλυκύτερο, τελειότερο, θρηλυκτικότερο από αυτό του Ιησού Χριστού. Και αν πραγματικά κάποιος έρθει να μας αποδείξει με επιχειρήματα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο, σας το λέω ειλικρινά, ότι εγώ ίδια μου θα μπω στην τάξη να κατεβάσω την εικόνα του Χριστού. Αλλά δεν υπάρχει και δεν θα βρεθεί ποτέ. Γι' αυτό ας μην τον εξορίσουμε τόσο εύκολα από τα σχολεία μας. Και από τις καρδιές μας φυσικά.
1: Έχετε δίκιο, είναι ό,τι πολύτιμότερο για τα νιάτα μας, για όλους τους ανθρώπους και για τα νιάτα μας, που είναι ο θησαυρός μας και το μέλλον μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη διακονία σας.
1: Και σε εσάς καλή δύναμη στη δική σας διακονία. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο και συγγραφέα κυρία Μαρία Παστουρματζή, με την οποία συζητήσαμε τη θέση του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό, μέσα στο σχολείο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης, πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, μεθέορτος εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία. Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα Πανηγύρεως επί τη Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελέου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα μεθέορτος εσπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική, από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Η ώρα είναι 10:30.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ήδη ευρισκόμεθα στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το Ιερό Κείμενο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Πάντοτε χαίρετε, συνεχώς προσεύχεστε για κάθε τι να ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, όσο απλά κι αν φαίνονται, δεν πάβουν να είναι δύσκολα και ασφαλώς όχι και τόσον εύκολο κατόρθωτα. Όλοι μας εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος της προσευχής περιορίζεται σε λίγα λεπτά τις πρωινές ώρες που σύντομα και βιαστικά λέγουμε δυο λόγια προσευχής και το εσπέρας που διαθέτουμε ο λίγο περισσότερο χρόνο χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας μας. Εσπερινό απόδειπνο χαιρετισμούς παρακλήσεις. Αυτό όμως που κάνουμε προσευχόμενοι πρωί και βράδυ ή και κάποιες άλλες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας σε κάποιες δύσκολες ώρες πειρασμού και δοκιμασίας, αυτό δεν εκφράζει το πνεύμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου «το αδιαλείπτος προσεύχεστε». Είναι πάρα πολύ φυσικό όταν οι άνθρωποι αγαπούν κάποιο πρόσωπο να το σκέπτονται συχνά, να θέλουν να έχουν επικοινωνία μαζί του, να συναντώνται, να βλέπει από κοντά ο ένας τον άλλον, να συνομιλούν, και όταν τους χωρίζουν αποστάσεις να επικοινωνούν, άλλοτε με αλληλογραφία και άλλοτε τηλεφωνικώς. Αυτό το φαινόμενο, προσφυλής μου ακροατέ, που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων, παρουσιάζεται και στις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον βλέπει στη ζωή του, τον ακούει να ομιλεί, τον αισθάνεται στην καρδιά του και η γλώσσα του νιώθει την ανάγκη να εκφράζεται με τα ωραιότερα λόγια για τα μεγαλεία του Θεού. Αυτό που λέγουμε μας το επιβεβαιώνει και η παγκόσμιος ιστορία, η οποία ομολογεί ότι κανένας λαός της γης, από τον πλέον απολύτιστο μέχρι και τον πλέον πολιτισμένο, δεν στερείται βωμών και θυσιαστηρίων για να λατρεύει τους ψεύτικους ή τον αληθινό Θεό. Η επικοινωνία του πλάσματος με τον πλάστη αποτελεί βιολογική ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προσευχή, διότι αυτή είναι το οξυγόνο της και η μόνη δύναμη που θωρακίζει την πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Η προσευχή είναι ο διάλογος της ψυχής με τον Θεό και εις αυτήν ευαρεστείται κάθε ανθρώπινη ψυχή. Η προσευχή είναι θωράκιση της ψυχής, το αλεξίσφαιρο όχημα που τον διασφαλίζει από τα βέλη του πονηρού τα πυρωμένα. Ο Κύριος συνέστησε σε όλους τους πιστούς να προσεύχονται και όχι μόνον είπε το γρηγορείτε και προσεύχεστε, και τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται η μίαν προσευχή και νηστεία, αλλά και ο ίδιος πολλάκις προσευχήθηκε εις το ναόν, εις την έρημον, εις το όρος, εις τον κήπον της Γεθσημανή και ακόμη επάνω εις των Σταυρών, και μας προτρέπει και εμείς να προσευχόμεθα, και μάλιστα μας έδωσε και τον τύπον της προσευχής και των τρόπων αυτής.
Εκεί όμως που τα πράγματα γίνονται περισσότερο δύσκολα είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε που συνιστά ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος συνεχώς και ακαταπαύστος να προσεύχεται? Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, διότι θα πρέπει να εγκαταλείψει όλα τα βιωτικά και σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου να ασχολείται μόνον με την προσευχή. Ασφαλώς το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου δεν είναι αυτό. Μέχρι σε ενός σημείου μπορεί ο πιστός χριστιανός να χρησιμοποιήσει την πλέον σύντομον και ολιγόλεπτον προσευχήν, την γνωστήν εις όλους μας ως νοερά προσευχή, το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Ιε και Λόγε του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών. Αυτή την προσευχή μπορεί ο χριστιανός ανά πάσαν ώρα και στιγμή να την κάνει, και την ώρα που εργάζεται και την ώρα που περιπατεί και την ώρα που μελετά και την ώρα που ασχολείται με το οποιοδήποτε διακόνημα. Αλλά το αδιαλείπτος προσεύχεστε ουσιαστικά αναφέρεται στην όλη προσπάθεια του ανθρώπου, η οποία αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού. Όταν η εργασία ξεκινά από τον Χριστό και αποβλέπει στη δοξολογία του ονόματος του Χριστού, αποτελεί προσευχή. Όταν ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη και σκέπτεται ότι με τα έργα των χειρών του τρέφει τον Χριστό στο πρόσωπο των αδελφών, αυτό μεταβάλλεται σε προσευχή. Όταν ο χριστιανός ετοιμάζει το ένδυμα ή τα υποδήματα και σκέπτεται ότι αυτά θα τα φορέσει ο Χριστός στο πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Όταν ο μάγειρος ετοιμάζει το φαγητό του Χριστού στο πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Αυτός που κρατεί το ξύφος της εξουσίας και υπερασπίζεται τον αδικούμενο Χριστό εις το πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Αυτός που διδάσκει την αλήθεια υπηρετεί το Χριστό. Αυτός που κάνει το οποιοδήποτε διακόνημα, όταν το κάνει στο όνομα του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, τότε το διακόνημά του μεταφράζεται σε προσευχή και σε δοξολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Όταν η ζωή του χριστιανού μπορεί να συνοψιστεί σε ένα αλληλουία και σε ένα πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο, τότε νους και σκέψεις, καρδιά και διάνοια υπηρετούν και δοξολογούν τον Τριαδικό Θεό. Με τον τρόπο αυτό δοξάζουμε, υμνούμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριον προσευχόμενοι αδιαλείπτως.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
2: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
3: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
2: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
3: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
4: Η ώρα είναι 11.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε χείριση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε. Αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη. Ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άθρος να τελειώσει το δημοτικό. Βιοπαλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτήχει και το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να ενφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει, να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα, όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες, οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας, και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική,
1: ναι, βεβαίως,
0: μέχρι την Αυστραλία, την βεβαίως, Ευρώπη και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα βέβαια έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα τα οξέα στεφανία επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αγκιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ζωτούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρόλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άνδρας πρέπει να καπνίσει, γιατί είναι μια συνήθεια ανδρική. Είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάψιμο είναι τόσο βλαβερό, αν θα κάπνιζε εκείνα τα πούρα. Ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αρτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό, για να αποδειχθούν στατιστικά. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση, όπως είπα πριν. Αντιθέτως, τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα. Και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν, γιατί θα κακοχαρακτηρίζονται. Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές, που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε. Γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα, όπως είναι, ξέρω εγώ, στην ηρωίνη, ξέρω εγώ, άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, η υποδοχή της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται στη κάθε εξάρτηση, η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη, άρα σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ ήμουν στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα, η Δεσποινίδα Θανασία, να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη.

0: υγείας καταρχήν, αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τηλεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας, ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι τέσσερις γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον, γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους τέσσερις παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται, κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί, τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη, Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα, μόνο γιατί διατηρούσαν αυτόν τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση, δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο, τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής, ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε

0: Λοιπόν, αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια. Φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό. Ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί. Ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει. Ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
1: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε. Η δύναμη της συνήθειας.
0: Ναι.
1: Είναι η δύναμη της συνήθειας ή είναι το βιολογικό μας ρολόι, η βιολογική μας κατεύθυνση στο να ακολουθούμε αυτούς τους κύκλους. Απλά κάνουμε κάποιες υπερβολές. Και θα υπενθυμίσω ότι έχουμε αφήσει όσον αφορά τον ελεύθερο χρόνο μας από το να προσευχηθώ, να διαβάσω, να κατηχηθώ, να πάω σε ένα κινηματογράφο, θέατρο, να παρακολουθήσω μια μουσική παράσταση και θεωρούμε διασκέδαση να πάω σε ένα καλό εστιατόριο για να φάω.
0: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές, και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο, να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο, αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο, έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό, να μας κάνει πιο πολύπλευρος. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι, που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μη σταχωρίζεις, θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε? Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως, το κόβουν αμέσως.
1: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα, που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
0: Ναι, γιατί λένε έγινα καλά, τώρα εντάξει μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
1: Επειδή θεωρείται μια, θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας, μια καθαρά παθολογική ειδικότητα, Έχω το γιατρό, έχω το ακουστικό μου να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει.
0: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι. Και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Το 40%, δηλαδή 4 στους 10, ξανασθένευαν τον μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο, στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκείνους που το έχουν ανάγκη. Και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπος το κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά βιολογικά. Με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν. Δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
1: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα, τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατα γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτό της καρδιολογίας.
0: Και... ναι, και είναι και αιχμή. γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70 μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία, βάζοντας μία, θα έλεγα, ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε, και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική, αλλά γίνεται και χειρουργική. Ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου, έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μία επέμβαση. Και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του
0: Να πούμε τυχήματος. Λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία, που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα επεμβατικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρηχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. Αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, μόνο αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του ενός εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό, που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθε και έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθε και κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, ήθελα να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ., αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις, έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό. Έχει νίκη στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
0: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε τον bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επεμβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φυγεί? Ναι, φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι οι ασθενείς κατάλληλοι, πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται, υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινιδώση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινιδώση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και πλαστική, όταν βγήκα έξω με άρπαξε λέγοντας, τι μας φωνάζετε χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μη αυτά, σιγά το πράγμα, άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι δυστυχώς, γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων δυστυχώς και αύξηση των εμφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45, θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναρντ για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή τον Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
0: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε Δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, όλο καινούργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρνου. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνης της επέμβασης και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο αν αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσους έλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις όπου η αντλία του σώματος από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανυμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλληφθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λιποκορμί, στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
0: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα κι εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στον πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη υποστασίσουν οι άνθρωποι και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι, σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα. Για ένα χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για ένα χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες. Εντάξει, βρε αδερφέ, έγινε καλά. Είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία. Σου λέει απλά, δεν μπορώ, γιατρέ. Τώρα, τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να με το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με όσο και το άνοψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχιατροί και ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη τη δραστηριότητα γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν κάνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και μιας και βρεθήκαμε. Άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
1: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου?
0: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό, να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που μοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους, γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι? Είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο. Ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι, για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ. Εγώ δεν, απλώς το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου. Λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάτω για τρεις μέρες. Εντάξει, για τρεις μέρες πες δεν θα καπνίσω. Μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για δύο-τρεις μέρες. Και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα. Φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια. Έλα, μωρέ, έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιο ένα μαξιλάρι που τα 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά, φεύγουν από το κάμπνευμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί οι άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: οκ, μην το κόβεις, δεν θέλεις, σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες, κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Ενώ δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου, δες, προσπάθησε. Χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάσεις κανονικά. Αλλά για δες τώρα πώς είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν μην φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως δουλεύουμε κάποιες ώρες, κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πώς θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
1: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συθαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών πώς τη διαχειριζόμαστε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής. Τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά, γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά, ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπεραντίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα στα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Εκείνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν για παράδειγμα και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση, τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε, απλά.
1: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
0: Υπάρχουν βέβαια
1: και αυτοί οι μύθοι. Τι απαντούμε?
0: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανιογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζαμε όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανιογραφία εξαρτάται. Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάσα αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πράγματα για επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ένας ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε φνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά καλοπροαίρετα, άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα βέβαια έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκή, μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «πού πας βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα...» Λένε «πάνε κι εσύ, ένα μπρονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε ανεβαίνω το βουνό». Και έρχονται και τους εξηγούμε «όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε», γιατί «έλα γιατρέ, κάνε και εμένα». Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
1: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά σε σχήματα καρδιάς. Το «καρδούλα μου» είναι μια δήλωση, θα έλεγα, αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεοτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα,
0: έτσι,
1: αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες, να χάνονται στο δευτερόλεπτο. και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες, χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέλετε σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα earbooks.com.

Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί μας φίλοι, ο μήνας με το διακριτικό ύφος, την αυρότητα, την ανεπαίσθητη δροσιά που χαρίζει στη φύση την καταπονεμένη από τον θρίαμβο του καλοκαιρινού ήλιου μια αναπνοή, έκανε την εμφάνισή του και φέτος στη ζωή μικρών και μεγάλων. Οι μεγάλοι μετρούν ένα ακόμα φθινόπωρο και ανάλογα με τη σοφία που διαθέτουν, μελαγχολούν ή αισθάνονται να έρχεται πιο κοντά η αποκατάστασή τους στο χώρο της αιωνιότητος. Οι νέοι που έχουν το θείο δώρο της ζωής ακόμα μπροστά τους ξέρουν πως ήρθε η ώρα και πάλι για μια νέα εξόρμηση στο στίβο της προετοιμασίας. Χρόνια μαθήσεως, εξασκήσεως, χρόνια έντονης δραστηριότητος. Η ζωή είναι, αγαπητοί μας φίλοι, στα αλήθεια ωραία. Αρκεί εκείνος που τη ζει να τη βλέπει όχι σαν ένα ανέμελο πανηγύρι ξενιασιάς, ούτε όμως και ως ένα άχρηστο πάθος, μια βασανιστική πραγματικότητα από την οποία πρέπει να απαλλαγεί, αλλά στίβο ανοιχτό για προσωπικό αγώνα και φιλάνθρωπη συνάθληση. Κάτω από την αγιαστική χάρη του Θείου Πνεύματος, ο άνθρωπος, με καρδιά τρυφερή για την αποκάλυψη της αγάπης του Θεού σε αυτόν, παλεύει, πικτεύει, ώστε να φτάσει τα μέτρα που του έχει ορίσει αυτή η Θεία Αγάπη. Να γίνει δηλαδή το χαρίεν, το χαριτωμένο πλάσμα που θα κληρονομήσει την άφθαρτη βασιλεία εκείνου, ο οποίος με άφατη στοργή τον έφερε στην ύπαρξη. Με τον σύντονο αγώνα να ανεβούμε ψηλότερα, να δούμε καθαρότερα, να ποθήσουμε τα ανώτερα, η ζωή παίρνει το πραγματικό της νόημα και ο κόσμος γίνεται κι αυτός τέτοιος που τον δημιούργησε ο κτίστης του, στολίδι δηλαδή και ομορφιά θεόπλαστη. Ένα-ένα μαραίνονται τα πικρά βότανα, αναρχία, παράλογο, απελπισία, κακουργία ιδιωτική, συλλογική και διεθνής, που έπνιξαν τη ζωή στον παράφρονα αιώνα μας. Την ανθρωπιά του άλλωστε αφάνισε με τη μολυσμένη της ανάσα η πλεονεξία ή τη σεστήνη δολολατρία. Κι εμείς μείναμε να τη ζητιανεύουμε από ανθρώπινα χέρια που στάζουν αίμα και από διάνοιες διαστραμμένες που έχει τυφλώσει η λάμψη του μαμονά.

Στον τόπο τους, στον τόπο αυτών που μαραίνονται, ξεπροβάλλουν τα θεία αγαθά που η αδιάφθορη ανθρώπινη ψυχή ποθεί. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη, αδελφοσύνη. Και αυτά δεν είναι χήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Αν θελήσουμε να ζήσουμε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, γίνονται χειροπιαστή πραγματικότητα. Από τότε που εκείνος υψώθηκε στο Σταυρό, που ευλαβικά στην καρδιά του Σεπτέμβρη προσκυνούμε, εμείς μπορούμε, αν αγωνιζόμαστε τον καλόν αγώνα, να νικούμε και να προχωρούμε μέσα στο φως και στην αλήθεια. Για να σωθεί ο κόσμος, όσο εξαρτάται από μας. Και εξαρτάται, γιατί έτσι το θέλει η Θεία Αγάπη, η Θεία Δικαιοσύνη.

αγαπητοί μας φίλοι. Καλό αγώνα. Καλή αρχή. Καλό φθινόπωρο. Και καλό χειμώνα.

Σεπτέμβριος. Ένας νέος κύκλος της ζωής μας ανοίγεται μπροστά μας. Η αρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους, η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και αυτό ακόμη το φθινόπωρο που πλησιάζει δειλά-δειλά, σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα για τον καθένα από μας. Μια ακόμη ευκαιρία. Και όχι μια απλή ευκαιρία, αλλά μια χρυσή ευκαιρία. Ο Σεπτέμβριος, αγαπητοί φίλοι, δεν δίνει τη δυνατότητα μόνο στους μαθητές να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα επιστρέφοντας δυναμικά στα θρανία, ούτε μόνο στους δασκάλους και τους καθηγητές γυρίζοντας με ανανεωμένο ζήλο και αναπτερωμένο ηθικό στις έδρες και τους μαυροπίνακές τους, ούτε μόνο στους γονείς που συμμερίζονται και αυτοί μαζί με τα παιδιά τους στην έννοια του διαβάσματος και των διαγωνισμάτων. Ο Σεπτέμβριος δίνει σε όλους μας τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε να γράφουμε μια νέα σελίδα στη ζωή μας, να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας και να θέσουμε νέους, να κάνουμε όνειρα, να ιεραρχήσουμε επιθυμίες, να επανεξετάσουμε τα ιδανικά μας, να αναρωτηθούμε για το αν η πορεία που χαράξαμε στη ζωή μας είναι αυτή που πρέπει και αυτή που μας αρμόζει, να εισάγουμε ακόμη τον προγραμματισμό και την οργάνωση στη ζωή μας και φυσικά να αγωνιστούμε όσο σκληρά και αν χρειαστεί προκειμένου να πετύχουμε σε ό,τι στοχεύσουμε. Και είναι τόση η χαρά του αγώνα που δίνει κουράγιο και ελπίδα στους αγωνιστές.

Η ηραστώνη του καλοκαιριού και η ανεμελιά των διακοπών έχουν εδώ και καιρό τελειώσει. Τώρα είναι η ευκαιρία. Τώρα είναι ο καιρός για να προετοιμαστούμε για το χειμώνα που είναι πάντα πιο δύσκολος, πιο απαιτητικός και κοπιαστικός. Και όχι μόνο στο χώρο της εργασίας, των σπουδών ή των οικογενειακών μας υποχρεώσεων, αλλά κυρίως στο στίβο των αρετών. Ένα στίβος που περιμένει από εμάς να βρισκόμαστε σε συνεχή προετοιμασία, εγρήγορση και επαγρύπνηση.

Το καλοκαίρι μπορεί να παραμελήσαμε λίγο τον πνευματικό μας αγώνα. Μπορεί να χαλαρώσαμε αρκετά και να μην του δείξαμε την απαιτούμενη σημασία και προσοχή. Μπορεί ακόμη και να τον αφήσαμε τελείως. Ζέστη, διακοπές, η ξεκούραση ίσως μας χρησίμευσαν πολλές φορές ως δικαιολογίες για αμαρτίες. Τώρα όμως, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Ο Σεπτέμβριος μας δίνει τη δυνατότητα και την ευκαιρία μαζί να αρχίσουμε ένα νέο καινούριο κεφάλαιο στην πορεία της ζωής μας. Στο χέρι μας είναι να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να αρχίσουμε από την αρχή, αφήνοντας πίσω τα λάθη του παρελθόντος ή να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε, αν νομίζουμε ότι οι προσπάθειές μας είναι σε σωστό δρόμο.

Το φθινόπωρο προχωρά και ο χειμώνας, αγαπητοί φίλοι, κοντεύει να φτάσει κι αυτός. Εμείς πώς θα πορευτούμε στις πνευματικές επάλξεις? Θα είμαστε σαν τα φύλλα των δέντρων το φθινόπωρο που με ένα φύσημα του ανέμου ταλαντεύονται και πετούν εδώ και εκεί? Ή σαν τα γυμνά κλαδιά των χειμωνιάτικων δέντρων που τα έχει πλακώσει το χιόνι και η παγωνιά της απιστίας, της απελπισίας, της ραθυμίας? Μήπως όσο είναι καιρός να σκεφτούμε σοβαρά το νέο ξεκίνημα που μπορούμε να κάνουμε και που πρέπει να κάνουμε.

Οι μαθητές, πριν ακόμη το σχολείο ανοίξει τις πόρτες για να τους υποδεχτεί, ετοιμάζουν τις τσάντες, τις κασετίνες, τα τετραδιά τους. Οι υπεύθυνοι και συνετοί δάσκαλοι

ετοιμάζουν το πρόγραμμα διδασκαλίας τους πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα. Εμείς, μήπως πρέπει και εμείς να προετοιμαστούμε πριν μπει ο χειμώνας, πριν συναντήσουμε τις πρώτες δυσκολίες, τους καινούριους πειρασμούς?

Ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί φίλοι, άλλωστε, ότι είμαστε κι εμείς μαθητές, ανεξάρτητα από την ηλικία του καθένα από μας. Και μάλιστα, μαθητές ισόβιοι. Είμαστε μαθητές ενός ανυπέρβλητου, μοναδικού και πάνσοφου δασκάλου. Είμαστε μαθητές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και οφείλουμε όχι μόνο να μελετούμε τους λόγους του Ευαγγελίου του, αλλά και να τους διαφυλάξουμε και να τους μεταδώσουμε στους συνανθρώπους μας. Καλή αρχή, λοιπόν.

Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο Χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχαιρατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: Η αδελφότητα Αγία Λιδία σας καλεί στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αμέτρητη τίτλη βιβλίων, μεγάλη ποικιλία σε εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Δώρα για μεγάλους και μικρούς. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Μία όαση πνευματικού ανεφοδιασμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 202 600 και 6979 202 600 και μέσω Viber και WhatsApp.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
2: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
3: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα και καλώς σας βρήκαμε όλους. 10 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν τη μεγάλη μέρα. Πριν τη μέρα που ξεκινάει για φέτος η σχολική χρονιά. Κάποιοι θα πάτε πρώτη, άλλοι Δευτέρα, Τρίτη, Νήπια, Πέμπτη, Έκτη, Τετάρτη. Μεγαλύτερες τάξεις. Όλοι παιδιά ξεκινάτε από αύριο επίσημα πλέον την εργασία σας. Πώς θα την ξεκινήσετε? Έτσι, χωρίς την ευλογία του Θεού. Φυσικά παιδιά, να είστε αύριο το πρωί την ώρα που σας έχουν ορίσει στα σχολεία σας, για να παραβρεθείτε στον αγιασμό, να αγιαστείτε την ώρα που θα ζητάει ο ιερέας την φώτιση για όλα τα παιδιά, για τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους διευθυντές και όλους όσους εργάζονται στο σχολείο, και εσείς από μέσα σας να παρακαλάτε, μικρή μου φίλη, με όλη σας την καρδιά τον Θεό. Και ο Θεός που έφτιαξε τα αυτιά ακούει πολύ καλά, να ξέρετε. Αυτός που έφτιαξε τα αυτιά ακούει πολύ καλά. Θα ακούσει τις προσευχές σας και θα παραβρίσκεται δίπλα σας. Αλλά να του το ζητήσετε. Λαχταρά να του το ζητάμε, παιδιά. Λαχταρά να του ζητάμε να στέκει δίπλα μας, να μας αγαπά και να μας βοηθά. Λοιπόν, αύριο να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Θεού, με τον αγιασμό, με τη χάρη και το φωτισμό του. Κανείς λοιπόν μη λείπει, μικρή μου φίλη. Συμφωνεί όλοι στον αγιασμό το πρωί. Και στη συνέχεια, ό,τι σας πούν. Θα πάρετε βιβλία, θα φύγετε για να ξαναπάτε τη Δευτέρα. Ό,τι σας πούν θα κάνετε. Κάντε και την πρώτη σας γνωριμία με ίσως κάποιους άγνωστους. Δώστε το χέρι στους παλιούς συμμαθητές. Πιστεύω να έχετε ξεχάσει αν κάτι δυσάρεστο είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά. Αν με κάποιον είχατε μαλώσει ή είχατε μιλήσει άσχημα ο ένας τον άλλον. Αυτά όλα σβήστηκαν. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Τώρα ξεκινάμε με άλλη διάθεση. Με γεμάτη την καρδιά μας από αγάπη. Έτοιμη να δώσει αγάπη. Να προσφέρει στον άλλον ό,τι χρειάζεται. Πολλά σας είπα και για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε στο διήγημά μας.

ένα βυζαντινό καράβι ξεφορτώνει στην Ασία ταξιδιώτες και προσκυνητές. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Μάριος. Ντυμένος σαν απλός χωρικός, δεν θυμίζει τίποτα πια από το γενναίο και όμορφο υπότι με τη σιδερόφραχτη στολή. Αρκετοί πατριώτες του, που δεν δέχτηκαν να πολεμήσουν κάτω από τις διαταγές του άρχοντα Ρομπέρτο, τον ακολουθούν. Ο Μάριος, με την άκρη του ματιού του, κοιτά τα δυο νεαρά αμούστακα αγόρια που βαδίζουν δίπλα του και χαμογελά με θλίψη. Ο ίδιος έκοψε τα μαλλιά της Κάρλας και της Φλόρας, τις έντυσε με ανδρικά ρούχα και τύλιξε τα κεφάλια τους με τουλπάνι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτά τα μέρη να κυκλοφορούν γυναίκες μόνες και προπαντός νέες και όμορφες κοπέλες, σαν τα δυο αυτά κορίτσια. Μια μέρα δρόμος τους είχε απομείνει, όπως άκουσαν να λένε κάποιοι ταξιδιώτες, μέχρι να φτάσουν στην Αγία Πόλη. Παρόλο που από τη μεγάλη κούραση και την εξάντληση, πολλές φορές τα βλέφαρά τους κλείνουν καθώς περπατούν, κανένας τους δεν θέλει να σταματήσει για λίγη ξεκούραση. Η Κάρλα βλέπει τη μικρή της φίλη να σέρνει τα πόδια της και την αγκαλιάζει από τη μέση. «Ας σταματήσουμε μόνο για λίγο», της λέει με συμπόνια. «Όχι, όχι, δεν θέλω. Δώσε μου μόνο λίγο νερό», απαντάει η Φλόρα. Ο Μάριος κοιτά τα δύο κορίτσια που σταματούν και με συμπόνια τα πλησιάζει. «Πάρτε λίγο παξιμάδι να φάτε». «Τίποτα δεν μπορώ να καταπιώ». Εκείνος βρέχει δύο παξιμάδια και τους τα δίνει. «Εάν δεν φάτε δεν θα συνεχίσουμε». Μετά πιάνει την αδελφή του από τον μπράτσο και αφήνει την Κάρλα να βαδίσει μόνη της. «Λίγη ακόμα διαδρομή μας έμεινε, αδέλφια μου», λέει σε όλους. «Κάντε κουράγιο για την αγάπη του Χριστού και φτάνουμε». Όσο πλησιάζουν, η αγωνία τους μεγαλώνει. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην Ανατολή. Κανείς δεν μιλά. Το μόνο που ακούγεται είναι οι κοφτές τους ανάσες. Ξαφνικά, ανάμεσα στους χαμηλούς λόφους και σε μικρές κοιλάδες, ξεπροβάλλουν μεγαλόπρεπα τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Οι καρδιές φτεροκοπούν με λαχτάρα και τα γόνατα λυγίζουν, καθώς η αιώνια πόλη, φορτωμένη ιστορία χιλιάδων χρόνων, απλώνεται μπροστά στα μάτια τους. Δάκρυα χαράς κυλούν αυθόρμητα και όλοι μαζί, πέφτοντας κάτω, ευχαριστούν το Θεό και προσκυνούν τα Άγια αυτά χώματα. «Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Αξιώσέ μας να δούμε και την Άνω Ιερουσαλήμ». Σαν νέες μυροφόρες, η Κάρλα και η Φλόρα, πιασμένες από το χέρι, γονατίζουν μπροστά στον Πανάγιο τάφο του Κυρίου. Τον αγκαλιάζουν και κλαίνε. Θέλουν τόσα πολλά να του πούν, μα τα λόγια τους είναι φτωχά και έτσι σωπαίνουν. Μόνο οι αναστεναγμοί τους μιλούν για όνειρα που έγιναν εφιάλτες, για αγάπη που χάθηκε, για ελπίδες που έσβησαν. Με συγκίνηση μεγάλη σκύβουν πάνω σε αυτό το αιώνιο μνημείο της χριστιανοσύνης, λαχταρώντας να νιώσει η ψυχή τους το αναστάσιμο μήνυμα της χαράς. Δίπλα τους μια γυναίκα σιγοκλαίει κι αυτή και σκουπίζει τον τάφο με την άκρη μιας άσπρης μαντήλας. Μετά σηκώνει το κεφάλι της σαν να αντιλήφθηκε για πρώτη φορά τα δυο ταλέπορα κορίτσια και με θέρμη τους λέει: «Χριστός Ανέστη, παιδιά μου». Εκείνα την κοιτούν και νιώθοντας μια γλυκιά παρηγοριά να γεμίζει την ψυχή τους, ψιθυρίζουν: «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος». Η γυναίκα σηκώνεται, τα πλησιάζει και κοιτώντας τα με αγάπη λέει: «Αυτή είναι η μόνη μας αληθινή χαρά. Εσείς που πιστεύετε σε αυτή τη χαρά, γιατί κλαίτε?» ρωτάει η Κάρλα. «Αχ, συγχωρέστε με, δεν ήθελα να φανώ αδιάκριτη. Με λένε Κάρλα και από εδώ είναι η φίλη μου η Φλόρα. Είμαστε όπως και οι περισσότεροι προσκυνητές, κουρασμένες από την ενδιπορία και τη συγκίνηση».
Χαίρομαι, κοπέλες μου, που σας γνωρίζω. Ορθοδοξία είναι το όνομά μου και κλαίω για τα αδέλφια μου. Έχω αδελφή αγαπημένη και πονώ, γιατί έχουμε χωρίσει και δεν τη βλέπω πια. Τον αδελφό μου τον περίμενα πώς και πώς να συναντηθούμε και να προσκυνήσουμε εδώ μαζί. Έμαθα ότι τον τραυμάτισαν βαριά. Ίσως είχε κάποιον εχθρό που ήθελε να του κάνει κακό. Όταν ένας εχθρός μας χτυπά, πονάει το σώμα, μα το μαρτύριο υποφέρεται. Όταν όμως χριστιανός χτυπά χριστιανό, τότε η καρδιά είναι αυτή που πληγώνεται και ο ψυχικός πόνος είναι βαρύς, δεν υποφέρεται. Τα κορίτσια την ακούν με προσοχή και με πίκρα της λένε: «Σας νιώθουμε, γιατί και εμείς έχουμε τον ίδιο πόνο. Ξεκινήσαμε από χώρα μακρινή για να έρθουμε εδώ μαζί με τους πατέρες μας, μα αυτοί προτίμησαν δόξα και βασίλεια. Έτσι αναγκαστήκαμε να χωριστούμε. Περάσαμε πολλές ταλαιπωρίες και βάσανα. Δόξα το Θεό όμως που φτάσαμε στους Αγίους Τόπους μαζί με λίγους συμπατριώτες μας. Και τώρα που μένετε?» Της ρωτάει η Ορθοδοξία. «Οι δυνάμεις μας εγκατέλειψαν μόλις μπήκαμε στην πόλη και σοριαστήκαμε κάτω. Βγήκε τότε από το σπίτι της μια γυναίκα, Ραχήλ μας είπε ότι τη λένε, και μας συμπόνεσε. Μας πήρε μέσα και μας έδωσε να φάμε. Εκεί έμειναν σήμερα οι περισσότεροι συμπατριώτες μας για να ξεκουραστούν. Την ξέρω τη Ραχήλ, είναι φιλόξενος άνθρωπος. Θέλετε τώρα να σας βοηθήσω να γυρίσετε στο σπίτι σας?» «Όχι ακόμα. Μήπως μπορείτε να μας δείξετε το δρόμο για το Γολγοθά? Έχουμε πόθο να προσκυνήσουμε το Σταυρό του Κυρίου.» Η Ορθοδοξία πιάνει τρυφερά τα κορίτσια από το χέρι και τα βοηθά να σηκωθούνε. «Ελάτε, ελάτε. Θα σας δείξω τον τόπο που μέσα σε βασιλικούς, ρόδα και κρίνα, η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, ακέραιο, ύστερα από 330 χρόνια. Η ίδια μάλιστα, για να ενθαρρύνει τους εργάτες που έσκαβαν, τους έριχνε χρυσά νομίσματα. Λένε ότι τότε βρέθηκαν μαζί και οι δύο σταυροί των ληστών. Πώς λοιπόν ξεχώρισαν το Σταυρό του Κυρίου?» ρώτησε η Φλόρα. «Εκείνες τις ημέρες μια γυναίκα ερχόντισα ήταν ετοιμοθάνατη. Όταν έβαλαν επάνω της έναν προς έναν τους σταυρούς των ληστών, κανένα θαύμα δεν έγινε. Όταν όμως την άγγιξε ο δεσποτικός σταυρός, αμέσως η γυναίκα σηκώθηκε γης. Όλοι όσοι ήταν εκεί μαζί με τη βασίλισσα και τον επίσκοπο δόξασαν το Θεό για το θαύμα που έγινε. Ας πάμε λοιπόν τώρα να προσκυνήσουμε κι εμείς και να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας αξίωσε μια τέτοια ευλογία.» Τα δύο κορίτσια στηρίζονται πάνω στην Ορθοδοξία με εμπιστοσύνη και βαδίζουν στον τόπο του προσκυνήματος.

Η κυραπαράδοση, κρατώντας τα χέρια της ένα μπογαλάκι, χτυπά την πόρτα στο σπίτι της Ραχήλ. Εκείνη της ανοίγει και την υποδέχεται εγκάρδια. «Καλώς όρισες. Τι καλά μας έφερες αυτή τη φορά. Λίγα τρόφιμα για τους ανθρώπους που φιλοξενείς. Και πάλι σου λέω ότι μπορώ να τους πάρω στο σπίτι μου, αν θέλεις να ξεκουραστείς κι εσύ λίγο». «Ξέρεις, κυρά Παράδοση, ξέρεις εσύ ότι ο πατέρας μας ο Αβραάμ, από τη μεγάλη του αγάπη να βοηθά όλους τους ανθρώπους, αξιώθηκε από το Θεό να φιλοξενήσει αγγέλους. Άφησέ με λοιπόν να φροντίσω κι εγώ λίγους επισκέπτες και μη στεναχωριέσαι που κουράζομαι. Τι καθόμαστε όμως στο κατόφλι, έλα μέσα να σε κεράσω κάτι». Δεν πρόφτασαν να καλοκαθίσουν και ακούν απ' έξω μεγάλη φασαρία. Από το παράθυρο βλέπουν να πλησιάζουν κουτσένοντας, χτυπημένοι προσκυνητές γεμάτοι αίματα. Τρέχουν κοντά τους ανήσυχες και προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει. «Μας χτύπησαν αλόθρισκοι, μόλις φτάσαμε στον Πανάγιο Τάφο. Μήπως χτύπησαν τους προσκυνητές και στη Βηθλεέμ?» ρωτά ανήσυχη κύρα Παράδοση. «Παντού γίνονται μεγάλες ταραχές». «Μα γιατί, για ποιο λόγο πάλι?» ρωτά ταραγμένη η Ραχήλ. «Οι σταυροφόροι έφτασαν σχεδόν έξω από τα τείχη της πόλης για να χτυπήσουν όλους τους άπιστους». Ο φόβος και ο πανικός ριζώνουν στις καρδιές όλων. Η κυρά Παράδοση γρήγορα συνέρχεται και ανασκουμπώνεται. Παίρνει ένα κανάτι με νερό και πάει να ξεδιψάσει τους πληγωμένους. Παρηγορεί και εμψυχώνει τον κόσμο. Η σκέψη της όμως τρέχει ανήσυχη στην Ορθοδοξία, το Μάριο και τα κορίτσια που έχουν πάει για προσκύνημα στην Αγία Κατερίνη, στην έρημο του Σινά.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων Νέαρ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτίσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα με θέορτος Ασπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

Ραδιοφωνικού σταθμού Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Ο καθρέφτης της ψυχής είναι η πόρτα για την ομορφιά του γύρω κόσμου. Είναι τα μάτια. Έγιναν γλυκόλογο, σύμβολο πολυτιμότητας, λέμε το φυλάγω σαν τα μάτια μου. Έγιναν στόχος εκδίκησης, θα σου βγάλω τα μάτια. Και σήμερα εμείς απλά τα τραγουδάμε.

ουρανός θέλει νερό κι η Λεύκα θέλει αέρα. Έλα κι η Λεύκα θέλει αέρα, κι η Λεύκα θέλει αέρα.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου. Μερικοί κληρικοί που είχαν έρθει ως ζήλο επλησίαζαν τον γέροντα και προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν τα υπερβατικά του βιώματα. Ένας ιερέας, επιθυμώντας να εκμεύσει μυστικές εμπειρίες του, τον ερώτησε: «Γέροντα, με ποιο τρόπο μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό?» Έκπληκτος τότε επήρε απάντηση που δεν την περίμενε. «Πώς σε δόξασε ο Υιός τον Πατέρα και ποια ήταν η δόξα του Υιού? Δεν ήταν ο Σταυρός, οι κολαφισμοί, οι εμπτισμοί, τα ραπίσματα? Λοιπόν, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οι συκοφαντίες, οι περιφρονήσεις, η εκοπή των θελημάτων μας, την οποία υπομένομαι ευχαρίστως ανά πάσα στιγμή για την αγάπη Του, είναι η καλύτερη δοξολογία που προσφέρουμε στο Θεό. Έτσι δεν είναι?» Με λόγια απλά, ο παππούς άνοιγε ορίζοντες αιωνίου ζωής και καταμετρούσε το βάθος, το ύψος και το πλάτος της ευαγγελικής οδού. Τον Χριστό δοξάζει μόνον εκείνος που τηρεί τις εντολές του και μετέχει εις την κοινωνία των μαθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού. Κοινωνεί της δόξης του Χριστού, ο οποίος εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, γίνονται όσοι φέρουν τα τραύματά του. Πολλές φορές στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους νέους κληρικούς, ο γέροντας με πολλή φυσικότητα απεκάλυπτε τα πνευματικά μυστικά του. Ένας οικογενειάρχης κληρικός τον ερώτησε: «Γέροντα, έχω πελαγώσει από τα ποικίλα ενοριακά και οικογενειακά προβλήματα και δεν ξέρω τι να κάνω». Και ο παππούς: «Όλα να τα λύνεις με την υπομονή και την προσευχή. Δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα όταν προσεύχεσαι με πίστη. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό, αλλά να, όταν έχω ένα πρόβλημα ή κάποια δυσκολία, αμέσως παίρνω σβάρνα τους Αγίους όλους με τη σειρά. Μίλα εσύ, μίλα κι εσύ, πες κι εσύ κάτι. Σε παρακαλώ, εσύ που έχεις παρησία, μεσίτευσε κι εσύ». Και οι Άγιοι είναι φίλοι αληθινοί, δεν σου χαλάνε ποτέ το χατήρι. Έτσι δεν είναι? Να κάνουμε λοιπόν φίλους τους Αγίους, να έχουμε μαζί τους σχέσεις αγαπητικές και φιλικές συνομιλίες, και τότε όλα τα προβλήματα λύνονται μόνα τους. Από τον λόγο και την ύπαρξη του παππού ανέβλιζε μυστικά η ευωδία της χάριτος που είχε σηκώσει μέσα του. Οι σοφές απαντήσεις του, αντάβγες του Αγίου Πνεύματος που τον καθοδηγούσε, μας μεταφέρουν στα αποφθέγματα των οσίων πατέρων, οι οποίοι μιλούσαν με τη θεϊκή σοφία και όχι με την ανθρώπινη γνώση. Κάποιος νέος ιερέας εζήτησε από τον γέροντα προσευχή: «Παππού, σας παρακαλώ να εύχεστε για μένα, γιατί ταλαιπωρούμε από την ακιδεία». Και εκείνος του είπε: «Όταν ζητείς προσευχή, πρέπει και εσύ να προσεύχεσαι, γιατί η βάρκα όταν έχει ένα κουπί γυρίζει στον ίδιο τόπο γύρω γύρω και δεν προχωρεί μπροστά, ενώ με τα δύο κουπιά σχίζει τα κύματα και φθάνει στο λιμάνι. Από κοντά όμως χρειάζεται και υπομονή. Εάν με καρτερία και γενναίο φρόνημα υπομείνεις τον καύσωνα της πνευματικής ξηρασίας, έχοντας εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, θα ταπεινωθείς και κατόπιν θα λάβεις μεγάλη χάρη. Η Θεία Χάρις όμως σκηνώνει σε αυτούς που τηρούν τις εντολές και έχουν απαστράπτουσα καρδία.
για να καθαρίσει η καρδιά από τα πάθη είναι απαραίτητη η επαγρύπνηση στην σκέψη και στο νου. Κάποτε ερωτήθηκε από ιερομόναχο που ζούσε στον κόσμο: «Παππού, μερικοί κληρικοί με συμβουλεύουν να μην μένω συνέχεια κλεισμένο στο σπίτι για να μην γίνω αντικοινωνικός. Τι γνώμη έχετε?» «Αυτά είναι δικαιολογίες εκείνων που δεν αγαπούν τη ζωή της νύψεως και της προσευχής. Αυτοί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να πέσουν στις πλεκτάνες του διαβόλου. Μόνο τότε ή μπορεί να ξεφύγει κανείς τις παγίδες του εχθρού όταν έχει το νου του σφινωμένο στον ουρανό. Να έχεις υπόψη σου ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο πλέον κοινωνικός, γιατί διαρκώς αναστρέφεται με τον επίγειο και τον ουράνιο κόσμο. Πες μου, σε παρακαλώ, ποιος είναι πιο κοινωνικός από τον πατέρα Παΐσιο ή τον πατέρα Πορφύριο?» «Κοινωνικός δεν είναι εκείνος που έχει κοσμικά φρονήματα, αλλά αυτός που αγκαλιάζει μυστικά με την προσευχή του ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τους εντοάδη. Αυτός θυσιάζεται μυστικά, μετέχει στα δεινά όλου του ανθρωπίνου γένους και εξομοιούμενος με τον Χριστό κοινωνεί της θεϊκής παντοδυναμίας. Και όταν ο ιερωμένος κοινωνεί με το Θεό, δεν είναι δυνατό να είναι αντικοινωνικός, διότι είναι ενωμένος με όλους τους ανθρώπους δια της προσευχής».

μυσταγωγός λειτουργούντων. Η ακένοτος θεία πηγή, από όπου ο πατήρ Δαμασκηνός αντλούσε τη ζωή, ήταν το μυστήριο των μυστηρίων, η θεία λειτουργία, την οποία ζούσε με πλήρη συνέστηση, με έξαρση ψυχής και βαθία κατάνοιξη. Επιθυμούσε λοιπόν τα πνευματικά του παιδιά και μάλιστα οι ιερωμένοι να μυσταγωγούνται θεοπρεπώς, να βιώνουν τα τελούμενα και να απολαμβάνουν την δεσποτική ευοχία. Σε έναν ιερέα που ήταν και θεολόγος και θεωρούσε το κήρυγμα ως πρωταρχικό του έργο, διευκρίνησε: «Η Θεία Λειτουργία είναι η κορυφή της Θείας Αγάπης, είναι η μεγαλύτερη απόλαυση και το δυνατότερο κήρυγμα. Φωτίζει τις ψυχές και τις φέρει σε μετάνοια. Ενδύει τους θνητούς Αθανασίαν κατά των Απόστολων. Όταν δε το θνητόν τούτο ενδύσεται Αθανασία, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Η Θεία Λειτουργία είναι η μυσταγωγία του Αγίου Πνεύματος, είναι η αποκάλυψη της αγάπης της Αγίας Τριάδος, και αυτό προσφέρει μεγάλα ανοίγματα σε ουρανίους ορίζοντες, στον υπερβατικό χώρο, στο υπερουράνιον θυσιαστήριον. Το θέμα της Θείας Λειτουργίας ούτε αρχή έχει ούτε τέλος. Η ζωή μας είναι μία λειτουργία. Ο Θεός επλούτησε όλα τα δημιουργήματα, έμψυχα και άψυχα, που έχουν όμως ζωή με τη λειτουργική κίνηση της δοξολογίας. Όλο το σύμπαν ευρίσκεται εν λειτουργία, περισσότερο όμως τα λογικά όντα, τα οποία λειτουργούν έχοντας συνείδηση ότι απονέμουν τη λατρεία στον πλάστη τους. Ως το σπουδαιότερο έργο της ζωής του και την μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, θεωρούσε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η οποία, έλεγε, έχει παγκοσμίως και απείρους διαστάσεις και προεκτείνεται στην αιωνιότητα. Με αυτά τα νοήματα βιώματα ετροφοδοτούσε τους λειτουργούς του Κυρίου, επειδή ήθελε η Ιερά Μυσταγωγία να αποτελεί το κέντρο της ζωής τους. Νουθετώντας, έναν ιερέα όταν εχειροτονήθη του έλεγε: «Όλα τα έργα του ιερέως είναι μεγάλα και θεία, όταν γίνονται προς δόξαν Θεού, αλλά η ιεροσύνη μας εδόθη από την Εκκλησία κυρίως για την τέλεση των θείων μυστηρίων. Όλα τα άλλα είναι επικουρικά για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τίποτε να μην θεωρείς αντάξιο του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας. Αυτό θα είναι το ύψιστο έργο σου». Να σου πω και ακόμα ένα: όταν θα στέκεσαι εμπρός στο θυσιαστήριο, να πλατείνεται ο εαυτός σου και στην καρδιά σου να χωράει όλο το σύμπαν. Έτσι θα προσεύχεσαι για όλη την ανθρωπότητα και για καθένα χωριστά. Θα θρηνείς για τις αμαρτίες όλου του κόσμου όπως για τις δικές σου, και θα ζεις την δική σου αμαρτία ως αμαρτία όλου του ανθρωπίνου γένους. Θα οικετεύεις το Θεό να γίνει γνωστός στους ανθρώπους, για να τον αγαπήσουν και να ενωθούν μαζί του, ώστε να εισέλθουν όλοι μέσα στο θείο φως. Μεγάλη σημασία έδινε ο γέροντας στην προετοιμασία του ιερουργού για τη Θεία Λειτουργία. Ομιλούσε για κρυσταλλίνην καρδίαν, αχράντους χείρας, λαμπρότατον νουν. Να πως κατήφθηνε έναν κληρικό.

όταν εισερχόμεθα μέσα στο ναό, πρέπει να αφήνουμε απ' έξω τα πάντα. Μέριμνες, προβλήματα, λογισμούς. Κυρίως όμως, ό,τι έχουμε κατάτινος. Όχι μόνο εχθρότητες, εκδικητικότητες και αντιπάθειες, αλλά και απλούς διαλογισμούς. Είναι αδύνατο να σταθούμε εμπρός στο Άγιο Θυσιαστήριο αν δεν έχουμε συμφιλειωθεί με όποιον ελυπήσαμε, αλλά και με όποιον μας έχει λυπήσει. Να εισερχόμεθα στην Εκκλησία όχι σκοτισμένοι από τα σύννεφα των βαθών, αλλά λελαμπρισμένοι σαν διαυγέστατα κάτοπτρα, έτοιμοι να δεχθούμε και να σκορπίσουμε τη θεϊκή δόξα. Το θέμα της Θείας Λειτουργίας είναι άψαυστον και ελάχιστα μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς από το άπειρον αυτό μυστήριον. Όταν λειτουργούσε, είχε την αίσθηση ότι ευρίσκεται όχι εμπρός ένα επίγειο θυσιαστήριο, αλλά ενώπιον του Θείου Θρόνου. Ακόμη και κατά την γεροντική του ηλικία, η αγγελική του στάση μέσα στο Άγιο Βήμα προκαλούσε θαυμασμό και έκπληξη στους νεοτέρους ιερείς. Σε ένα συλλήτουργο τον ερώτησε κάποιος ιερέας: «Γιατί δεν κάθεστε λίγο, γέροντα?» «Μα πώς να καθίσω, παιδάκι μου? Άγγελοι στέκονται γύρω-γύρω στην Αγία Τράπεζα και εγώ να καθίσω κάτω? Και πώς θα είναι το Άγιο Θυσιαστήριον χωρίς ιερέα?» Με τη μεγάλη του και άκρα ταπείνωση, ο παππούς είχε ανοίξει εμπρός του ανεμπόδιστον τον δρόμο της θεωρίας και της Θείας Συνομιλίας. Γι' αυτό και έπειθε όταν εποδηγετούσε νέους κληρικούς. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε διαρκώς νέες αποκαλύψεις της δόξης του Θεού. Δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Πρέπει να έχουμε συνεχώς την προσταπρόσωπο πορεία. Να αφήνουμε το νου μας ελεύθερο να τον πληρεί ο Θεός. Να δουλεύουμε την δόξα του Θεού με τη συνέστηση ότι δεν είμαστε ικανοί να ανακαλύψουμε τον θησαυρό των θείων μυστηρίων. Εμείς θα ετοιμάζουμε τον εαυτό μας και θα παρακαλούμε ταπεινά να μας αποκαλυφθεί ο Θεός. Μέχρι σήμερα ο Θεός έχει πληρώσει το δοχείο μας όσο εχωρούσε, όσο ετοιμάσαμε. Όταν όμως εμείς ανοίγουμε τις θηρίδες του νοός μας με λαχτάρα, ο Θεός μας πληρώνει αφράστος και εμφανίζεται και εμφανίζει και αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει. Δεν χορταίνεται ποτέ η Θεία Λειτουργία και η απόλαυση δεν έχει τελειωμό. Όταν έχουμε ανοιχτές τις θηρίδες των νοημάτων και η σκέψη δουλεύει αχόρταγα την αγάπη του Θεού και τη δόξα του Θεού, τότε υπάρχει διαρκής θεία δίψα και τρέχουμε να συναντήσουμε αυτή την πηγή και ανοιγόμαστε προς αυτήν την απειρία. Τότε είναι έτοιμη η ψυχή να δεχθεί κάτι το άπειρο, δηλαδή κάτι από την απειρία της δόξης του Θεού που θα παραχωρηθεί από την αγάπη Του. Αλλά αυτό εξαρτάται από την ετοιμασία που θα κάνουμε.

πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Δείκτη την Θεοτόκον και τροφών τη ζωή ημών. Ο Ιωακήμ και η Άννα, αγαπητοί μας φίλοι, που σήμερα γιορτάζουμε, έγιναν στα γερατιά τους οι Θεοπάτορες, γονείς εκείνης που θα γινόταν η μητέρα του Θεού. Τίποτε όμως δεν γνώριζαν από αυτό το θεϊκό σχέδιο. Πανηγύριζαν το γεγονός με ατέλειωτες δοξολογίες και ευχαριστίες στον Κύριο για το χαριτωμένο κοριτσάκι που τους χάρισε. Ακούστε πως ο υμνογράφος φαντάζεται την Άννα να προσκαλεί όλους στην χαρά της. «Ελάτε να δείτε γερόντισσα που έγινε μητέρα. Ελάτε να θαυμάσετε τη δύναμη και την αγάπη του Θεού. Συγχαρείτε μας και δοξολογήστε μαζί μας τον Κύριο».

Στο σπίτι του Ιωακήμ και της Άννας έλαμπε η ευλογία του Θεού. Τα δάκρυά τους έγιναν τώρα δάκρυα δοξολογίας και χαράς. Πού να φανταστεί τότε η σεμνή και ταπεινή Άννα και ο ευλογημένος εκείνος απόγονος του Δαβίδ, ο Ιωακήμ, ότι η χαρά και οι δοξολογίες τους θα γίνονταν χαρά και δοξολόγημα όλου του κόσμου σε όλους τους αιώνες. Ότι αργότερα οι υμνογράφοι της Εκκλησίας του Χριστού θα έγραφαν ωραιότατους ύμνους για τη γέννησή της. Η γέννησή σου, Θεοτόκε, χαράνε μείνει σε πάση τη οικουμένη. Εξού γαρανέτηλεν ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, και λύσας την κατάραν, έδωκε την ευλογίαν, και καταργήσας τον θάνατον, εδωρίσα το ημίν, ζωήν την αιώνιον.

Το ταπεινό σπίτι του Ιωακίμ και της Άννας, αγαπητοί μας φίλοι, έμοιαζε τώρα παλάτι λαμπερό και μεγάλωνε η Μαρία μέσα στη στοργική γλυκιά του ατμόσφαιρα, τη γεμάτη δοξολογήματα και προσευχές και την ειρήνη του Θεού. Κρινό ολόλευκο μέσα στο φως, με το πιο σπάνιο και ουράνιο ευωδίασμα. Η Αγία αυτή οικογένεια ας γίνει πρότυπο για κάθε οικογένεια. Ας μιμηθούμε όλοι τις μεγάλες αρετές της, καθώς τις είδαμε να λάμπουν σήμερα μπροστά μας. Και ας λέμε ταπεινά, στο φωτεινό σας σπιτικό, Ιωακίμ και Άννα, αφήστε με να μπω, για να σας πω, προπάτορες του Θείου Λυτρωτή μας, ευχαριστώ. Και στη γλυκιά Ανατολή που φέρατε στη γη μας, κάτι να ψιθυρίσω. Ο πάρε με πανάχραντη, στο δρόμο της ζωής σου, να πορευθώ μαζί σου. Φίλοι μας, στη συνέχεια θα ακούσουμε απόσπασμα από λόγο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στην γέννηση της Υπεραγίας Θεοτόκου.

καλότυχο ζευγάρι, Ιωακίμ και Άννα, και αληθινά αγνότατο. Από τον καρπό των σπλάχνων σας γίνατε γνωστοί, καθώς είπε ο κύριος κάπου. Θα τους γνωρίσετε καλά από τους καρπούς που θα κάνουν. Με τη ζωή σας δώσατε χαρά στο Θεό και γίνατε άξιοι της κόρης που γεννήσατε. Ζώντας τη ζωή σας με αγνότητα και αγιότητα, καρποφορήσατε το στολίδι της Παρθενίας. Παρθένο προτού να γεννήσει, Παρθένο την ώρα που γεννούσε και Παρθένο αφού γέννησε. Τη μοναδική που μένει και σε νου και σε ψυχή και σε σώμα, πάντοτε Παρθένος. Έτσι έπρεπε να γίνει. Η Παρθένος που βλάστησε από τη δική σας αγνότητα να γεννήσει σωματικά το μονάκριβο, μονογέννητο φως, με την ευδοκία εκείνου που το γέννησε ασώματα. Φως που δεν γεννάει, αλλά πάντοτε γεννιέται από φως, που η γέννηση είναι η ξεχωριστή προσωπική του ιδιότητα. Σε πόσα θαύματα και σε πόσες συμφωνίες έγινε εργαστήριο αυτή η κόρη. Αφού γεννήθηκε από στήρα, γέννησε με τρόπο παρθενικό εκείνον που ένωσε θεότητα και ανθρωπότητα, πόνο και απάθεια, τη ζωή και το θάνατο, για να νικηθεί έτσι σε όλα το χειρότερο από το καλύτερο. Και όλα αυτά για τη δική μου σωτηρία, Δέσποτα. Τόσο πολύ μ' αγάπησες, ώστε με έσωσες όχι με αγγέλους, ούτε με κάποιο άλλο δημιούργημα, αλλά όπως ακριβώς εσύ ο ίδιος με έπλασες την πρώτη φορά, έτσι πάλι εσύ ο ίδιος εργάστηκες και για την ανάπλασή μου. Γι' αυτό χορεύω και λέω μεγάλα λόγια και νιώθω μεγάλη χαρά και ξαναγυρίζω πάλι πίσω στην πηγή των θαυμάτων και πλημμυρισμένος με τον άμα της ευθυμίας αρπάζω την κιθάρα του Αγίου Πνεύματος και θεϊκό ύμνο τραγουδώ στη γέννησή της. Ιωακίμ και Άννα, λογικά τριγόνια, ζευγάρι σοφρονέστατο, εσείς με το να κρατήσετε το φυσικό νόμο της σοφροσύνης αξιωθήκατε με δώρα υπερφυσικά. Γεννήσατε τη μητέρα του Θεού, την ανέγγιχτη από άνδρα. Εσείς, αφού ζήσατε με ευσέβεια και οσιότητα μέσα στα όρια της ανθρώπινης φύσεως, γεννήσατε την ανώτερη από αγγέλους κόρη, την Κυρία των Αγγέλων. Ο κόρη πανέμορφη και γλυκύτατη, κρίνω που ξεφύτρωσες ανάμεσα στα κάθια από την πιο ευγενική και βασιλική ρίζα του Δαβίδ. Χάρη σε σένα, Παρθένε, πλουτίστηκε η βασιλεία με την ιεροσύνη. Χάρη σε σένα μετακινήθηκε ο νόμος και ανακαλύφθηκε το πνεύμα που κρυβότανε κάτω από το γράμμα, αφού η ιερατική εξουσία πέρασε από τη Λεβιτική στη Δαβιτική φυλή. Ρόδο, τριαντάφυλλο που ξεφύτρωσες μέσα από τα αγκάθια των Ιουδαίων και πλημμύρισες με το θεϊκό σου άρωμα τα σύμπαντα, κόρη του Αδάμ και μητέρα του Θεού, ευλογημένη η μέση και τα σπλάχνα από όπου βλάστησες, ευλογημένη η αγκαλιά που σε κράτησε και τα χείλη που απολαύσανε τα αγνά σου φιλιά, δηλαδή τα χείλη των γονιών σου μονάχα, για να μείνεις πάντοτε σ' όλα Παρθένος. Σήμερα αρχίζει η σωτηρία του κόσμου. Δοξολογήστε τον Κύριο όλη η γη. Τραγουδίστε και χορέψτε και παίξτε τα όργανα. Φωνάξτε δυνατά, φωνάξτε, μη φοβάστε. Για χάρη μας γεννήθηκε η μητέρα του Θεού στην Αγία Προβατική Πύλη, από όπου καταδέχθηκε να γεννηθεί ο αμνός του Θεού που πήρε πάνω του την αμαρτία του κόσμου. Σκυρτίστε βουνά, λογικές φύσεις που με λαχτάρα υψώνεστε στις κορυφές της πνευματικής θεωρίας. Γεννιέται το αστραποβόλο όρος του Κυρίου που ξεπερνά κάθε αγγελικό όρος και κάθε ανθρώπινη μεγαλοσύνη, από όπου ευδόκησε να αποκοπεί σωματικά το αχειροποίητο αγκονάρι, ο ακρογωνιαίος λίθος, ο Χριστός,
η μία υπόσταση που ένωσε τα πριν χωρισμένα, την θεότητα και την ανθρωπότητα, τους αγγέλους και τους ανθρώπους, τους ειδωλολάτρες και το σαρκικό Ισραήλ σε ένα και μόνο πνευματικό Ισραήλ. Όρος του Θεού, γεμάτο από δώρα, γεμάτο πλούτη, πλούσιο όρος, το όρος που πάνω του καταδέχθηκε να κατοικεί ο Θεός. Το άρμα του Θεού, αγγελοκυκλωμένο με χίλιες μυριάδες θεοχαριτωμένα χερουβίμ και σεραφίμ. Η Πανάγια κορυφή που ξεπερνάει το Σινά, που δεν τη σκεπάζει καπνός και σκοτεινιά, θύελα και τρομερή φωτιά, αλλά η αστραφτερή λάμψη του Παναγίου Πνεύματος. Στο Σινά ο Λόγος του Θεού έγραψε με δάχτυλο το πνεύμα νόμος σε πέτρινες πλάκες. Στην Παρθένο Μαρία με το Άγιο Πνεύμα και με το αίμα της σαρκώθηκε αυτός ο ίδιος ο Λόγος του Θεού και παρέδωσε λυτρωτικό φάρμακο για τη δική μας φύση τον εαυτό του. Εκεί στην έρημο το μάνα, εδώ στην Παναγία αυτός που έδωσε την γλυκύτητα στο μάνα. Ας σκύψει το κεφάλι η περίφημη σκηνή του μαρτυρίου που έφτιαξε στην έρημο Μωυσής από πολύτιμα και λογιών λογιών υλικά, και πριν από αυτή η σκηνή του Πατριάρχη Αβραάμ μπροστά στην έμψυχη και λογική σκηνή του Θεού. Η έμψυχη αυτή σκηνή, η Παναγία, υποδέχθηκε όχι ενέργεια Θεού, αλλά ουσιαστικά το ίδιο το πρόσωπο του Υιού και Θεού. Ας νιώσουν καλά πως σε τίποτα δεν μπορούν να συγκριθούν μαζί της η χρυσοσκέπαστη σόλα της Κιβωτός και η χρυσή στάμνα που είχε το μάνα και η επτάφωτη λιχνία και η χρυσή τράπεζα της προθέσεως και όλα τα άλλα τα παλιά. Την τιμή τους την έπαιρναν από την Παρθένο που προεικόνιζαν σαν σκιές του αληθινού προτύπου.

Αμπέλη καλοκλίματο βλάστησε από την Άννα και άνθησε σταφύλι ολόγλυκο, πιωτό θεϊκό, να το πιούν οι άνθρωποι να ζήσουν στον αιώνα. Ο Ιωακείμ και η Άννα έσπηραν δικαιοσύνη και θερίσανε καρπό ζωής. Φωτιστήκανε με το φως της γνώσεως και ψάξανε να βρουν τον Κύριο και τους βρήκε καρπός δικαιοσύνης. Ας πάρει θάρρος η γη και γεμίστε χαρά τα παιδιά της Σιών για τον Κύριο και Θεό σας, γιατί πρασίνησε η έρημος, η στήρα καρποφόρησε. Ο Ιωακείμ και η Άννα σαν μυστικές κορφές βουνών στάλαξαν γλύκα. Νιώσε χαρά ευλογημένη Άννα, γιατί γέννησες κορίτσι, γιατί αυτή η κόρη θα γίνει μητέρα του Θεού, πύλη του φωτός, πηγή της ζωής, και θα εξαφανίσει το έγκλημα της γυναίκας. Το πρόσωπο αυτής της κόρης θα οικετεύσουν οι πλούσιοι του λαού. Την κόρη αυτή θα προσκυνήσουν οι βασιλιάδες των εθνών προσφέροντας δώρα. Την κόρη αυτή θα οδηγήσει στο Θεό, στο βασιλιά των όλων, ντυμένο στα χρυσά κρόσια, τα στολίδια των αρετών, και στολισμένη με τη χάρη του Πνεύματος. Η δόξα της είναι μέσα της, γιατί αν δόξα κάθε γυναίκας είναι ο άντρας που στέκεται στο πλάι της, της Παναγίας η δόξα είναι από μέσα ο καρπός των σπλάχνων της. Ω κόρη ποθητή και τρισευλογημένη, ευλογημένη μέσα σ' όλες τις γυναίκες σύ και ευλογημένος ο καρπός των σπλάχνων σου. Κόρη, θυγατέρα του βασιλιά Δαβίδ και μητέρα του βασιλιά των όλων του Θεού. Θεϊκό και ολοζώντανο άγαλμα, η εφροσύνη του Θεού που σε έπλασε, που έχεις το πνεύμα σου θεοκυβέρνητο και μόνο στο Θεό γυρνάς την προσοχή σου. Κάθε σου πόθος στρέφεις τον μόνο ποθητό και αγαπημένο. Το θυμό σου χύνεις μοναχά στην αμαρτία και σε αυτόν που γέννησε την αμαρτία. Ζούσε ζωή ανώτερη από τη φύση, όχι ζωή δική σου, γιατί εσύ δεν γεννήθηκες για σένα. Για τον Θεό λοιπόν ζούσες, γι' αυτόν ήρθες στη γη, αυτόν πιστά να υπηρετήσεις στην παγκόσμια σωτηρία, για να πληρωθεί η προαιώνια απόφαση του Θεού, η σάρκωση του λόγου και η δική μας θέωση. Ο πόθος σου με θεϊκά να τρέφεσαι λόγια και με το χυμό τους να δυναμώνεις σαν ελιά ολόκαρπη στο σπίτι του Θεού, σαν δέντρο που φυτεύτηκε στην ακροποταμιά του Πνεύματος, σαν δέντρο της ζωής που καρποφόρησε στον καιρό που είχε από το Θεό ταχθεί, Θεό ενσαρκωμένο, την αιώνια ζωή για τα πλάσματα του όλα. Κρατάς κάθε λογισμό που τρέφει και ωφελεί την ψυχή και ρίχνεις πέρα πριν καν το δοκιμάσεις κάθε τι που είναι για σένα άχρηστο και βλαβερό. Μάτια στραμμένα πάντοτε στον Κύριο βλέπουν το αιώνιο και απλησίαστο φως. Αυτιά που ακούνε τον θεϊκό λόγο και φρένονται με την κιθάρα του Πνεύματος

κατοίκησε ο αχώρητος και στήθος που με το γάλα του τράφηκε ο Θεός, το παιδί Ιησούς. Πύλη του Θεού παρθενική για πάντα, χέρια που κράτησαν το Θεό και γόνατα που έγιναν θρόνος ψηλότερος και από τα χερουβίμ. Μ' αυτά στερεώθηκαν τα παράλυτα χέρια και τα αδύναμα πόδια. Πόδια οδηγημένα με το φωτεινό λιχνάρι του Θείου Νόμου τρέχουν ασταμάτητα πίσω του, ώσπου και τράβηξαν τον ποθητό σε αυτήν που τον ποθούσε. Ολόκληρη είσαι δωμάτιο νηφικό του Πνεύματος, πόλη του ζωντανού Θεού που την εφραίνουν τα ρέματα του ποταμού, τα κύματα δηλαδή των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Πεντάμορφη και πολύ αγαπημένη του Θεού, γιατί αφού ξεπέρασε τα χερουβίμ και ανέβηκε ψηλότερα και από τα σεραφίμ, έγινε πραγματικά του Θεού η πολυαγαπημένη.

θαύμα, το πιο τρανό από όλα τα θαύματα. Γυναίκα να βρίσκεται πάνω από τα Σεραφείμ. Και αυτό γιατί ο Θεός φανερώθηκε λιγάκι πιο χαμηλά από τους αγγέλους. Σιώπα Σολομών πολύσοφε και μη λες τίποτε καινούριο κάτω από τον ήλιο. Παρθένε Θεοχαριτωμένη, Άγιε Ναέ του Θεού, που ο πνευματικός Σολομώντας, ο άρχοντας της ειρήνης, σε έχτισε και σε έκανε κατοικία του. Ναέ που δεν στολίζεσαι με χρυσάφι και άψυχες πέτρες, αλλά λαμποκοπάς αντί χρυσάφι Άγιο Πνεύμα, και αντί γυάλα ακριβά πετράδια έχεις το πολύτιμο μαργαριτάρι, τον Χριστό, τον άνθρακα της θεότητας. Αυτόν παρακάλεσε να αγγίξει τα χείλη μας για να μπορούμε αγνισμένοι να τον υμνήσουμε μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, ανακράζοντας «Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ». Μία φύση της θεότητας με τρία πρόσωπα. Άγιος ο Θεός και Πατέρας που ευδόκησε μέσα σε σένα και από σένα να τελεσιουργηθεί το μυστήριο που είχε προκαθορίσει πριν από τους αιώνες. Άγιος Ισχυρός, ο Υιός του Θεού και Θεός ο Μονογενής, που σήμερα ενεργεί τη γέννησή σου από στήρα μητέρα για να γεννηθεί αυτός που ήταν μονογενής από πατέρα και πρωτογέννητος από ολόκληρη την πλάση. Μονογενής και από σένα, Παρθένο μητέρα, πρωτογέννητος ανάμεσα σε πολλά αδέρφια, ίδιος με εμάς, κοινωνός χάρη σε σένα, στη δική μας σάρκα και στο δικό μας αίμα. Ωστόσο, δεν σ' άφησε να γεννηθείς και σένα μόνον από πατέρα ή μόνο από μητέρα, για να κρατήσει το προνόμιο της μοναδικής γεννήσεως, ο μοναδικός σε όλα του μονογενής. Αυτός είναι στα αληθινά ο μοναδικός μόνο από πατέρα και μοναδικός μόνο από μητέρα. Άγιος Αθάνατος, το Πανάγιο Πνεύμα που με τη δροσιά της θεότητάς του σε κράτησε σώα από τη θεϊκή φωτιά, γιατί αυτό προέλεγε ενηγματικά η βάτος του Μωυσή.

χαίρε, πύλη προβατική, ιερότατε ναέ της μητέρας του Θεού. Χαίρε πύλη προβατική, προγονική κατοικία της βασίλισσας. Χαίρε πύλη προβατική, που ήσουν κάποτε μαντρή των προβάτων του Ιωακείμ. Τώρα η ουρανομίμητη εκκλησία της λογικής πίμνης του Χριστού. Πύλη που κάποτε μία φορά το χρόνο

δεχόσουν τον άγγελο του Θεού που ταράσσοντας το νερό έδινε σε έναν άρρωστο τη δύναμη και τον γιάτρευε. Τώρα έχει στρατιές από δυνάμεις αγγέλων που δοξολογούν μαζί με μας τη μητέρα του Θεού, την άβυσσο των θαυμάτων, την πηγή που γιατρεύει όλους τους ανθρώπους. Μητέρα Θεού που δέχθηκε όχι άγγελο υπηρέτη, αλλά τον άγγελο της Μεγάλης Βουλής που κατέβηκε πάνω στο απαλό μαλλί αθόρυβα σαν άφθονη βροχή καλοσύνης και ξανάφερε σακλόνητη υγεία και σαγέραστη ζωή όλη την αρρωστημένη μας φύση που υποτάχθηκε στη φθορά. Χάρη σε αυτόν ο παράλυτός σου έτρεξε πηδώντας σαν ελάφι. Χαίρε τίμια προβατική κολυμβήθρα, η χάρη σου να αυξάνει. Χαίρε Μαρία, γλυκύτατε κόρη της Άννας, σε σένα με παρασύρει πάλι η λαχτάρα της αγάπης. Πώς να αναπαραστήσω το όλο σεμνότητα βάδισμά σου, πώς τον ντύσιμό σου, πώς το χαριτωμένο πρόσωπό σου, το γεροντικό σου φρόνημα στο νεαρό σου σώμα. Σεμνό ντύσιμο χωρίς πολυτέλεια και μαλθακότητα, βήμα συγκρατημένο χωρίς βιασύνη και χωρίς νοθρότητα, το σοβαρό ύφος που γλύκαινε κάποια ηλαρότητα, κρατημένο πάντα μακριά από τους άντρες. Για απόδειξη ο φόβος που έδειξες με την απροσδόκητη προσφώνηση του αγγέλου. Πρόθυμη και υπάκουη στους γονείς σου, κρατούσες το πνεύμα της ταπεινώσεως στις πιο μεγάλες αποκαλύψεις. Τα λόγια σου καλοσυνάτα έβγαιναν από ήρεμη ψυχή. Και τι χρειάζονται τα πολλά λόγια, άξια να κατοικήσει μέσα σου ο Θεός. Με το δίκιο του σε μακαρίζουν όλες οι γενναίες, εσένα την πιο διαλεχτή δόξα των ανθρώπων, καύχημα των ιερέων, ελπίδα των χριστιανών, στήριγμα βασιλιάδων, πολύκαρπο φυτό της Παρθενίας, γιατί από σένα απλώθηκε πλατιά η ομορφιά της Παρθενίας. Από όλες τις γυναίκες, σύ είσαι η ευλογημένη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Ευλογημένοι είναι όσοι σε αναγνωρίζουν Θεοτόκο και μένουν στην κατάρα όσοι

ιερό ζευγάρι Ιωακήμ και Άννα, δεχθείτε από μένα τούτη την ομιλία στη γέννηση της Μαρίας. Κόρη του Ιωακήμ και της Άννας και δέσποινά μου, δέξου τα λόγια του αμαρτωλού δούλου σου, που ο πόθος όμως τον καίει και απόκτησε εσένα μοναδική ελπίδα χαράς, προστάτησα του βίου του. Και μεσήτριά του, κοντά στον Υιό σου και εγγύηση για τη σωτηρία του. Σκόρπισε πέρα το βαρύ φορτίο των αμαρτιών μου και διάλυσε το σύννεφο που μου σκοτίζει το μυαλό και το παχύ στρώμα της ύλης. Σταμάτησε τους πειρασμούς και κυβέρνησε με επιτυχία τη ζωή μου και παίρνοντάς με από το χέρι οδήγησέ με ψηλά στην ουράνια ευτυχία και στον κόσμο σου δώσε δώρο την ειρήνη και σ' όλους τους κατοίκους της πόλεως μας τέλεια την χαρά και την αιώνια σωτηρία με τις παρακλήσεις των γονιών σου και όλων των ανθρώπων της Εκκλησίας. Ας γίνει έτσι, ας γίνει. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μαζί σου, ευλογημένη εσύ ανάμεσα σε όλες τις γυναίκες και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Σ' Αυτόν ανήκει δόξα μαζί και στον Πατέρα και στο Άγιο Πνεύμα στους αιώνες των αιώνων.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε στις εκπομπές μας να ακούμε ύμνους από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε αργές καταβασίες Σταυρών Χαράξας Μωσής σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

το δοξαστικό του Ισπερινού, δεύτε άπαντα τα έθνη, σε ήχο δεύτερο, θα ακούσουμε από τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Ανδρέα Γκοτσόπουλο, από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 2017 στο Νερό Ναό Υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο Χολαργό της Αθήνας.

Από τον πρωτοψάλτη και καθηγητή κύριο Ιωάννη Λιάκο θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της υψώσεως του Σταυρού σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου και ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε τον ύμνο «Το Σταυρό Σου Προσκυνούμεν Χριστέ», ο οποίος λέγεται στη λειτουργία «Αντί του Άγιος ο Θεός».

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυχιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5:30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7:30, αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης δυτικής πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7:30 έως 10:30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχιερατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχιερατική θεία λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Αυτό δεν είναι μάθημα. Παράθυρο στον ήλιο είναι. Τι μυστήρια κρύβονται πίσω από τα πιο απλά πράγματα. Ο Δάκης την ώρα της βιολογίας δεν ζωγραφίζει στο πρόχειρό του. Δεν μιλάει με το διπλανό του. Προσέχει. Με τεντωμένα τα αυτιά, με ορθάνυχτα τα μάτια, προσέχει τον καθηγητή της βιολογίας που τους εξηγεί τα μυστικά της κληρονομικότητας. Και όσο ακούει, τόσο περισσότερο εντείνεται η προσοχή του. Ο καθηγητής ολοκληρώνει την παράδοση με την ερώτηση. «Ποιος θέλει να διαβάσει τώρα μέσα από το βιβλίο?» «Εγώ!» Πετάχτηκε πρώτος και άρχισε την ανάγνωση δυνατά για να ακούν όλα τα παιδιά. «Μέσα σε όλα τα κύτταρα υπάρχει ο πυρήνας. Ο πυρήνας περιέχει DNA, το οποίο μαζί με διάφορες πρωτεΐνες αποτελούν τη χρωματίνη, τμήματα του DNA που φέρουν κωδικοποιημένες πληροφορίες, δηλαδή τα γονίδια, μεταβιβάζονται από τους γονείς τους από γόνους τους και η χρωματίνη περιέχει μεγάλο αριθμό γονιδίων. Κατά τη διάρκεια της διαίρεσης των κυττάρων, η χρωματίνη οργανώνεται σε σχηματισμούς που ονομάζονται χρωμοσώματα. Ο άνθρωπος έχει 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων. Τα γονίδια που υπάρχουν, περίπου 2.000 σε κάθε χρωμόσωμα, καθορίζουν μεταξύ άλλων την ομάδα αίματος, το ύψος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το σωματότυπο και επηρεάζουν την προσωπικότητα και την ευφυΐα του παιδιού. Το μωρό οφείλει τόσο τα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, όσο και τα ψυχολογικά του, και στον πατέρα και στη μητέρα, αλλά και στους προγόνους του πατέρα και της μητέρας. Τα κύτταρά μας έχουν 46 χρωμοσώματα. Δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά να κληρονομήσουν τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης του πατέρα ή της μητέρας. Υπάρχει μια εμπλοκή χαρακτήρων και την ευφυΐα την ορίζουν πολλά ζευγάρια γονιδίων, όχι μόνο ένα. Διαβάζει και ρουφάει τις λέξεις και οι λέξεις μπαίνουν μέσα του βαθιά και αρχίζει να φουσκώνει από περηφάνεια. Είναι λοιπόν πολύ τυχερός. Βέβαια στο πρόσωπο έμοιαζε στον πατέρα του και είναι λίγο μαυριδερός, με αδρά χαρακτηριστικά. Αν έμοιαζε στη μητέρα του, σίγουρα θα ήταν κάτι μεταξύ του Λεωνάρντο Ντικάπριο και του Μπραντ Πιτ. Αλλά δεν τον νοιάζει καθόλου η εμφάνιση. Το παν είναι το μυαλό. Και στην εξυπνάδα το ξέρουν και οι πέτρες. Σκίζει. Ναι, είναι περήφανος και για τους γονείς του και για όλους τους συγγενείς και προγόνους του. Γιατί έμαθε τι πολύπλοκο πράγμα είναι η κληρονομικότητα. Το σημερινό μάθημα άξιζε. Άξιζε πολύ. Του φούσκωσε τα πνευμόνια. Τον γέμισε χαρά. Θέλει να μοιραστεί τη χαρά του. Πήγε στο σπίτι και φάτος. Σουλά. Τι θέλεις? Ρώτησε η μάνα που ξεπρόβαλε το όμορφο κεφάλι της από την κουζίνα. Είναι στο δωμάτιό της. Θέλω να της μιλήσω, είπε και με γοργό βήμα έφτασε ως την πόρτα της αδελφής του, χτύπησε και άνοιξε αμέσως, χωρίς να περιμένει να πάρει την άδεια. Η Σούλα σηκώθηκε από την καρέκλα του γραφείου της με θυμό. Δάκη, πώς μπαίνεις ασύφουνας μέσα, σιγά. Έχω να σου πω συγκλονιστικά πράγματα. Στη βιολογία μάθαμε για την κληρονομικότητα. Είμαστε, Σούλα, πολύ τυχεροί. Για ποιο πράγμα? Έκανε με μια δόση ειρωνίας. Είμαι περίεργη να ακούσω. Που έχουμε γονίδια ξυπνάδας. Εγώ πώς να σου το πω. Ένιωσα περήφανος. Φαντάζομαι πως θα ένιωσες και εσύ το ίδιο όταν ήσουν στην τρίτη τάξη. Καθόλου. Γιατί? Δεν σε καταλαβαίνω. Θα νιώθα περήφανη αν κατάφερνα κάτι με προσπάθεια δική μου. Αυτό μου δόθηκε. Δεν το κατέκτησα με κόπο. Γιατί να περήφανευτώ? Γιατί δεν είσαι σαν τους χαζούς που καθημερινά συναντάμε και δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Όσο και αν προσπαθήσουν δεν τους κόβει. Ενώ εμείς διαφέρουμε. Ναι, λίγο το έχεις. Άκουσε. Πες πως εσένα ο μπαμπάς σου είναι πλούσιος και τα Χριστούγεννα σου κάνει δώρο ένα ακριβό παιχνίδι. Κάποιος συμμαθητής σου που απέλυσαν τον μπαμπά του από τη δουλειά και έχει οικονομικό πρόβλημα πήρε δώρο των 2 ευρώ. Θα περηφανευτείς μπροστά του για το ακριβό σου παιχνίδι? Είναι ντροπή νομίζω.
κούνησε το κεφάλι και έβγαλε έναν αναστεναγμό. «Βαλτίζεσαι να μου κόψεις τη χαρά. Πώς το παίρνεις έτσι? Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι καθόλου το ίδιο». Έκανε ένα βήμα προς την πόρτα. Ύστερα στράφηκε προς τα πίσω. Τα γονίδια της εξυπνάδας, είτε το παραδέχεσαι είτε όχι, είναι η περιουσία μας. Και αυτή δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας, καταλαβες? Έκανε μια κοροϊδευτική γκριμάτσα και κούνησε στον αέρα το χέρι, δείχνοντας αποδοκιμασία. Έκλεισε την πόρτα της αδελφής του και κλείστηκε στο δωμάτιό του, για να επαναλάβει και να εμπεδώσει κάποιες λεπτομέρειες στο τόσο αποκαλυπτικό κεφάλαιο της βιολογίας.

0: Κάθε εβδομάδα ο πατέρας χανόταν. Κάθε Παρασκευή απόγευμα. Που πήγαινε? Άγνωστο. Του Δάκη δεν του ξεφεύγε τίποτα και θέλει εξηγήσεις. Ρώτησε τον πατέρα του.
1: Έχω δουλειές.
0: Το απάντησε άκεφα με ύφος που δεν δεχόταν δεύτερη κουβέντα. Η μάνα έδειξε πως δεν ξέρει τίποτα. Μήπως μου δίνει αναφορά που πηγαίνει? Το ίδιο και η Σούλα. Πού να ξέρω, βρε Δάκη, εγώ. Όμως ο Δάκης ήθελε να ξέρει. Και μια που δεν υπήρχε απάντηση, θα έβρισκε την άκρη μόνος του. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και το αποφάσισε. Θα παρακολουθήσει τον πατέρα. Με τη σκέψη και τη φαντασία ίσως να είναι εύκολο. Στην πράξη όμως, ο πατέρας έχει αυτοκίνητο. Ο γιος, με το ποδήλατο να τον ακολουθήσει. Αστείο πράγμα. Η λύση είναι μία, το ταξί. Λεφτά είχε στον κουμπαρά του. Έβαλε το μυαλό του κάτω και κατέστρωσε το σχέδιό του. Παρασκευή 5 το απόγευμα. Σταμάτησε ένα ταξί στον κεντρικό δρόμο, δύο στενά πέρα από το σπίτι του. Ο ταξιτζής χαμογέλασε βλέποντας να αναβλώνει το ταξί λιλιπούτιος επιβάτης.
1: «Για που το έβαλες, μικρέ?»
0: «Μικρό το μάτι σου», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του, αλλά δεν είχε χρόνια για κουβέντες. «Και το δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
1: Πρέπει να ακολουθήσουμε ένα γιοταχή. Είναι ανάγκη».
0: Συνοφριώθηκε ο ταξιτζής.
1: «Μωρά, αυτός έχει σοβαρότητα πιο μεγάλη από τον πόη του. Σταθερός και αποφασισμένος».
0: Σήκωσε τους ώμους του και κάθισε στο τιμόνι. Σε λίγο φάνηκε στη γωνία το αυτοκίνητο του πατέρα.
1: «Ακολουθήστε το, αυτό το ασημί».
0: Κατηφόρησαν την Κηφισίας και στο ύψος του Χίλτον το ασημί αυτοκίνητο ανάβει φλας αριστερά. Πορεία προς Κεσαριανή. Παλιά και καινούρια κτίρια αδελφώνουν, λες το παρελθόν της προσφυγιάς με τη μοντέρνα όψη των πολυκατοικιών. Το προπορευόμενο αυτοκίνητο ετοιμάζεται να παρκάρει μπροστά σε ένα παλιό σπίτι, από τα λίγα που ξέφυγαν τη λέλαπα της αντιπαροχής.
1: «Σταματήστε εδώ. Detective Genere. Δική μου δουλειά. Πόσα θέλετε?»
0: Άνοιξε το μικρό πορτοφολάκι του και πλήρωσε σαν κύριος. Παρακολούθησε με το βλέμμα τον πατέρα που άνοιξε με δικό του κλειδί μια παλιά πόρτα. Ήταν τόσο απορροφημένος από τις σκέψεις του που δεν γύριζε να κοιτάξει δεξιά και αριστερά. Εξάλλου ο Δάκης βγήκε με αργές και προσεκτικές κινήσεις από το ταξί. Τα βήματά του μετρημένα και η καρδιά του σε τρελόχωρο. Τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι κάνει, πού πηγαίνει. Και αν πίσω από αυτή την πόρτα κρύβεται κάποιο μυστικό που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Αν αυτό που σκοπεύει να εξεχνιάσει τον πληγώσει ανεπανόρθωτα. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει τέτοια ιστορία. Η περιέργειά του, αυτό το αδάμαστο θεριό, τον οδηγεί σε ζώρικα μονοπάτια. Τώρα όμως που το ξεκίνησε, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Θα το συνεχίσει μέχρι τέλους. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς θα μπει μέσα, αφού δεν έχει κλειδί? Να χτυπήσει το κουδούνι? Και αν ευριάσει ο πατέρας, με όλη την αδυναμία που του έχει, τον κάνει τόπι στο ξύλο? Εδώ σε θέλω. Ξέρω κατάπιε. Πήρε βαθιά ανάσα. Ας νευριάσει. Ας τον κάνει τόπι. Είναι αποφασισμένος να μάθει και ας του κοστίσει ακριβά. Πριν αγγίξει με τα ακροδάχτυλά του το κουδούνι, η ματιά του καρφώνεται στη μικροσκοπική ταμπελίτσα που συνοδεύει το κουδούνι. Πάνος Σέργης. Τι? Ποιος είναι αυτός που έχει το ίδιο επώνυμο? Κάποιος συγγενής σίγουρα. Ένα συγγενής που αγνοεί την ύπαρξή του. Και γιατί τόση μυστικότητα? Τώρα η περιέργειά του γιγαντώνεται. Τι μυστήριο κρύβεται πίσω από αυτή την παλιά πόρτα? Ο τρελός ρυθμός της καρδιάς προχωρεί στο κεφάλι που αρχίζει και αυτό να πάλεται στον ίδιο ρυθμό. «Πρέπει να είμαι ψύχρεμος», μονολογεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βλέπει την ταραχή να χορεύει στο χέρι του. Την ώρα που το σήκωσε τρεμάμενο να πιάσει το κουδούνι, το χτύπησε.
1: Τώρα τι γίνεται? Ακούει βήματα που αντιχούν σαν τους χτύπους της καρδιάς του. Ποιος είναι? Η φωνή του πατέρα επιστρατεύει όλα τα αποθέματα αδύναμης για να προφέρει: «Εγώ είμαι μπαμπά, ο Δάκης». Η πόρτα ανοίγει απότομα. Η ταραχή είναι μεταδοτική. Από την καρδιά του γιου έφτασε με ταχύτητα αστραπή στην καρδιά του πατέρα. «Τι γράφεις εδώ, πώς ήρθες?» Τα χαρακτηριστικά του αλλοιωμένα, τραβηγμένα, λες από την έκπληξη και την ταραχή. Τον άρπαξε από τους ώμους και τον τράνταξε. «Ποιος έφερε εδώ?» «Μόνος μου ήρθα, σε ακολούθησα». Ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, εγκλωβισμένος στις σιδερένιες χούφτες, όταν είδε να προβάλλει δειλά μια γυναίκα. Είναι δεν είναι στα 45, με ανοιχτό χρώμο δέρμα, ανοιχτά καστανά μαλλιά, με λευκές που και που πινελιές. Η όψη της μαραμένη και ταλαιπωρημένη. Ο Δάκης όμως δεν προσέχει τέτοιες λεπτομέρειες. Η γυναικεία φιγούρα του ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Η γυναίκα, πως αυτό είναι το σπίτι της? Και ο πατέρας είχε κλειδί? Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Τα νεύρα του τεντώθηκαν. Έκανε μια απότομη κίνηση για να ελευθερωθεί, κοιτάζοντας μια τον πατέρα και μια εκείνη. Τώρα αυτός έχει το πάνω χέρι. Πήρε τη θέση του ανακριτή. «Ποιο είναι αυτή?» Η οργή τον έπνιγε και του ξέφυγε ο άπρεπος λόγος. «Ντροπή!» Τα χέρια του πατέρα χαλάρωσαν. Τεινάξε νευρικά το πρόσωπο δεξιά και αριστερά δύο φορές, μπας και καταλάβει αυτά που συμβαίνουν, αυτά που ακούει. Ο γιος του τον ακολούθησε. Αυτός δεν είναι παιδί, κάτι άλλο είναι, που ξεπερνάει κατά πολύ την ηλικία του. Και είχε θράσος, πολύ θράσος. «Ακού, ντροπή!» «Μάζεψε τα λόγια σου, να μου μιλάς όμορφα. Πες μου τι εννοείς». Ο τόνος της φωνής του ανέβηκε, έτοιμος για άγριο καβάλι.

Δεν πρέπει να το ξέρω. Καλύτερα να μην. Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση του. Πέτρο, αυτό το αγόρι ποιο είναι? Φωνή παράξενη, με προφορά σχεδόν νηπιακή. Να, κάποιος πρόβαλε από την εσωτερική πόρτα. Είναι λίγο πιο κοντός από τον πατέρα και ίσως νεότερος στην ηλικία. Όμως μοιάζουν στην κατατομή, στα μάτια, στο χρώμα του δέρματος. Μόνο που αυτόν το βαραίνουν πολλά περιτά κιλά και η ματιά του είναι σαν χαμένη, με ένα μόνιμο χαμόγελο, σαν να ζει εκτός πραγματικότητας. Θα σου πω μετά για αυτό το αγόρι πάνω. Πήγαινε μέσα. Πάνω. Αυτό το όνομα γράφει το κουδούνι. Αυτού λοιπόν είναι το σπίτι και η γυναίκα αυτόν υπηρετεί. Φαίνεται ο άνθρωπος πως έχει ανάγκη βοήθειας. Αλλά ποια η συγγένεια με τον πατέρα? Όλο το είναι του λες και έγινε ένα μεγάλο ερωτηματικό που εκφράστηκε με δύο λέξεις. Ποιος είναι? Είναι συγγενής, είπε αόριστα ο πατέρας, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον κλειό του δάκι που τον έπνιγε. Τι συγγενής δηλαδή? Ξαδερφός σου? Για το ίδιο επώνυμο. Ναι, είπε διστακτικά και κατέβασε το κεφάλι για να μην συναντήσει το βλέμμα του γιου που επίμονα ήταν καρφωμένο επάνω του. Σίγουρα, γιατί μοιάζεται πολύ. Ουφ, δεν σου φαίνεται πως με ζάλισες? Έκανε δύο βήματα και του γύρισε την πλάτη. Ο γιος τον πλησίασε. Στάθηκε απέναντί του και του κάρφωσε ξανά το βλέμμα. Κάτι μου κρύβεις. Θέλω την αλήθεια. Τον στρίμωξε πολύ ο μικρός. Βλέπει πως κάθε επεκφυγή είναι μάταιη. Αργά ή γρήγορα θα το μάθει. Λοιπόν, είναι αδερφός μου. Σύχασες τώρα. Είναι θείος σου. Γύρισε απότομα και χώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή μας εκπομπή συνεχίζουμε να εξετάζουμε τα χαρακτηριστικά ενός συνετού ηγεμόνα. Ας σκέφτεται διαρκώς ο ηγεμόνα ότι γρήγορα θα πεθάνει και θα διασκορπίσει όλα τα κύματα της υπερηφανίας. Εδώ ταιριάζει η παροιμία που λέει «Άνθρωπος πομφόληξ». Από την παροιμία αυτή διδασκόμαστε ότι τίποτα δεν είναι ματαιότερο από την ανθρώπινη ζωή, διότι όπως η φυσαλίδα που φαίνεται στο νερό σε μια στιγμή γεννάται και εξαφανίζεται, έτσι και ο άνθρωπος κατά τη μαρτυρία του Αποστόλου Ιακώβου ατμίσεστην, η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε αφανιζομένη. Γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας ονομάζει τον άνθρωπο χόρτο στο 40ο κεφάλαιο του ομώνυμου βιβλίου του. «Πάσα σάρξ χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος του αγρού, διότι ο χόρτος πρώτα ανθεί, έπειτα ξηραίνεται και κατόπιν σαπίζει». Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Όταν βρίσκεται στην ακμή της νεότητός του ανθεί. Όταν φτάνει στο γύρας ξηραίνεται και όταν φτάνει στο θάνατο σύπεται. Και πρόσεχε, λέει ανθός του αγρού και όχι του κήπου. Γιατί το λέει αυτό? Επειδή τα άνθη του κήπου, η κρίνη, τα τριαντάφυλλα, η άκυνθη κτλ. Μένουν μερικές ημέρες ανθισμένα, ενώ τα άνθη των αγρών υπόκεινται σε πολλούς κινδύνους, επειδή είτε καταπατούν οι διαβάτες, είτε κόβουν οι διερχόμενοι, είτε τρώνε τα ζώα. Το ίδιο συμβαίνει και στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Ιώβ έλεγε στο 14ο κεφάλαιο «Ως περάνθος ανθίσε εξέπεσαν, απέδρα δε ως περσκιά και ουμιστή». Βεβαίως, κανένα από όλα τα άνθη που ανθούν είτε στους κήπους είτε στους αγρούς δεν μπορεί να υπομείνει ή δύο πάχνες ή δύο φορές την ψυχρότητα της χιόνος. Κατά το διάστημα της ανοίξεως γελούν, απλώνουν τα φύλλα τους, δείχνουν τα κάλλη τους, εκπέμπουν το άρωμά τους, εφραίνουν με την ποικιλία των χρωμάτων τους. Όταν όμως έρθει ο χειμώνας και πέσει επάνω τους η πάχνη, γέρνουν τον αφιένα τους, χάνουν το χρώμα τους, στερούνται την ομορφιά τους και σιγά σιγά πεθαίνουν. Το ίδιο ισχύει και για τους ανθρώπους. Ποιος ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους μπορεί να ζήσει 200 χρόνια ή να φτάσει μέχρι τα 100 ή τα 80? Με δυσκολία φτάνουν μερικοί τα 60 και αυτό από μεγάλη χάρη.

Στο θέμα μας άριστα ταιριάζει το ένιγμα που εξήγησε ο Ειδίποδας. Ποιο δηλαδή είναι το ζώο εκείνο που ονομάζεται τετράποδο, δίποδο και τρίποδο? Είναι ο άνθρωπος, ο οποίος όταν είναι νήπιο περπατάει με τα τέσσερα, διότι σερνόμενο στη γη χρησιμοποιεί και τα χέρια για πόδια. Κατόπιν, αφού ισχυροποιηθούν τα πόδια του, στηρίζεται και βαδίζει μόνο με τα δυο πόδια. Και όταν γεράσει, χρησιμοποιεί σαν τρίτο πόδι τη βακτηρία. Επειδή όμως ο ταλέπορος άνθρωπος έχει πύληνα πόδια, γι' αυτό αμέσως μόλις τον χτυπήσει η πέτρα, συντρίβεται η μορφή του σώματος και γίνεται χώμα. Η διαφορά μεταξύ του ζωντανού και του νεκρού ανθρώπου βρίσκεται σε μια στιγμή, διότι οι Εβραίοι, όπως μαρτυρεί ο Ευσέβιος με τη λέξη «μεδέμ», εννοούν και τον ζωντανό και τον νεκρό άνθρωπο. Η διαφορά βρίσκεται σε μία μόνο τελεία. Να λοιπόν η σύντομη ζωή που βρίσκεται σε μία μόνο στιγμή. Πόσο λοιπόν ελεηνός είναι ο κλήρος των αρχόντων, αφού και αυτοί αναγκάζονται να δίδουν την ίδια αμοιβή στο θάνατο που βλέπει κατά τον ίδιο τρόπο και το δικέλι και το σκύπτρο, όπως λέει ο ποιητής. Καταπατεί ο θάνατος αφόβος και εξίσου το πτωχικό σπιτάκιον και του ρηγός τους πύργους. Ποιος υπήρξε ποτέ περισσότερο ευτυχής από το Μέγα Αλέξανδρο, ο οποίος για τα λαμπρά του καταρθώματα ονομάστηκε Μέγας? Όμως και αυτόν ο θάνατος τον άρπαξε και τον πρόσφερε τροφή στα σκουλίκια. Η είδηση του θανάτου του έφτασε σε όλες τις πόλεις και τα χωριά. Συνέρευσαν πολλοί φιλόσοφοι στο θάνατό του και ένας από αυτούς είπε: «Χθες, Αλέξανδρε, μπορούσες πολλούς να σώσεις από το θάνατο, ενώ σήμερα δεν μπορείς ούτε εσύ να αποφύγεις τα βέλη του θανάτου». Ένας άλλος είπε: «Χθες, Αλέξανδρε, υπερηφανευόσουν για το μεγάλο σου κράτος και σε φοβόταν όλος ο κόσμος, ενώ σήμερα περπατούν τα σκουλίκια επάνω στο πρόσωπό σου άφοβα». «Χθες, Αλέξανδρε», έλεγαν οι υπόλοιποι, «δεν σου έφτανε όλος ο κόσμος, διότι όταν έμαθες από τον Αναξαγόρα ότι υπήρχαν και άλλοι κόσμοι, αναστενάζοντας είπες με δάκρυα: «Ουέμι το δυστυχή, ότι μέχρι τούδε ούτε καν ένα δεν απέκτησα». Ενώ σήμερα μια μικρή πέτρα καλύπτει το ευγενικό σου σώμα. Έχοντάς το αυτό υπόψη του, ο ηθικός φιλόσοφος είπε αυτά τα πάνχρυσα λόγια: «Στον κόσμο φαίνεται ο Αλέξανδρος μεγάλος και στον Αλέξανδρο φαίνεται μικρός ο κόσμος». Αυτό το είχε βαθιά φχαραγμένο στην καρδιά του ο βασιλεύς Κάρολος, που και αυτός χάρη στα μεγάλα του κατορθώματα ονομάστηκε Μέγας. Έτσι, όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του και τον ρώτησαν οι δικοί του ποια σύμβολα θα ήθελε να χαράξουν επάνω στον τάφο του, είπε: «Βάλτε μόνο τη σφραγίδα και τη μορφή του θανάτου, διότι ο θάνατος είναι ο βασιλεύς εκείνος που εκμηδενίζει τις νίκες μου και γίνεται θριαμβευτής τροπεούχος και εναντίον μου». Δεν εζήτησε ο συνετός βασιλεύς ούτε τις λαμπρές πυραμίδες των Αιγυπτίων, ούτε τα πολυτελή μνημεία της Ικαρίας, ούτε τα ένδοξα τρόπαια του πολέμου, ούτε τους νικηφόρους αετούς του Ρωμαϊκού βασιλείου, ούτε τα αντίγραφα των λαμπρών του κατορθωμάτων, ώστε να μείνει αθάνατη η μνήμη του στον κόσμο, παρά μόνον την εικόνα του θανάτου με την εξής επιγραφή: «Ο θάνατος μόνον ισομετρεί τα πάντα».

0: Εξίσου όμως αξιοθαύμαστο είναι και εκείνο που έκανε ο Σαλαδίνος, ο μέγας εξουσιαστής της Αιγύπτου. Αφού υπέτεξε όλη την Ανατολή και φόβησε τη Δύση, αφού κατέκτησε την Ασία και έσυσε όλη την οικουμένη με τη δύναμη των όπλων του, μόλις είδε ότι πλησίαζε η ώρα του φρικτού θανάτου του, παρήγγειλε αμέσως, μόλις ξεψυχήσει, να κρεμάσουν σε μια λόγχη το πουκάμισό του και περιφέροντάς το σε όλη την πόλη, ο Κήρυκας να φωνάζει δυνατά. Ο Σαλαδίνος, η μάστιγα της Ανατολής, ο εξουσιαστής της Ασίας και το φόβητρο όλων των λαών, μετά από όλες τις νίκες του κατά των εχθρών του, παραχωρεί τη θέση του στο θάνατο. Δεν παίρνει τίποτε άλλο μαζί του, παρά μόνο αυτό το πουκάμισο, με το οποίο θα σκεπαστεί μέσα στον τάφο, σαν να έλεγε κι αυτός ότι ο θάνατος μόνο ισομετρεί τα πάντα. Πεθαίνοντας, κατάλαβε ότι όλα εκείνα τα οποία θεωρούσε ως δόξα και μεγαλεία ήταν μάταια. Γι' αυτό ο προφητάναξε έλεγε στον 48ο ψαλμό του ότι ούκαν το αποθνίσκην αυτόν λείψετε τα πάντα. Και αν δεν τα πάρει όλα όμως, θα πάρει κάτι. Αλλά τότε τι είναι αυτό που θα πάρει εφόσον είναι νεκρός? Θα πάρει τα έργα του. Τα έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

ας περιμένουμε την ώρα του Θεού. Με ένα χρονικό προσδιορισμό οι ιεροί Ευαγγελιστές μας πληροφορούν, φίλοι ακροατέ, πότε ο Κύριός μας άρχισε το δημόσιο έργο του. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, παραδείγματος χάρη, μας λέγει: «Από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγιν». Από τότε, δηλαδή από τη στιγμή που εγκατεστάθη στην πόλη Καπερναούμ την παραθαλασσία. Από τότε, δηλαδή μετά τους πειρασμούς στην έρημο, μετά τη βάπτισή του στον Ιορδάνη υπό του Ιωάννου, με μία λέξη, μετά την πλήρη προετοιμασία του. Χρειάστηκε, βλέπετε, και ο Κύριος ως άνθρωπος μια προετοιμασία για το κοσμοσωτήριο έργο του. 30 ολόκληρα χρόνια σιωπηλός, άγνωστος, ως απλός εργάτης, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να ετοιμάζεται για τη μεγάλη ώρα που θα έβγαινε για να διακηρύξει σε έναν κόσμο καθημερινών εν χώρα και σκιά θανάτου το σωτήριο διάγγελμά του. «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών».

30 χρόνια περίμενε. Δεν βιάστηκε και δεν έκανε τίποτε πριν της ώρας του. Ήξευρε ότι τα μεγάλα έργα θέλουν πολύ προετοιμασία, αλλά και υπομονή. Και μας διδάσκει έτσι και εμάς ότι προτού προβούμε σε κάποιο έργο μας, πρέπει να προετοιμαζόμεθα με υπομονή και να περιμένουμε την ώρα του Θεού. Έτσι θα έχουμε εξασφαλισμένη την επιτυχία. Θέλει κανείς παραδείγματος χάρη να ανοίξει σπίτι, να δημιουργήσει την οικογένειά του? Ας προετοιμαστεί. Ας προετοιμαστεί πολύ. Δεν είναι μικρό το έργο που αναλαμβάνει. Χρειάζεται υλική, μα προπαντός ψυχική προετοιμασία. Ο έγκαμος βίος απαιτεί δυνάμεις πολλές για να αντιμετωπιστούν τα ποικίλα προβλήματά του. Ας καταρτίζουμε τον εαυτό μας με υπομονή. Ας αναμένουμε την κατάλληλη ώρα που ο Θεός θα φέρει τις περιστάσεις. Κάθε βιασύνη στο θέμα του γάμου ίσως μας κοστίσει ακριβά. Πολλοί εναυάγησαν γιατί βιάστηκαν.

ή άλλος θέλει να γίνει επιστήμον. Ας προετοιμαστεί, ας κοπιάσει, ας μελετήσει, ας σπουδάσει με υπομονή και θα έλθει η ώρα που θα πραγματοποιηθεί το όνειρό του. Πάντοτε του θερισμού προηγείται η κοπιαστική σπορά.

ή κάποιος άλλος ίσως φλέγεται από τον Ιερό Πόθο να γίνει ιερεύς, να υπηρετήσει το Θεό. Ας μη βιαστεί και αυτός. Εδώ χρειάζεται η πιο μεγάλη και σοβαρή προετοιμασία. Πρέπει να οριμάσει πρώτα στην ηλικία. Έπειτα πρέπει να καταρτιστεί διανοητικά, να μορφωθεί. Σήμερα ο εργάτης του Ευαγγελίου πρέπει να είναι μορφωμένος. Προπάντων όμως πρέπει να προετοιμαστεί ψυχικά, να καλλιεργήσει τον εαυτό του πνευματικά, να προσευχηθεί πολύ, να ταπεινωθεί βαθιά ενώπιον του Θεού, να αγωνιστεί να ξεριζώσει τα πάθη του, να γίνει Άγιος, και τότε θα έρθει η ώρα να γίνει άξιος της ιεροσύνης. Από τότε μόνον και αυτός θα έχει το δικαίωμα να λέει στους συνανθρώπους του «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών».

Το ίδιο πρέπει να ισχύει και στις ασθένειές μας και στις μεγάλες μας θλίψεις. Ταπεινά, υπομονετικά και με μετάνοια, ας περιμένουμε να επέμβει ο Θεός, κάνοντας και εμείς ό,τι εξαρτάται από μας. Ιδιαίτερος όμως, ας το προσέχουμε αυτό στο πνευματικό μας αγώνα για την αναγέννηση του εαυτού μας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο έργο της ζωής μας. Ας αφήσουμε το Θεό να εργάζεται επί της ψυχής μας, προετοιμάζοντας απλώς εμείς το έδαφος με την αγαθή μας προαίρεση και την τυφλή υπακοή στις Άγιες εντολές Του. Ώστε το συμπέρασμα είναι ότι αν ο Κύριος που ήταν και Θεός επί τόσα χρόνια προετοιμάστηκε με τόση υπομονή για το έργο Του, πόσο μάλλον εμείς που είμαστε αδύνατοι και αμαρτωλοί άνθρωποι έχουμε αυτή την ανάγκη. Για κάθε πράγμα ας περιμένουμε την ώρα του Θεού και ας προσευχόμεθα. Για κάθε σπουδαίο έργο μας είναι καθορισμένη άνωθεν η στιγμή ενάρξεως και πραγματοποιήσεως Του. Ας μην κάνουμε πρόχειρες ενέργειες, θα καταλήξουμε στην αποτυχία. Ποιος ξέρει αν για τόσες και τόσες αποτυχίες που συνέβησαν ως τώρα φταίει το ότι βιαστήκαμε και δεν περιμέναμε να μας δώσει το πράσινο φως ο Θεός. Πιστέψαμε ίσως στις δικές μας ικανότητες και όχι στο φωτισμό του Θεού. Το πάθημα όμως ας μας γίνει μάθημα να αφήνουμε το Θεό να προηγείται στις αποφάσεις και στις προσπάθειές μας.

0: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας «Ο Άγιος Χρυσόστομος» με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας «Εμπειροτέχνες». Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώτησε την θέση μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει ει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πα ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρό την ψυχή μου, εταπείνωσεν ει γίνη την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποίησον μου το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μου Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύσεις πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημίν.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σε επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίαση και εφροσύνην αγαλίασον δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέληστα θυσίαν έδωκα άνολο καυτόματα ου και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου, Μόσχου.

υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Τάφης.

Ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Μης Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Συμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου,

Των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σαμσών και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενείας ημών, έλεγεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μόνην Ταύτην και πάσαν Μόνην Πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

0: Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπυχιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Εν Ολύμπο στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7.30, αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης δυτικής πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7.30 έως 10.30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της, από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Η ώρα είναι 5.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
1: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες, μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
2: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Πολύ αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα και καλώς σας βρήκαμε όλους. 10 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν τη μεγάλη μέρα. Πριν τη μέρα που ξεκινάει για φέτος η σχολική χρονιά. Κάποιοι θα πάτε πρώτη, άλλη Δευτέρα, Τρίτη, Νήπια, Πέμπτη, Έκτη, Τετάρτη, μεγαλύτερες τάξεις. Όλοι, παιδιά, ξεκινάτε από αύριο επίσημα πλέον την εργασία σας. Πώς θα την ξεκινήσετε? Έτσι, χωρίς την ευλογία του Θεού. Φυσικά, παιδιά, να είστε αύριο το πρωί την ώρα που σας έχουν ορίσει στα σχολεία σας για να παραβρεθείτε στον αγιασμό, να αγιαστείτε την ώρα που θα ζητάει ο ιερέας την φώτιση για όλα τα παιδιά, για τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους διευθυντές και όλους όσους εργάζονται στο σχολείο, και εσείς από μέσα σας να παρακαλάτε, μικρή μου φίλη, με όλη σας την καρδιά τον Θεό. Και ο Θεός που έφτιαξε τα αυτιά ακούει πολύ καλά, να ξέρετε. Αυτός που έφτιαξε τα αυτιά ακούει πολύ καλά. Θα ακούσει τις προσευχές σας και θα παραβρίσκεται δίπλα σας. Αλλά να του το ζητήσετε. Λαχταρά να του το ζητάμε, παιδιά. Λαχταρά να του ζητάμε να στέκει δίπλα μας, να μας αγαπά και να μας βοηθά. Λοιπόν, αύριο να ξεκινήσουμε με τη βοήθεια του Θεού, με τον αγιασμό, με τη χάρη και το φωτισμό του. Κανείς λοιπόν μη λείπει, μικρή μου φίλη. Συμφωνεί όλοι στον αγιασμό το πρωί. Και στη συνέχεια, ό,τι σας πούν. Θα πάρετε βιβλία, θα φύγετε για να ξαναπάτε τη Δευτέρα. Ό,τι σας πούν θα κάνετε. Κάντε και την πρώτη σας γνωριμία με ίσως κάποιους άγνωστους. Δώστε το χέρι στους παλιούς συμμαθητές. Πιστεύω να έχετε ξεχάσει αν κάτι δυσάρεστο είχε συμβεί την προηγούμενη χρονιά. Αν με κάποιον είχατε μαλώσει ή είχατε μιλήσει άσχημα ο ένας τον άλλον. Αυτά όλα σβήστηκαν. Πέρασε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Τώρα ξεκινάμε με άλλη διάθεση, με γεμάτη την καρδιά μας από αγάπη, έτοιμη να δώσει αγάπη, να προσφέρει στον άλλον ό,τι χρειάζεται. Πολλά σας είπα και για σήμερα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και πάμε στο διήγημά μας.

Ένα βυζαντινό καράβι ξεφορτώνει στην Ασία ταξιδιώτες και προσκυνητές. Μέσα σε αυτούς είναι και ο Μάριος. Ντυμένος σαν απλός χωρικός, δεν θυμίζει τίποτα πια από το γενναίο και όμορφο υπότι με τη σιδερόφραχτη στολή. Αρκετοί πατριώτες του, που δεν δέχτηκαν να πολεμήσουν κάτω από τις διαταγές του άρχοντα Ρομπέρτο, τον ακολουθούν. Ο Μάριος, με την άκρη του ματιού του, κοιτά τα δυο νεαρά αμούστακα αγόρια που βαδίζουν δίπλα του και χαμογελά με θλίψη. Ο ίδιος έκοψε τα μαλλιά της Κάρλας και της Φλόρας, τις έντυσε με ανδρικά ρούχα και τύλιξε τα κεφάλια τους με τουλπάνι, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο σε αυτά τα μέρη να κυκλοφορούν γυναίκες μόνες και προπαντός νέες και όμορφες κοπέλες σαν τα δυο αυτά κορίτσια. Μια μέρα δρόμος τους είχε απομείνει, όπως άκουσαν να λένε κάποιοι ταξιδιώτες, μέχρι να φτάσουν στην Αγία Πόλη. Παρόλο που από τη μεγάλη κούραση και την εξάντληση, πολλές φορές τα βλέφαρά τους κλείνουν καθώς περπατούν, κανένας τους δεν θέλει να σταματήσει για λίγη ξεκούραση. Η Κάρλα βλέπει τη μικρή της φίλη να σέρνει τα πόδια της και την αγκαλιάζει από τη μέση. «Ας σταματήσουμε μόνο για λίγο», της λέει με συμπόνια. «Όχι, όχι, δεν θέλω. Δώσε μου μόνο λίγο νερό», απαντάει η Φλόρα. Ο Μάριος κοιτά τα δύο κορίτσια που σταματούν και με συμπόνια τα πλησιάζει. «Πάρετε λίγο παξιμάδι να φάτε». «Τίποτα δεν μπορώ να καταπιώ». Εκείνος βρέχει δύο παξιμάδια και τους τα δίνει. «Εάν δεν φάτε δεν θα συνεχίσουμε». Μετά πιάνει την αδελφή του από τον μπράτσο και αφήνει την Κάρλα να βαδίσει μόνη της. «Λίγη ακόμα διαδρομή μας έμεινε, αδέλφια μου», λέει σε όλους. «Κάντε κουράγιο για την αγάπη του Χριστού και φτάνουμε». Όσο πλησιάζουν, η αγωνία τους μεγαλώνει. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην ανατολή. Κανείς δεν μιλά. Το μόνο που ακούγεται είναι οι κοφτές τους ανάσες. Ξαφνικά, ανάμεσα στους χαμηλούς λόφους και σε μικρές κοιλάδες, ξεπροβάλλουν μεγαλόπρεπα τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Οι καρδιές φτεροκοπούν με λαχτάρα και τα γόνατα λυγίζουν, καθώς η αιώνια πόλη, φορτωμένη ιστορία χιλιάδων χρόνων, απλώνεται μπροστά στα μάτια τους. Δάκρυα χαράς κυλούν αυθόρμητα και όλοι μαζί, πέφτοντας κάτω, ευχαριστούν τον Θεό και προσκυνούν τα Άγια αυτά χώματα. «Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι. Αξιώσέ μας να δούμε και την Άνω Ιερουσαλήμ». Σαν νέες μυροφόρες, η Κάρλα και η Φλόρα, πιασμένες από το χέρι, γονατίζουν μπροστά στον Πανάγιο τάφο του Κυρίου. Τον αγκαλιάζουν και κλαίνε. Θέλουν τόσα πολλά να του πούν, μα τα λόγια τους είναι φτωχά και έτσι σωπαίνουν. Μόνο οι αναστεναγμοί τους μιλούν για όνειρα που έγιναν εφιάλτες, για αγάπη που χάθηκε, για ελπίδες που έσβησαν. Με συγκίνηση μεγάλη σκύβουν πάνω σε αυτό το αιώνιο μνημείο της χριστιανοσύνης, λαχταρώντας να νιώσει η ψυχή τους το αναστάσιμο μήνυμα της χαράς. Δίπλα τους μια γυναίκα σιγοκλαίει κι αυτή και σκουπίζει τον τάφο με την άκρη μιας άσπρης μαντήλας. Μετά σηκώνει το κεφάλι της σαν να αντιλήφθηκε για πρώτη φορά τα δυο ταλέπορα κορίτσια και με θέρμη τους λέει: «Χριστός Ανέστη, παιδιά μου». Εκείνα την κοιτούν και νιώθοντας μια γλυκιά παρηγοριά να γεμίζει την ψυχή τους, ψιθυρίζουν: «Αληθώς Ανέστη ο Κύριος». Η γυναίκα σηκώνεται, τα πλησιάζει και κοιτώντας τα με αγάπη λέει: «Αυτή είναι η μόνη μας αληθινή χαρά. Εσείς που πιστεύετε σε αυτή τη χαρά, γιατί κλαίτε?», ρωτάει η Κάρλα. «Αχ, συγχωρέστε με, δεν ήθελα να φανώ αδιάκριτη. Με λένε Κάρλα και από εδώ είναι η φίλη μου η Φλόρα. Είμαστε όπως και οι περισσότεροι προσκυνητές, κουρασμένες από την ενδυπορία και τη συγκίνηση».
Χαίρομαι, κοπέλες μου, που σας γνωρίζω. Ορθοδοξία είναι το όνομά μου και κλαίω για τα αδέλφια μου. Έχω αδελφή αγαπημένη και πονώ, γιατί έχουμε χωρίσει και δεν τη βλέπω πια. Τον αδελφό μου τον περίμενα πώς και πώς να συναντηθούμε και να προσκυνήσουμε εδώ μαζί. Έμαθα ότι τον τραυμάτισαν βαριά. Ίσως είχε κάποιον εχθρό που ήθελε να του κάνει κακό. Όταν ένας εχθρός μας χτυπά, πονάει το σώμα, μα το μαρτύριο υποφέρεται. Όταν όμως χριστιανός χτυπά χριστιανό, τότε η καρδιά είναι αυτή που πληγώνεται και ο ψυχικός πόνος είναι βαρύς, δεν υποφέρεται. Τα κορίτσια την ακούν με προσοχή και με πίκρα της λένε: «Σας νιώθουμε, γιατί και εμείς έχουμε τον ίδιο πόνο. Ξεκινήσαμε από χώρα μακρινή για να έρθουμε εδώ μαζί με τους πατέρες μας, μα αυτοί προτίμησαν δόξα και βασίλεια. Έτσι αναγκαστήκαμε να χωριστούμε. Περάσαμε πολλές ταλαιπωρίες και βάσανα. Δόξα το Θεό όμως που φτάσαμε στους Αγίους Τόπους μαζί με λίγους συμπατριώτες μας. Και τώρα που μένετε?» Της ρωτάει η Ορθοδοξία. «Οι δυνάμεις μας εγκατέλειψαν μόλις μπήκαμε στην πόλη και σοριαστήκαμε κάτω. Βγήκε τότε από το σπίτι της μια γυναίκα, Ραχήλ μας είπε ότι τη λένε, και μας συμπόνεσε. Μας πήρε μέσα και μας έδωσε να φάμε. Εκεί έμειναν σήμερα οι περισσότεροι συμπατριώτες μας για να ξεκουραστούν. Την ξέρω τη Ραχήλ, είναι φιλόξενος άνθρωπος. Θέλετε τώρα να σας βοηθήσω να γυρίσετε στο σπίτι σας?» «Όχι ακόμα. Μήπως μπορείτε να μας δείξετε το δρόμο για το Γολγοθά? Έχουμε πόθο να προσκυνήσουμε το Σταυρό του Κυρίου.» Η Ορθοδοξία πιάνει τρυφερά τα κορίτσια από το χέρι και τα βοηθά να σηκωθούνε. «Ελάτε, ελάτε. Θα σας δείξω τον τόπο που μέσα σε βασιλικούς, ρόδα και κρίνα, η Αγία Ελένη βρήκε τον Τίμιο Σταυρό, ακέραιο, ύστερα από 330 χρόνια. Η ίδια μάλιστα, για να ενθαρρύνει τους εργάτες που έσκαβαν, τους έριχνε χρυσά νομίσματα. Λένε ότι τότε βρέθηκαν μαζί και οι δύο σταυροί των ληστών. Πώς λοιπόν ξεχώρισαν το Σταυρό του Κυρίου?» ρώτησε η Φλόρα. «Εκείνες τις ημέρες μια γυναίκα ερχόντισα ήταν ετοιμοθάνατη. Όταν έβαλαν επάνω της έναν προς έναν τους σταυρούς των ληστών, κανένα θαύμα δεν έγινε. Όταν όμως την άγγιξε ο δεσποτικός σταυρός, αμέσως η γυναίκα σηκώθηκε γης. Όλοι όσοι ήταν εκεί μαζί με τη βασίλισσα και τον επίσκοπο δόξασαν το Θεό για το θαύμα που έγινε. Ας πάμε λοιπόν τώρα να προσκυνήσουμε κι εμείς και να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας αξίωσε μια τέτοια ευλογία.» Τα δύο κορίτσια στηρίζονται πάνω στην Ορθοδοξία με εμπιστοσύνη και βαδίζουν στον τόπο του προσκυνήματος.

Η κυραπαράδοση, κρατώντας τα χέρια της ένα μπογαλάκι, χτυπά την πόρτα στο σπίτι της Ραχήλ. Εκείνη της ανοίγει και την υποδέχεται εγκάρδια. «Καλώς όρισες. Τι καλά μας έφερες αυτή τη φορά. Λίγα τρόφιμα για τους ανθρώπους που φιλοξενείς. Και πάλι σου λέω ότι μπορώ να τους πάρω στο σπίτι μου, αν θέλεις να ξεκουραστείς κι εσύ λίγο». «Ξέρεις, κυρά Παράδοση, ξέρεις εσύ ότι ο πατέρας μας ο Αβραάμ, από τη μεγάλη του αγάπη να βοηθά όλους τους ανθρώπους, αξιώθηκε από το Θεό να φιλοξενήσει αγγέλους. Άφησέ με λοιπόν να φροντίσω κι εγώ λίγους επισκέπτες και μη στεναχωριέσαι που κουράζομαι. Τι καθόμαστε όμως στο κατόφλι, έλα μέσα να σε κεράσω κάτι». Δεν πρόφτασαν να καλοκαθίσουν και ακούν απ' έξω μεγάλη φασαρία. Από το παράθυρο βλέπουν να πλησιάζουν κουτσένοντας, χτυπημένοι προσκυνητές γεμάτοι αίματα. Τρέχουν κοντά τους ανήσυχες και προσπαθούν να μάθουν τι συμβαίνει. «Μας χτύπησαν αλόθρισκοι, μόλις φτάσαμε στον Πανάγιο Τάφο.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Ένα ακόμα παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν τη ζωή του Χριστού μας.
1: Στα βήματα του Χριστού. Η ζωή του Χριστού για παιδιά. Της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
2: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

ήδη ευρισκόμεθα στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το ιερό κείμενο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε. Τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Πάντοτε χαίρετε, συνεχώς προσεύχεστε για κάθε τι να ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, όσο απλά κι αν φαίνονται, δεν πάβουν να είναι δύσκολα και ασφαλώς όχι και τόσον εύκολο κατόρθωτα. Όλοι μας εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος της προσευχής περιορίζεται σε λίγα λεπτά, τις πρωινές ώρες που σύντομα και βιαστικά λέγουμε δυο λόγια προσευχής και το εσπέρας που διαθέτουμε ο λίγο περισσότερο χρόνο, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας μας, εσπερινό απόδειπνο χαιρετισμούς παρακλήσεις. Αυτό όμως που κάμνουμε προσευχόμενοι πρωί και βράδυ ή και κάποιες άλλες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε κάποιες δύσκολες ώρες πειρασμού και δοκιμασίας, αυτό δεν εκφράζει το πνεύμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου, το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι πάρα πολύ φυσικό όταν οι άνθρωποι αγαπούν κάποιο πρόσωπο να το σκέπτονται συχνά, να θέλουν να έχουν επικοινωνία μαζί του, να συναντώνται, να βλέπει από κοντά ο ένας τον άλλον, να συνομιλούν, και όταν τους χωρίζουν αποστάσεις να επικοινωνούν, άλλοτε με αλληλογραφία και άλλοτε τηλεφωνικώς. Αυτό το φαινόμενο, προσφυλής μου ακροατέ, που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων, παρουσιάζεται και στις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπά το Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον βλέπει στη ζωή του, τον ακούει να ομιλεί, τον αισθάνεται στην καρδιά του και η γλώσσα του νιώθει την ανάγκη να εκφράζεται με τα ωραιότερα λόγια για τα μεγαλεία του Θεού. Αυτό που λέγουμε μας το επιβεβαιώνει και η παγκόσμιος ιστορία, η οποία ομολογεί ότι κανένας λαός της γης, από τον πλέον απολύτιστο μέχρι και τον πλέον πολιτισμένο, δεν στερείται βωμών και θυσιαστηρίων για να λατρεύει τους ψεύτικους ή τον αληθινό Θεό. Η επικοινωνία του πλάσματος με τον πλάστη αποτελεί βιολογική ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προσευχή, διότι αυτή είναι το οξυγόνο της και η μόνη δύναμη που θωρακίζει την πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Η προσευχή είναι ο διάλογος της ψυχής με τον Θεό και εις αυτήν ευαρεστείται κάθε ανθρώπινη ψυχή. Η προσευχή είναι θωράκιση της ψυχής, το αλεξίσφαιρο όχημα που τον διασφαλίζει από τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα. Ο Κύριος συνέστησε σε όλους τους πιστούς να προσεύχονται, και όχι μόνον είπε το γρηγορείτε και προσεύχεστε, και τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται η μίεν προσευχή και νηστεία, αλλά και ο ίδιος πολλάκις προσευχήθηκε εις το ναόν, εις την έρημον, εις το όρος, εις τον κήπον της Γεθσημανή και ακόμη επάνω εις των Σταυρών, και μας προτρέπει και εμείς να προσευχόμεθα, και μάλιστα μας έδωσε και τον τύπον της προσευχής και τον τρόπον αυτής.
Εκεί όμως που τα πράγματα γίνονται περισσότερο δύσκολα είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε που συνιστά ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος συνεχώς και ακαταπαύστος να προσεύχεται? Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, διότι θα πρέπει να εγκαταλείψει όλα τα βιωτικά και σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου να ασχολείται μόνον με την προσευχή. Ασφαλώς το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου δεν είναι αυτό. Μέχρι σε ενός σημείου μπορεί ο πιστός χριστιανός να χρησιμοποιήσει την πλέον σύντομον και ολιγόλεπτον προσευχήν, την γνωστήν εις όλους μας ως νοερά προσευχή, το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Ιε και Λόγε του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών. Αυτή την προσευχή μπορεί ο χριστιανός ανά πάσαν ώρα και στιγμή να την κάνει και την ώρα που εργάζεται και την ώρα που περιπατεί και την ώρα που μελετά και την ώρα που ασχολείται με το οποιοδήποτε διακόνημα. Αλλά το αδιαλείπτος προσεύχεστε ουσιαστικά αναφέρεται εις την όλην προσπάθεια του ανθρώπου, η οποία αναφέρεται εις το πρόσωπον του Χριστού. Όταν η εργασία ξεκινά από τον Χριστό και αποβλέπει στη δοξολογία του ονόματος του Χριστού, αποτελεί προσευχή. Όταν ο γεωργός καλλιεργεί τη γη και σκέπτεται ότι με τα έργα των χειρών του τρέφει τον Χριστό στο πρόσωπο των αδελφών, αυτό μεταβάλλεται σε προσευχή. Όταν ο χριστιανός ετοιμάζει το ένδυμα ή τα υποδήματα και σκέπτεται ότι αυτά θα τα φορέσει ο Χριστός στο πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Όταν ο μάγειρος ετοιμάζει το φαγητό του Χριστού στο πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Αυτός που κρατεί το ξύφος της εξουσίας και υπερασπίζεται τον αδικούμενο Χριστό εις το πρόσωπον του αδελφού, προσεύχεται. Αυτός που διδάσκει την αλήθεια υπηρετεί το Χριστό. Αυτός που κάνει το οποιοδήποτε διακόνημα, όταν το κάνει στο όνομα του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, τότε το διακόνημά του μεταφράζεται σε προσευχή και σε δοξολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Όταν η ζωή του χριστιανού μπορεί να συνοψιστεί σε ένα αλληλουία και σε ένα πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, τότε νους και σκέψεις, καρδιά και διάνοια υπηρετούν και δοξολογούν τον Τριαδικό Θεό. Με τον τρόπο αυτό δοξάζουμε, υμνούμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριον προσευχόμενοι αδιαλείπτως.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε από το Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε Θεός μου, μεγαλή της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν, εν ειδήσων αυλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ως στεγάζων εν είδε στέπερο αυτού, ότι διστεύει την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτής, ού κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άφησος ως ημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν στην παιδεία ει των τόπων, όνε θεμελίωσε αυτά. Όριον έθου, ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξαπετέλων πηγά εμφάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θρία του αγρού, προσδέξονται όνε γρίζιψεν αυτών. Επ' αυτά τα πυτνά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρώντο σε φωνήν. Ποτίζουν όρεκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξαλατέρων χόρτων τη κτίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγγείν άρτονται τη γη, κίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτου καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρε του λιβάνου άσευγητευση. Εκεί στρωθεί ανοσέφηση του ρίου κατοικεί ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τη ελάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίσης Ελλήνες καιρούς ο ήλιος έγινε τη δύση αυτού, έθου σκότους και γίνεται τον ήξ. Εν αυτοί δελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού, σκύμνε ρεόν με τώρα πάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλαν ο ήλιος και συνήκτησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εις πέρας. Όσα μεγαλύτερα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφή επί ίσας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αύτη θάλασσα μεγάλη και βρύχολος, εκεί ερπετά ον ούκια στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται, δράκων ούτως, ον έπλασσα συμπέζειν αυτοί. Πάντα προς σε προσδοκώσει, δούνε την τροφή νευτών εις εύκαιρον, δόντος αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαν τόσο την χείρια τα σήματα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαν ως δέσου το πρόσωπο τραχθήσονται. Ανταλληλείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσι και εις στόχων αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακοινήσει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα κυρίω του αιώνα, εφραθήσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και επί όν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενο στην ώρα και καπνίζονται. Άσω το κυρίω τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η ενηθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω επί το κυρίω. Η κλείπη αναμαρτωρία από τη γη και άνομη στιγμή υπάρχει αυτού. Ευλόγη ψυχή μου το κύριο. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού. Έθου σκότου και γίνε τον ίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου κύριε, πάντα εν σοφή επί ίσας. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και ιαί και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μου, κύριε.

ως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φώσεις περινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση Κύριε ημίς σε φωνές θυσίες, ιε Θεού ζήν ο διδούς, διώκος.

Μεταξύ όσων Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαίος εφ' ημάς, καθά απερελπίσιμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαίος εφ' ημάς, καθά απερελπίσιμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον Σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ηγείασε τις ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τον οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι

0: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμομητοποίηση των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, σύντε Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και νοξουταράν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόλογο τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα, την καινήν και Υιαή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβύσης Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας και τα Βυθάζης Ελεήμονος, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας και του Αγίου ενδόξου Εφροσύνου του Μαγείρου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Κεφάλαιο 26. Αγρίπας δε προς τον Παύλον έφη, επιτρέπεται εσύ υπέρ σε αυτού λέγειν. Τότε ο Παύλος εκτείνα στην χείρα απελογήτω. Περι πάντων, όν εγκαλούμε υπό Ιουδαίων βασιλεύ Αγρίπα, ήγημε με αυτόν μακάριον επί σου μέλλον απολογίστε σήμερον. Μάλιστα γνώστην όντα σε πάντων τον κατά Ιουδαίος εθόντε και ζητημάτων. Διό δε ο μέσου μακροθύμους ακούσε μου. Την μένουν βίωσήν μου την εκνεότητος την απαρχής γενωμένην εν το έθνη μου εν Ιεροσολύμης ίσας οι πάντες Ιουδαίοι. Προγνώσκοντες με άνωθεν εάν θέλω συμμαρτυρήν ότι κατά την ακριβεστά την αίρεση της ημετέρας θρησκείας έζησα Φαρισαίος. Και νυν επελπίδη της προς τους πατέρας επαγγελίας γενωμένης υπό του Θεού έστικα κρινόμενος. Εισήν το δωδεκάφυλλον ημών εν εκτενία νύχτα και ημέρα λατρεύων ελπίζει καταντήσε. Περίς ελπίδος εγκαλούμε βασιλεύ Αγρίπα υπό των Ιουδαίων. Τι άπιστον κρίνεται παροιμήν ή ο Θεός νεκρούς εγύρει. Εγώ μενούν έδοξα εμ' αυτό προς το όνομα Ιησού του Ναζωραίου δι πολλά εναντία πράξε. Ω και επίησα εν Ιεροσολύμης και πολλούς των Αγίων εγώ φυλακές κατέκλυσα την παρά των αρχιερέων εξουσίαν λαβών ανερουμένονται αυτών κατήν εγκαψήφων. Και κατά πάσα στα συναγωγάς πολλάκις τιμωρών αυτούς εινάγκαζον βλασφημήν. Περισσώστε εμενόμενος αυτής εδίωκον έως και εις τας έξω πόλης. Ενείς και πορευόμενος εις τη Δαμασκόν μετεξουσίας και επιτροπής της παρά των αρχιερέων ημέρας μέσης κατά την οδόν είδων βασιλεύ ουρανούθεν υπέρ την λαμπρότητα του ηλίου περιλάμψε με φως και τους συνεμή πορευωμένους. Πάντων δε καταπεσόντων ημών εις την γην ήκουσα φωνήν λαλούσαν προς με και λέγουσαν τι εβραίδι διαλέκτο. Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, σκληρών σι προς κέντρα λακτίζειν. Εγώ δε είπων, τι σι Κύριε. Ο δε είπεν, εγώ ημί Ιησούς, ον σι διώκεις. Αλλά ανάστηθη και στήθη επί τους πόδα σου. Εις τούτο γαρόφθην σι, προχειρήσας θέσε υπηρέτην και μάρτυρα, όντε είδες, όντε οφθείς ο μέση. Εξερούμενόσε εκ του λαού και των εθνών εις ους εγώ σε αποστέλω. Ανοίξε οφθαλμούς αυτών του επιστρέψε από σκότους εις φως και της εξουσίας του σατανά επί των θεών του λαβήν αυτούς άφεσιν αμαρτιών και κλήρων εν της υγειασμένης πίστη της εμέ. Όθεν βασιλεύ Αγρίπα ουκ γενόμηνα πειθείς τη ουρανίο οπτασία αλλά της εν Δαμασκό πρώτον και Ιεροσολύμης εισπάσαντε την χώρα της Ιουδαίας και της έθνεσιν απήγγελον μετανοήν και επιστρέφειν επί των Θεών άξια της μετανοίας έργα πράσοντας. Ένε κατούτον με οι Ιουδαίοι συλλαβόμενοι εν το ιερό επιρόντο διαχειρίσαστε επικουρία σούν τυχόν της παρά του Θεού άχρη της ημέρας ταύτης έστικα μαρτυρόμενος μικρότε και μεγάλο ουδέν εκτός λέγον όντε οι προφήτε λάλησαν μελώντον γίνεστε και Μωυσής ή παθητός ο Χριστός ή πρώτος εξαναστάσεως νεκρών φως μέλην καταγγέλην το λαό και τη έθνεση. Ταύτα δε αυτού απολογουμένου ο Φίστος μεγάλη τη φωνή έφη. Μένει Παύλε, τα πολλά σε γράμματα εις μανίαν περιτρέπει. Ο δε, ου μένω με φυσί, κράτηστε φύστε, αλλά λυθείας και σοφροσύνης ρήματα αποφθέγκομαι. Επίσταται γάρ περί τούτον ο βασιλεύς, προσών και παρησιαζόμενος λαλό, λανθάνει γάρ αυτόν τι, τούτον ου πείθομαι ουδέν.
ουγαρέστη εν γωνία πεπραγμένον τούτο. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, τις προφήτες? Είδα ότι πιστεύεις. Ο δε Αγρίπας προς τον Παύλον έφη. Εν ολίγο με πείθεις, χριστιανών γενέστε. Ο δε Παύλος είπεν, ευξέμεινάν το Θεό, και εν ολίγο και εν πολλό, ου μόνον σε, αλλά και πάντα στους ακούω.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τότε ο Αγρίπας είπε εις τον Παύλον: «Έχεις την άδεια να μιλήσεις δια τον εαυτό σου». Και ο Παύλος, αφού άπλωσε το χέρι του, άρχισε να απολογείται. «Θεωρώ τον εαυτό μου ευτυχή, βασιλεύ Αγρίπα, διότι ενώπιόν σου θα απολογηθώ σήμερα δι' όλα όσα κατηγορούμε από τους Ιουδαίους. Ιδίως διότι είσαι γνώστης όλων των Ιουδαϊκών εθήμων και ζητημάτων. Δια τούτο σε παρακαλώ να με ακούσεις με υπομονή. Τον τρόπο της ζωής μου από την νεότητά μου που επέρασα από την αρχή μεταξύ του έθνους μου εις τα Ιεροσόλυμα ξέρουν όλοι οι Ιουδαίοι. Ξέρουν από πολύ καιρό και αν θέλουν μπορούν να το βεβαιώσουν ότι εγώ έζησα σύμφωνα προς την πιο αυστηρή αίρεση της θρησκείας μας, δηλαδή ως Φαρισαίος. Και τώρα στέκομαι εδώ και δικάζομαι δια την ελπίδα μου εις την υπόσχεση που έγινε από τον Θεό εις τους πατέρας μας, εις την οποία εδώδεκα φιλέ μας ελπίζουν να καταλήξουν με την αδιάκοπο λατρεία τους ημέρα και νύχτα. Για αυτή την ελπίδα κατηγορούμε, βασιλεύ Αγρίπα, από τους Ιουδαίους, γιατί θεωρείτε από σας απίστευτο ότι ο Θεός ανασταίνει νεκρούς. Και εγώ ο ίδιος ενόμισα ότι έπρεπε να κάνω πολλά εναντίον του ονόματος του Ιησού του Ναζωραίου. Αυτό και έκανα εις τα Ιεροσόλυμα και πολλούς από τους πιστούς έκλεισα εις τας φυλακάς, λαβών την εξουσίαν από τους αρχιερείς, και όταν επρόκειτο να σκοτωθούν έδωκα καταδικαστική ψήφο και εις όλα στα συναγωγάς συχνά δια τιμωριών τους συνάγκαζαν να βλασφημούν και με υπερβολική μανία τους κατεδίωκα μέχρι και των πόλεων πέραν της Ιουδαίας. Με τέτοιες προθέσεις επήγαινα εις τη Δαμασκόν με εξουσία και εντολή από τους αρχιερείς, και ενώ προχωρούσα στο δρόμο μου, βασιλεύ, το μεσημέρι είδα φως από τον ουρανό λαμπρότερο από τον ήλιο να λάμπει γύρω μου και γύρω από εκείνους που ευάδιζα μαζί μου. Επέσαμε όλοι κάτω εις τη γη και τότε άκουσα φωνή να μου λέγει εις την εβραϊκή γλώσσα: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με καταδιώκεις? Είναι σκληρό για σέ να κλωτσάς το βούκεντρο». Εγώ δε είπα: «Ποιος είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίο σύ καταδιώκεις. Αλλά σήκω και στάσου στα πόδια σου, διότι γι' αυτό το σκοπό εμφανίστηκα σε σέ, δια να σε καταστήσω υπηρέτην και μάρτυρα και για όσα είδες τώρα και για όσα θα ειδείς από εμέ. Θα σε ελευθερώσω από το λαό αυτό και από τους εθνικούς εις τους οποίους εγώ σε στέλω, δια να ανοίξεις τα μάτια τους, ώστε να επιστραφούν από το σκοτάδι στο φως και από την εξουσία του σατανά εις τον Θεόν, δια να λάβω δια της πίστεως σε εμέ άφεση αμαρτιών και μερίδα μεταξύ εκείνων που ο Θεός έκανε δικούς του». Κατόπιν τούτου, βασιλεύ Αγρίπα, δεν έγινα απειθής εις την ουράνιον οπτασίαν, αλλά κήρυτα πρώτα εις τους κατοίκους της Δαμασκού και ύστερα εις τα Ιεροσόλυμα και εις όλην την χώρα της Ιουδαίας και εις τους εθνικούς να μετανοήσουν και να επιστρέψουν εις το Θεόν, αποδεικνύοντας τη μετάνοιά τους με έργα. Αυτός είναι ο λόγος δια τον οποίον οι Ιουδαίοι με συνέλαβαν εις το ναόν και προσπαθούσαν να με σκοτώσουν. Αλλά είχα τη βοήθεια του Θεού και έτσι έως την ημέραν αυτήν στέκομαι και δίνω μαρτυρία σε μικρούς και μεγάλους, χωρίς να λέγω τίποτε περισσότερο από εκείνα που οι προφήτες και ο Μωυσής είπαν ότι μέλουν να γίνουν. Δηλαδή ότι ο Χριστός πρέπει να πάθει και ότι επειδή θα είναι ο πρώτος που θα αναστηθεί εκ νεκρών, θα εξαγγείλει το φως εις των Ιουδαϊκών λαών και εις τους εθνικούς. Ενώ έλεγε αυτά ο Παύλος, απολογούμενος, ο Φίστος είπε με μεγάλη φωνή: «Είσαι τρελός, Παύλε, τα πολλά γράμματα σε φέρνουν στην τρέλα». «Δεν είμαι τρελός εξοχότατε».

κατεφίστε», είπε ο Παύλος, «αλλά λέγω λόγια αληθινά και συνετά. Ξέρει καλά τα ζητήματα αυτά ο βασιλεύς, προς τον οποίον και μιλώ με θάρρος. Δεν πιστεύω ότι του διαφεύγει κανένα από αυτά τα γεγονότα, διότι δεν έχουν γίνει στα κρυφά. Πιστεύεις, βασιλεύ Αγρίπα, εις τους προφήτας? Γνωρίζω ότι πιστεύεις». Ο Αγρίπας είπε εις τον Παύλον, «Κοντεύεις να με πείσεις να γίνω χριστιανός?» Ο δε Παύλος είπε, «Θα ευχόμουν εις το Θεόν, είτε εις ολίγων είτε εις μακρών χρόνων, όχι μόνον εσύ, αλλά και όλοι όσοι με ακούν σήμερα, να γίνουν τέτοιοι όπως είμαι και εγώ, εκτός από αυτές τις αλυσίδες». Και όταν είπε αυτά ο Παύλος, εσηκώθηκε ο βασιλεύς και ο ηγεμόν και η Βερνίκη και όσοι εκάθοντο μαζί τους, και όταν έφυγαν συνομιλούσαν μεταξύ τους και έλεγαν, «Ο άνθρωπος αυτός δεν κάνει τίποτε άξιο θανάτου ή φυλακίσεως». Ο δε Αγρίπας είπε εις τον Φίστον, «Θα μπορούσε να είχε απολυθεί ο άνθρωπος αυτός εάν δεν είχε επικαλεστεί τον Κέσαρα».

καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: Αγαπητοί ακροατές, το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε στη συνέχεια της εκπομπής μας έχει να κάνει με τα μικρά μας παιδιά, αλλά και με όλους εμάς που ασχολούμαστε με τα μικρά παιδιά. Έχουμε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού την υπηαγωγό, κυρία Ελένη Κοτανίδου, με την οποία θα συζητήσουμε το θέμα. Κυρία Ελένη, χαίρετε, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας στούντιο.
1: Χαίρετε.
0: Κυρία Ελένη, το θέμα μας σήμερα θα είναι ο φόβος και οι φοβίες. Και πριν μπούμε στο θέμα, θα θέλαμε να κάνετε αυτή τη διάκριση. Τι είναι ο φόβος και τι είναι οι φοβίες. Και κατά πόσο το θέμα αυτό υπάρχει στα μικρά παιδιά. Κατά πόσο το συναντάτε εσείς που ασχολείστε με αυτά.
1: Μάλιστα. Ο φόβος, αδερφή Μάρθα, είναι ένα πανανθρώπινο αίσθημα που εκδηλώνεται σε όλους τους ανθρώπους. Είτε μεγάλοι είναι, είτε μικροί είναι, είτε πλούσιοι είναι, είτε φτωχοί είναι. Σε όποιο περιβάλλον και αν μεγαλώσουν, σε όποιο περιβάλλον και αν ζήσουν, όλοι οι άνθρωποι νιώθουν το αίσθημα του φόβου και το νιώθουμε αυτό όταν κάτι απειλεί τη ζωή μας. Ενώ αντίθετα η φοβία είναι ένας παράλογος και ανεξήγητος φόβος που μόνο στο μυαλό μας υπάρχει και δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο φόβος, πολλές φορές και στο σχολείο, έτσι που κάνουμε το θέμα όταν μιλάμε για τα συναισθήματα, του κατατάσσουμε συνήθως τα αρνητικά συναισθήματα. Αλλά όμως, αν το σκεφτούμε, δεν είναι και τόσο αρνητικό συνέστημα. Είναι ο υγιής φόβος, δηλαδή είναι μια ασπίδα προστασίας για τον άνθρωπο. Δηλαδή, θυμάμαι έτσι ένα αγαπητό πρόσωπο έλεγε: του φοβητσιάρη η μάνα δεν θα κλάψει. Δηλαδή πολλές φορές όταν φοβόμαστε για κάποια για πράγματα που ενέχουν μέσα τους κίνδυνο, προστατεύουμε τον εαυτό μας στην ουσία. Τώρα ερχόμαστε στα μικρά παιδιά. Και στα μικρά παιδιά, ξέρετε, και τα μικρά παιδιά έχουν τους φόβους τους και τις φοβίες τους. Ποιους φόβους έχουν τα μικρά παιδιά? Ιδιαίτερα αυτό το βλέπω στο σχολείο στις πρώτες μέρες όταν ανοίγει το σχολείο. Πολλά παιδιά νιώθουν το αίσθημα του φόβου επειδή έρχονται σε ένα καινούριο περιβάλλον, επειδή θα αποχωριστούν τη μαμά τους και τα βλέπεις έτσι, κρατούν το χέρι της μαμάς σφιχτά δεμένο και δεν θέλουν να το αφήσουν, κλαίνε ή θέλουν να μείνει και η μαμά μέσα στην τάξη. Και βλέπεις έτσι τα ματάκια του φοβισμένα. Είναι ένας πολύ φυσιολογικός φόβος αυτός. Γιατί το παιδί είναι άγνωστο το περιβάλλον γι' αυτό. Είναι άγνωστη η δασκάλα, άγνωστα τα άλλα παιδιά. Νομίζει ότι ίσως δεν θα περνάει και τόσο καλά. Ένα άλλο πράγμα που φοβούνται. Φοβάται, ας πούμε, ένα παιδάκι μου λέγει: φοβάμαι, κυρία, πάρα πολύ τα σκυλιά. Γιατί κάποια φορά που ήταν στο χωριό, το επιτέθηκε ένα σκυλί και από εκεί και πέρα το παιδί φοβάται τα σκυλιά. Δηλαδή από μια αρνητική εμπειρία. Άλλα παιδιά φοβούνται τις αστραπές και τις βροντές και τους κεραυνούς. Γιατί όμως? Γιατί μου λέει, γιατί λέω φοβάσαι όταν αστράφτηκε και βροντάει? Γιατί λέει η μαμά, όταν αστράφτηκε και βροντάει, με παίρνει κοντά της, κάθεται στον καναπέ, με σφίγγει στην αγκαλιά της και καταλαβαίνω ότι η μαμά φοβάται πολύ. Οπότε κι εγώ πώς να μην φοβάμαι αφού η μαμά φοβάται? Βλέπετε δηλαδή ότι οι φόβοι μαθαίνονται και ίσως περνάν από τον γονιό στο παιδί. Αυτοί λοιπόν είναι φόβοι που τους έχει αποκτήσει το παιδί από κάποιες δικές του εμπειρίες ή τους έχει αποκτήσει επειδή
0: τραυματικές
1: εμπειρίες, ναι, ή επειδή βλέπει, καταλαβαίνει ότι ο γονιός φοβάται, οπότε φοβάται και το ίδιο το παιδί.
0: Διδάσκεται δηλαδή και αυτό, όπως όλα τα άλλα μέσα στο σπίτι.
1: Ακριβώς, έτσι. Εκεί όμως που περισσότερο τα παιδιά που φοβούνται είναι που έχουν φόβους τους οποίους δεν πρέπει να τους έχουν. Έχουν φοβίες δηλαδή. Και ποιες είναι αυτές οι φοβίες? Θα σας πω σήμερα μια μαθήτρια τι μου είπε. Έκανε μια κατασκευή και πήγα και κάθισα κοντά της να τη ρωτήσω τι κάνει, τι κατασκευάζει αυτή την ώρα, με διάφορα υλικά. Και εκεί που καθόμουν και προσπαθούσα να τη ρωτήσω, αυτή μου λέει: κυρία, η αδερφή μου με δείχνει στο κινητό της κακές εικόνες και εγώ φοβάμαι. Λέω: δηλαδή τι σου δείχνει και φοβάσαι? Να, μου δείχνει μάγισσες, μου δείχνει τέρατα και εγώ φοβάμαι, δεν θέλω να μου τα δείχνει αυτά στο κινητό. Να λοιπόν, φοβίες για τα παιδιά. Όταν τα παιδιά δουν στην τηλεόραση ή στο κινητό στο τάμπλετ της αδερφής, του αδερφού, δούνε μια ταινία με τέρατα, μια ταινία με μάγισσες, μια ταινία με, πώς μου τα λένε, με δράκουλες. Τα παιδιά από εκεί και πέρα αποκτούν φοβίες. Είχαμε ένα αγοράκι στον νηπιαγωγείο που είχε μια αδερφή μεγαλύτερη από αυτό που την είχαμε και εκείνη στον νηπιαγωγείο, αλλά τώρα έχει μεγαλώσει. Και το παιδί αυτό για πολύ καιρό ερχότανε στο σχολείο και έλεγε κάθε μέρα «Κυρία φοβάμαι, κυρία φοβάμαι, τι φοβάσαι, τι φοβάσαι». Δεν έλεγε. Κάποια στιγμή είπε «Κυρία, η αδερφή μου με παίρνει στο δωμάτιό της που έχει δική της τηλεόραση και με βάζει και βλέπει ταινίες με δράκουλες και με θέλει και αυτή να είμαι μαζί της εκεί όταν βλέπει τις ταινίες». Ίσως και η αδερφή του φοβότανε και ήθελε να έχει τον αδερφό για παρέα. Και αυτό το καημένο το αγοράκι του νηπιαγωγείου τρομοκρατήθηκε από αυτά που έβλεπε και ερχόταν όλο εκείνο τον καιρό και έλεγε στη δασκάλα «Φοβάμαι». Κάποια στιγμή είπε ότι φοβάται που η αδερφή του το παίρνει στο δωμάτιο και στην τηλεόραση εκείνη, στη δική της τηλεόραση, βλέπει ταινίες με τους δράκουλες. Και του λέω «Δεν το είπατε, δεν το είπες στη μαμά?» «Όχι», λέει, «με είπε να μην το πω στη μαμά». Οπότε μετά μίλησα με τη μαμά, της είπα τι συμβαίνει και το ανέλαβε το θέμα από εκεί και πέρα η μαμά και τακτοποιήθηκε και διευθετήθηκε το θέμα. Να λοιπόν φοβίες που έχουν τα μικρά παιδιά. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις διηγήσεις και στα το τι βλέπουμε στην τηλεόραση, είστε στα DVD, τι δίνουμε στα παιδιά μας να δούνε και να ακούσουνε. Ακόμη και παραμύθια που τους διηγούμαστε, αδελφή Μάρθα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δηλαδή, παραμύθια που έχουν μέσα κακές μάγισσες, που έχουν δράκους, παραμύθια που έχουν μέσα σκοτωμούς, που έχουν μέσα πολέμους, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν τα αφηγούμαστε και καλύτερα να μην αφηγούμαστε τέτοιου είδους παραμύθια. Γιατί τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ανεπτυγμένη την κριτική ικανότητα, την αντιληπτική ικανότητα, τη γνωστική ικανότητα. Μπερδεύουν το φανταστικό με το πραγματικό και μπορεί να δημιουργηθούν ψυχικά τραύματα μέσα στις ψυχούλες τους.
0: Ίσως δεν αντιλαμβανόμαστε κάποιες φορές ότι εμείς είμαστε όριμοι, τα βλέπουμε αλλιώς τα πράγματα και επειδή για μας είναι αστείο να υπάρχει ακριβώς, μια μάγισσα, νομίζουμε ότι το ίδιο θα είναι και για το παιδί. Για θα γελάσει και το παιδί, αλλά ακριβώς, το παιδί θα το δει αλλιώς.
1: Ακριβώς, έτσι. Το παιδί όμως όλα αυτά, είπαμε ότι επειδή έχει αυτή την ανοριμότητα λόγω της ηλικίας του, τα αντιμετωπίζει πολύ διαφορετικά. Γι' αυτό θα πρέπει να επιλέγουμε εμείς οι μεγάλοι τα ακούσματα και τα θεάματα των παιδιών μας. Τι ακούν τα παιδιά μας από μας και τι βλέπουν τα παιδιά μας. Πρέπει εμείς να ελέγχουμε τι θα δώσουμε στο παιδί μας να δει.
0: Αυτό τώρα που λέτε δεν ξέρω κατά πόσο το αποδεχόμαστε, γιατί έχουμε συνηθίσει, εντάξει, και μέσα στο σπίτι κινούνται ελεύθερα φυσικά οι γονείς, θα πούν οτιδήποτε, θα δουν οτιδήποτε, θα αφήσουν και το παιδί για να το απασχολήσουν λίγη ώρα, να δει οτιδήποτε.
1: Αυτό, αδερφή Μάρθα, το να αφήνουμε τα παιδιά ανεξέλεκτα μέσα στο σπίτι, να είναι τηλεόραση όλη μέρα ανοιχτή και τα παιδιά να ακούν όλα αυτά που λέει η τηλεόραση, είναι πάρα πολύ ανεύθυνο και πολύ επικίνδυνο. Εκ μέρους των γονέων είναι ανευθυνότητα και στους εκπαιδευτικούς πέφτει το βάρος να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα κακά διδάγματα που παίρνουν τα παιδιά από την τηλεόραση. Γιατί η τηλεόραση είναι μια κακιά δασκάλα μέσα στο σπίτι. Και οι γονείς θα πρέπει να σταθούν πολύ σοβαρά απέναντι σε αυτό το θέμα. Δηλαδή θα πρέπει οι ίδιοι να δουν το πρόγραμμα της τηλεόρασης από ένα περιοδικό και να κάνουν τις επιλογές τους. Και να τους πούν «Σήμερα θα δεις μόνο αυτό, ένα δεκάλεπτο, αυτό. Το Σάββατο που είναι μέρα που δεν έχει σχολείο θα δεις λίγο περισσότερα αυτό και αυτό και αυτό». Θα επιλέξουν οι γονείς, δεν θα αφήσουν στα παιδιά ανεξέλεκτα να βλέπουν ό,τι θέλουν, γιατί να σας πω, μετά τα παιδιά έχουν εφιάλτες μέσα στον ύπνο τους. Στα παιδιά των 4 έως 6 ετών δημιουργούνται εφιάλτες από τα κακά θεάματα, από τα θεάματα αυτά της βίας, των σκοτωμού, τα τρομακτικά. Δημιουργούνται εφιάλτες και στα μεγαλύτερα παιδιά των 8 έως 12 ετών, από το φόβο τους, από τις φοβίες τους, έχουν μετά συμπτώματα στο σώμα τους. Έχουν κυλόπονο, πάνε στο σχολείο και παρουσιάζουν άγχος, αγωνία. Αυτά δεν σας τα λέω εγώ τώρα έτσι, αυτά σας τα λέω από κάποιες μελέτες που έχουν κάνει διάφοροι ψυχολόγοι. Και όλοι οι μεγάλοι παιδαγωγοί και οι μεγάλοι ψυχολόγοι λένε ότι πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε στο τι ακούν και στο τι βλέπουν τα παιδιά μας.
0: Εμείς λέμε παιδί είναι, δεν καταλαβαίνει. Δεν το αγγίσουν. Είναι δυνατό να καταλαβαίνει, να παίρνει τώρα τα μηνύματα, όλα τα μηνύματα της τηλεόρασης, ένα μικρό παιδί?
1: Βεβαίως και τα παίρνει όλα τα μηνύματα. Παίρνει το λεξιλόγιο της τηλεόρασης. Άσχετο τώρα με το θέμα μας, αλλά θέλω να σας πω. Παίρνει το λεξιλόγιο της τηλεόρασης. Αφού το ακούει να το λέει στην τηλεόραση μπροστά σε όλο τον κόσμο, γιατί να μην το πει και το παιδί? Βλέπουν αυτά τα τρομακτικά, αυτούς τους σκοτωμούς, αυτή τη βία. Και αναπτύσσουν και τα ίδια. Κάποια θα φοβηθούν πολύ και κάποια θα αναπτύξουν και τα ίδια συμπεριφορές βίαιες και στην οικογένεια μέσα και στο σχολείο απέναντι στους συμμαθητές τους. Πολύ μεγάλη σημασία έχει, αδελφή Μάρθα, για τα παιδιά μας το τι θα δουν και το τι θα ακούσουν. Αλλά και εμείς οι γονείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάμε στα παιδιά μας. Πολλές φορές δημιουργούμε άγχος, φόβους, φοβίες στα παιδιά μας από τις δικές μας συμπεριφορές. Θα σας πω τώρα ένα παράδειγμα. Όταν ήμασταν μικρά, πήγαινα καμιά φορά σε μια φίλη μου να διαβάσουμε. Και καμιά φορά αφήναμε ανοιχτή την εξώπορτα, την πόρτα της αυλής. Και η μαμά της μας έλεγε, μην αφήνετε την πόρτα της αυλής ανοιχτή, γιατί θα περάσει ο μπαμπούλας που παίρνει τα κακά, τα παιδιά που αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές, τα μικρά παιδιά που αφήνουν τις πόρτες ανοιχτές. Και είχαμε ένα φόβο, μη τυχόν και έρθει ο μπαμπούλας και πάρει τα μικρά παιδιά από το σπίτι. Δηλαδή βλέπετε ότι και εμείς πολλές φορές τα δημιουργούμε τα παιδιά φόβους και φοβίες από την κακή αντιμετώπιση που έχουμε απέναντί τους για τα διάφορα θέματα. Δηλαδή μη θέλουμε να υιοθετήσουμε κάποιες συμπεριφορές στα παιδιά με τρόπο που δεν είναι αληθινός και με τρόπο που δεν είναι λογικός απέναντι στα παιδιά μας. Ή τους λέμε, ξέρω εγώ, άλλες φορές, μην περνάς από εκείνο το σπίτι, από εκείνο το παλιόσπιτο, γιατί έχει μέσα φαντάσματα. Λείπουν, ας πούμε, οι άνθρωποι από το σπίτι μέσα, και οπότε το παιδί από εκεί και πέρα θα δημιουργήσει μέσα στο μυαλό του φοβίες ότι υπάρχουν φαντάσματα, αρχίζει να φοβάται τα ερυπωμένα σπίτια, αρχίζει να φοβάται το σκοτάδι. Γιατί φοβούνται τα παιδιά το σκοτάδι? Όλα τα παιδιά φοβούνται το σκοτάδι. Και εμείς οι μεγάλοι πολλές φορές το φοβόμαστε ακόμη το σκοτάδι. Από τέτοιες αφηγήσεις των γονέων, ότι στο σκοτάδι συμβαίνουν κακά πράγματα, ότι μέσα στο σκοτάδι μπορεί να υπάρχουν φαντάσματα. Από αυτά τα πράγματα φοβούνται τα παιδιά το σκοτάδι. Ήθελα να σας αναφέρω κάτι που διάβασα στην ιστορία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έλεγε ότι όταν γινόταν οι επιδρομές με τα αεροπλάνα των εχθρών, όσες μητέρες ήταν ήρεμες και κρατούσαν τα παιδιά στην αγκαλιά τους, ήταν και τα παιδιά τους ήρεμα. Όσες μητέρες φοβότανε από τις επιδρομές και είχαν άγχος και αγωνία μη σκοτωθούν και μη φτάσουν εκεί που ήταν οι βόμβες και σκοτώσουν και τα παιδιά τους, και τα παιδιά τους ήταν πάρα πολύ φοβισμένα και πάρα πολύ ανήσυχα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι το παιδί, ακόμη και από τους μορφασμούς του προσώπου μας, από μια χειρονομία μικρή, απλή, από ένα νεύμα των ματιών, από ένα νεύμα των χιλιών, μπορούν να διαβάσουν τα συναισθήματα των μεγάλων και να περάσουν τα δικά μας συναισθήματα και στο μικρό παιδί.
0: Σίγουρα θα περάσουν τα συναισθήματα του μεγάλου, γιατί το παιδί δεν έχει την... όλα αυτά που είπαμε πριν και την αντιληπτική ικανότητα, τέλος πάντων, να σταθεί βράχος και να πει ο γονιός φοβάται, εγώ δεν θα φοβηθώ. Ακριβώς. Αν είναι δυνατό.
1: Έτσι. Γι' αυτό βλέπουμε ότι παιδιά που έρχονται από οικογένειες που οι γονείς έτσι είναι συγκροτημένοι και δεν έχουν φοβίες και φόβους και δεν έχουν και δυσιδαιμονίες και προλήψεις, είναι πιο θαραλέα και έτσι πιο θαρέτα. Ενώ παιδιά που έρχονται από περιβάλλοντα που η μαμά είναι έτσι αγχωτική, που η μαμά είναι άτομο φοβισμένο, βλέπεις και εκείνο το παιδί έχει περισσότερες φοβίες και περισσότερους φόβους.
0: Τώρα, κυρία Ελένη, τι μπορεί να γίνει για όλες αυτές τις καταστάσεις που μας περιγράφετε? Ναι. Και κατά πόσο το σχολείο μπορεί να κάνει, να αναλάβει αυτό το ρόλο, ναι, της αντιμετώπισης των φόβων?
1: Έτσι, εμείς οι μεγάλοι πρέπει αυτόν, είτε το λογικό είτε τον παράλογο φόβο των παιδιών μας, να τον μετατρέψουμε σε μια θετική δύναμη. Δηλαδή, τι να κάνουμε? Να μάθουμε στο παιδί ένα πράγμα μόνο να φοβάται. Να φοβάται την κακή πράξη, την κακή σκέψη. Αυτό μόνο να φοβάται. Και το μεγαλύτερο όπλο με το οποίο μπορούμε να νικήσουμε το φόβο είναι να συνδέσουμε το παιδί μας με το Θεό. Δηλαδή να του πούμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε έναν Θεό Πατέρα στον ουρανό που μας νοιάζεται, που μας αγαπάει, που μας φροντίζει, που δεν μας αφήνει ποτέ μόνους μας σε κινδύνους. Και αν το παιδί συνδεθεί με την παρουσία του Θεού και καταλάβει το παιδί ότι ο Θεός το προστατεύει, το φυλάει, το καθοδηγεί, το έχει στη σκέψη του, τότε το παιδί αυτό θα έχει ένα ισχυρό μέσο για να καταπολεμήσει τη δειλία, το άγχος, το φόβο, να αντιμετωπίσει θαραλέα τα προβλήματα της ζωής και να είναι ένας λυτρωμένος και χαρούμενος άνθρωπος. Αυτό νομίζω ότι είναι το μυστικό για να φύγουν οι φοβίες και οι φόβοι από τα παιδιά μας. Και ξέρετε, μεγαλώνοντας και ο και οι φοβίες και ο φόβος σιγά σιγά αρχίζουν και εξασθενούν. Και όταν από τη μικρή ηλικία το συνδέσουμε το παιδί με το Θεό, τότε πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα μεγαλώνοντας το παιδί θα γίνει ένας άνθρωπος που θα τις έχει διώξει όλες τις φοβίες και πολύ σοβαρά θα αντιμετωπίζει το θέμα του φόβου. Έτσι θα, μόνο όταν υπάρχει πολύ λογικός λόγος θα φοβάται. Δεν θα φοβάται όταν δεν υπάρχει ένας λογικός λόγος. Και εκείνη τη φορά που θα υπάρχει κάποιος λογικός, κάποια λογική αιτία για να φοβηθεί, θα πει ότι τι να φοβηθώ αφού έχω το Θεό μαζί μου. Θα το αντιμετωπίσει δηλαδή και αυτό τον φόβο, τον λογικό και το πρόβλημα στη ζωή του πολύ θαραλέα και πολύ πιο σωστά από κάποιον άλλον άνθρωπο που δεν έχει μάθει να ακουμπάει στο Θεό, που δεν το έχουν μάθει να ακουμπάει στο Θεό στη ζωή του.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο οι γονείς το αξιοποιούν αυτό που μας λέτε τώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως νομίζω σκέφτονται κάποιοι γονείς που βέβαια δεν έχουν και πολύ σχέση με το Θεό, σκέφτονται όμως ότι η σχέση με το Θεό θα οδηγήσει τα παιδιά σε μια ευαισθησία, υπερευαισθησία, σε μια υπερβολική ευσυνειδησία. Οπότε θα φοβούνται πολύ περισσότερα με την έννοια ότι ο Θεός, λένε, απαγορεύει κάποια πράγματα. Οπότε το παιδί θα φοβάται συνέχεια να μην αμαρτήσει.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι μια κακή έννοια, το να φοβάται το παιδί συνεχώς να μην αμαρτήσει. Όχι, λέμε στο παιδί ότι να φοβάται τις κακίες και τις αμαρτίες, αλλά όμως ο Θεός μας έχει δώσει και λύση στις αμαρτίες μας και στις κακίες μας. Μας έχει δώσει την χάρη να τα εξομολογούμαστε αυτές τις κακίες μας στο πνευματικό μας και να ξεκινάμε με καινούργια διάθεση από εκεί και πέρα. Αλλά όμως όταν το παιδί από τη μικρή ηλικία συνηθίσει να αποφεύγει το κακό, να αποφεύγει τις κακές πράξεις, να αποφεύγει τις κακές σκέψεις, τότε μεγαλώνοντας νομίζω ότι θα έχει μια θετική αντιμετώπιση απέναντι, θα βλέπει με άλλο μάτι την αμαρτία και το κακό. Δηλαδή θα ξέρει και την αντιμετώπιση του και δεν είναι κακό το παιδί να φοβάται το κακό, να φοβηθεί την αμαρτία. Αυτός είναι ένας παράγοντας που το κάνει να βγάζει από μέσα του το καλό και να σπάει το κακό, ας πούμε, να προσπαθήσει να σπάσει το κακό και να βγάλει το καλό από μέσα του.
0: Και αν μη τι άλλο να πούμε, κυρία Ελένη, ότι θα προστατέψει τον εαυτό του.
1: Φυσικά.
0: Από το βάρος των τύψεων, των ενοχών στη συνέχεια.
1: Βέβαια, που αυτά δημιουργούν φόβους και φοβίες ύστερα. Αυτές οι ενοχές, οι τύψεις από το κακό, από την αμαρτία δημιουργούν και ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία βγάζουν τα παιδιά άγχος και φόβος και φοβίες. Αλλά και τα δικά μας τα παιδιά, δείτε, όταν ας πούμε πάρει από το σχολείο κάτι, κλέψει από το σχολείο ή κάνει κάτι και δεν θέλει να το δει η δασκάλα, κάτι κακό, τσιμπήσει κάποιον, χτυπήσει κάποιον και δεν θέλει να το δει η δασκάλα, φοβάται ύστερα. Βλέπετε, το παιδί καταλαβαίνει λοιπόν ότι η αμαρτία συνδέεται με το φόβο. Μας φέρνει ανησυχία, μας φέρνει φόβο το κακό και η αμαρτία. Οπότε μπορεί αυτό να γίνει ένας παράγοντας που το παιδί να θέλει να αποφύγει το κακό, για να μην έχει μετά να νιώθει αυτές τις τύψεις, αυτό το φόβο. Και όταν το συνδέσουμε και με το Θεό, να δούμε πόσο ωραία θα αντιμετωπίσει το παιδί τους φόβους του και τις φοβίες του και τα προβλήματα που θα του παρουσιαστούν στη ζωή του. Και πόσο πιο συγκροτημένος άνθρωπος θα γίνει μεγαλώνοντας.
0: Πολύ ωραία. Κυρία Ελένη, πιστεύω ότι με τις συμβουλές που και σήμερα μας δώσατε, πιστεύω να βοηθήσαμε αρκετούς γονείς, παππούδες και εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με τα παιδιά για την αντιμετώπιση αυτού του θέματος που νομίζω έχει αρκετή έκταση στον χώρο των μικρών μας παιδιών.
1: Έτσι είναι, αδερφή Μάρθα. Είναι ένα θέμα που το συναντάμε πολύ συχνά μέσα στις τάξεις μας και είναι ένα θέμα που πονάει τα παιδιά και προβληματίζει και εμάς τους εκπαιδευτικούς. Και νομίζω ότι πρέπει έτσι σοβαρά να το αντιμετωπίσουμε, πολύ σοβαρά το θέμα του φόβου και της φοβίας στη μικρή ηλικία, γιατί αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά και συνεχιστούν στις επόμενες ηλικίες, μετά θα έχουμε έτσι, είναι εις βάρος του παιδιού αυτό, θα έχουμε προβλήματα από εκεί και πέρα, ψυχικά, ψυχολογικά, και μεγαλώνοντας το παιδί ίσως θα μπλέξει σε δύσκολα μονοπάτια από εκεί και πέρα. Ενώ αν αντιμετωπιστούν σωστά από τη μικρή ηλικία, από την προσχολική ηλικία, τότε το παιδί θα έχει μια πολύ καλή εξέλιξη από εκεί και πέρα σε αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για όσα μας είπατε σήμερα.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε. Αγαπητοί ακροατές, είχαμε κοντά μας την εμπιαγωγό κυρία Ελένη Κοτανίδου, με την οποία συζητήσαμε για τον φόβο και τις φοβίες των παιδιών.

Καθημερινά μαζί σας. Αγαπητοί ακροατές, καθημερινά την ώρα αυτή ακούμε τις συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην καθημερινή ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού.

0: αγαπητοί ακροατές, στο χώρο της πολύ ενδιαφέρουσας και αγαπητής μας ελληνικής ιστορίας θα ταξιδέψουμε στη συνέχεια, αφού έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξανδρο Κρουσόβαλη, αστυνομικό διευθυντή εναποστρατεία, με τον οποίο συχνά τελευταία ξεφυλίζουμε μαζί σελίδες της ελληνικής ιστορίας, της ένδοξης ελληνικής ιστορίας. Κύριε Κρουσόβαλη, χαίρετε.
1: Γεια σας, αδερφή. Χαιρετώ εσάς και τους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ που σας έχουμε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Κύριε Κρουσόβαλη, συνεχίζοντας την εξιστόρηση των γεγονότων των Περσικών πολέμων, θα θέλαμε σήμερα να μας μιλήσετε για την ναυμαχία της Σαλαμίνας.
1: Πολύ ευχαρίστως, αδερφή. Πολύ ευχαρίστως. Μετά την κατάληψη του στενού των Θερμοπυλών από τους Πέρσες, συνέπεια της οποίας ήταν η ταυτόχρονη σχεδόν αποχώρηση του στόλου των ελληνικών πόλεων κρατών από το ακροτήριο Αρτεμίσιο της Βόρειας Εύβοιας περί τα μέσα Αυγούστου του 480 π.Χ., οι Πέρσες προχωρούν ακάθεκτη νοτιότερα. Στο πέρασμά τους λαιλατούν και καίνε δεκάδες πόλεις και χωριά. Οι Αθηναίοι, επειδή δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μόνοι τους στην στεριά τους Πέρσες, αφού οι Σπαρτιάτες και οι άλλοι Πελοποννήσιοι δεν αποφάσιζαν να στείλουν το στρατό τους βορειότερα του Ισθμού της Κορίνθου, με τις προτροπές και τις οδηγίες του στρατηγού του Θεμιστοκλή, προτίμησαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και τις περιουσίες τους στην καταστροφική μανία των Πέρσων και να φύγουν. Πήρε ο καθένας ό,τι μπορούσε να μεταφέρει και αφού μπήκαν στα πλοία τους, στα ξύλινα τείχη, όπως τα χαρακτήρισε σε χρησμό της η Πυθία Αριστονίκη, τα οποία έμελε να τους σώσουν, και κατέφυγαν οι περισσότεροι στο νησί της Σαλαμίνας και άλλοι στην Αίγινα και στην Τριζίνα. Οι Πέρσες κατέλαβαν την Αττική και την Αθήνα, κατέσφαξαν τους λιγοστούς Αθηναίους που βρήκαν, γέροντες κυρίως που δεν μπορούσαν ή δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, και έκαψαν ακόμα και τους ναούς. Είναι πλέον μήνας Σεπτέμβριος του 480 και όλος ο ελληνικός στόλος έχει συγκεντρωθεί στην θάλασσα της Σαλαμίνας με αρχινάβαρχο τον Σπαρτιάτη Ευρυβιάδη. Οι στρατηγοί των πόλεων κρατών επιδίδονται σε ατελείωτα πολεμικά συμβούλια, μη μπορώντας να συμφωνήσουν ως προς την επιλογή της τοποθεσίας όπου θα αντιμετώπιζαν τους Πέρσες. Οι Αθηναίοι, οι Αιγινίτες και οι Μεγαρείς, έμπειροι και ικανοί ναυτικοί, που διέθεταν από κοινού 250 πλοία από τα συνολικά 366 των ελληνικών πόλεων, επέμεναν να μαχήσουν στο στενό της Σαλαμίνας. Οι Πελοποννήσιοι ήθελαν να πλέψουν προς τον Ισθμό της Κορίνθου, στον οποίο Ισθμό εργαζόμενοι πυρετοδός κατασκεύαζαν ένα τείχος για να ναυμαχήσουν εκεί κοντά στον πεζικό στρατό. Μάτι ο Θεμιστοκλής, χρησιμοποιώντας ισχυρά επιχειρήματα, προσπαθούσε να τους μεταπίσει. Σε κάποιο από τα συμβούλια ο Θεμιστοκλής, επηρεασμένος από την μεγάλη αγωνία η οποία τον διακατήχε και την υπερένταση των ημερών, άρχισε να μιλά και να επιχειρηματολογεί πριν έρθει η σειρά του. Τότε, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ο Αδήμαντος, ο Ναύαρχος των Κορινθίων, ή ο αρχινάβαρχος Ευρυβιάδης, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, του είπε θυμωμένος: «Θεμιστοκλή, στους αθλητικούς αγώνες χαστουκίζουν εκείνους που ξεκινούν πριν δοθεί το σύνθημα». Και ο πάντοτε ετοιμόλογος Θεμιστοκλής του απάντησε: «Ναι, αλλά και εκείνους που καθυστερούν δεν τους στεφανώνουν, δηλαδή δεν τους βραβεύουν». Γεμάτος οργή ο Ευρυβιάδης και μη έχοντας αντεπιχείρημα, σήκωσε την ράβδο του για να χτυπήσει τον Θεμιστοκλή. Ατάραχος ο πανέξυπνος Θεμιστοκλής, και κάνοντας για μια ακόμα φορά υπομονή για χάρη της ενότητας των Ελλήνων και την σωτηρία της Ελλάδος, απάντησε με τη γνωστή σε όλους μας φράση: «Πάταξον μεν, άκουσον δε». Στη συνέχεια ζήτησε από τον Ευρυβιάδη, ο οποίος κατάλαβε το σφάλμα του και ηρέμησε αμέσως, να γίνει ψηφοφορία μεταξύ των στρατηγών και να αποφασίσει η πλειοψηφία για το που θα ναυμαχήσουν. Σηκώθηκε τότε ο στρατηγός των Κορινθίων Αδήμαντος και απευθυνόμενος στον αρχινάβαρχο Ευρυβιάδη, του ζήτησε να μην θέσει σε ψηφοφορία την πρόταση ενός άνδρα που δεν έχει πατρίδα, εννοώντας δηλαδή ότι ο Θεμιστοκλής δεν δικαιούται να ομιλεί και να κάνει προτάσεις αφού δεν έχει πατρίδα, μια και η Αθήνα έχει καταληφθεί από τους Πέρσες. Τότε ο Θεμιστοκλής, γεμάτος πίκρα και οργή κατά τον Πλούταρχο, του απάντησε: «Εμείς, ομοχθηρέ, εγκαταλείψαμε τα σπίτια μας και τα τείχη μας, επειδή δεν θέλαμε να γίνουμε δούλοι χάριν των αψύχων πραγμάτων. Έχουμε όμως μεγαλύτερη πατρίδα ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις, τα 200 μας πλοία που ήρθαν εδώ να σας βοηθήσουν, γιατί από αυτά περιμένετε τη σωτηρία σας». Και απευθυνόμενος αμέσως μετά στον Ευρυβιάδη, του είπε: «Πες μας αν θα μείνεις εδώ και να είσαι βέβαιος ότι μένοντας θα σώσεις την Ελλάδα Αν φύγεις, θα την καταστρέψεις. Άκουσε τα λόγια μου. Αν δεν το κάνεις, εμείς όπως είμαστε, θα πάρουμε τις γυναίκες και τα παιδιά μας και θα πάμε στην πόλη Σύρη, στην κάτω Ιταλία, που είναι δικιά μας αποικία από τα παλιά χρόνια. Και θα εγκατασταθούμε εκεί. Όταν θα μας χάσετε από συμμάχους, τότε θα θυμηθείτε τα λόγια μου. Ύστερα από την προειδοποίηση Ευθύου Ευρυβιάδης, όχι μόνο συμφώνησε να αναμαχήσουν στη Σαλαμίνα, αλλά διέταξε να αρχίσουν αμέσως οι προετοιμασίες. Την επόμενη όμως ημέρα, οι Πελοποννήσιοι, κυρίως ναύτες, άρχισαν να αμφισβητούν την ορθότητα της αποφάσεως του Ευρυβιάδη να αναμαχήσουν μακριά από τον Ισθμό. Συγκλήθηκε πάλι πολεμικό συμβούλιο και πάλι οι γνώμες διχάστηκαν. Κάποια στιγμή ο Θεμιστοκλής, απευδισμένος, αποχώρησε και διακινδυνεύοντας να γίνει ή ο σωτήρας της Ελλάδος για να κερδίσει αιώνια δόξα ή να την καταστρέψει για να κερδίσει το αιώνιο ανάθεμα και την αιώνια καταδίκη, κάλεσε κρυφά από όλους τον απόλυτα εμπιστό του Σίκινο, υπηρέτη του και παιδαγωγό των παιδιών του, ο οποίος μιλούσε περσικά. Τον έστειλε στους στρατηγούς των Περσών για να τους μεταφέρει το εξής μήνυμα. Με έστειλε ο στρατηγός των Αθηναίων κρυφά από τους άλλους Έλληνες, επειδή είναι φίλος του βασιλιά σας και θέλει να νικήσετε εσείς, για να σας πω ότι οι Έλληνες είναι κατατρομαγμένοι και σκέπτονται να φύγουν. Τώρα λοιπόν είναι η κατάλληλη στιγμή. Μην τους αφήσετε να φύγουν, διότι δεν συμφωνούν μαζί τους, ούτε θα σας αντισταθούν. Δηλαδή, ο Θεμιστοκλής καλούσε εμέσως πριν σαφώς τους Πέρσες να τους επιτεθούν στην στενή θάλασσα του κόλπου της Σαλαμίνας, πριν προλάβουν οι Έλληνες να φύγουν για την ανοιχτή θάλασσα στον Ισθμό. Και το έκανε αυτό, όχι φυσικά γιατί ήταν προδότης, αλλά επειδή πίστευε απόλυτα ότι μόνο στο στενό της Σαλαμίνας μπορούσαν να ιτηθούν οι Πέρσες. Στο μεταξύ, ο Ξέρξης, ο βασιλιάς των Περσών, βρίσκεται σε στρατηγικό αδιέξοδο. Έχει ήδη χάσει πριν ένα μήνα στο ακροτήριο Αρτιμήσιο της Εύβοιας 600 πλοία που βούλιαξαν στις Τρικυμίες. Άλλα 45 πλοία είχαν εχμαλωτήσει οι Έλληνες και δεν ξέρουμε πόσα άλλα βούλιαξαν κατά τη διάρκεια των τριήμερων ναυμαχιών που έγιναν εκεί. Σκέφτεται ότι έρχεται ο χειμώνας και οι καιρικές συνθήκες δεν θα επιτρέπουν την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. Θα πρέπει να βρει μέρος για να ξεχειμωνιάσει ο τεράστιος στρατός του και ο στόλος του. Κάποιοι σύμβουλοι του προτείνουν να διασπάσει στα δύο τις δυνάμεις του και το ένα μέρος να κάνει απόβαση στην Πελοπόννησο και το άλλο να μείνει στη Σαλαμίνα. Κάποιοι άλλοι τον αποτρέπουν. Η βασίλισσα της Αλικαρνασσού Αρτιμησία, υποτελής του Ξέρξη που συμμετέχει στην εκστρατεία μαζί του, τον συμβουλεύει να επιστρέψουν αμέσως στην Περσία, αφού έπαψε να υπάρχει η αιτία αυτής της εκστρατείας, που ήταν να τιμωρήσουν τους Αθηναίους, οι οποίοι είχαν νικήσει 10 χρόνια νωρίτερα τους Πέρσες στον Μαραθώνα και 15 χρόνια νωρίτερα είχαν βοηθήσει τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μικράς Ασίας όταν είχαν επαναστατήσει κατά των Περσών. Του λέει ότι έχουμε ήδη καταλάβει την Αθήνα και την έχουμε καταστρέψει. Όλη η Ελλάδα πριν της Πελοποννήσου είναι ήδη περσική επαρχία. Όταν λοιπόν εμφανίζεται ο Σίκινος με το μήνυμα του Θεμιστοκλή, ο Ξέρκης το αντιμετωπίζει σαν θεόστατο δώρο. Πιστεύει ότι εμφανίστηκε άλλος ένας Έλληνας προδότης που θα του λύσει όλα τα στρατιωτικά και επιχειρησιακά του προβλήματα, όπως έγινε στις Θερμοπύλες με τον Εφιάλτη. Πείθεται λοιπόν στο μήνυμα του Θεμιστοκλή και διατάσσει τους ναύτες και τους στρατιώτες του να επιβιβαστούν αμέσως και με απόλυτη ησυχία στα πλοία. Και εποφελούμενοι του πλήρους σκότους που επικρατούσε, δεν είχε φεγγάρι, να πλέψουν στην ανατολική είσοδο του κόλπου της Σαλαμίνας και να περιμένουν τα ελληνικά πλοία, για τα οποία πίστεψε ότι όπου να είναι βγαίνουν για να φύγουν. Παράλληλα, έστειλε άλλα 200 πλοία να αποκλείσουν την δυτική είσοδο του κόλπου, ενώ αποβίβασε και 4.000 επίλεκτους στρατιώτες, όλοι τους παιδιά Περσών Ευγενών, στο νησί της Ψιτάλιας, που βρίσκεται μπροστά από την ανατολική είσοδο του κόλπου της Σαλαμίνας, για να συνδράμουν, αν χρειαστεί, το ναυτικό του. Από το βαθύ και απόλυτο σκοτάδι εποφελήθηκε και ο πρώην στρατηγός των Αθηναίων, Αριστίδης, ο δίκαιος Αριστίδης, ο μεγάλος πολιτικός αντίπαλος του Θεμιστοκλή, με πρόταση και ενέργειες του οποίου οι Αθηναίοι τον είχαν πριν λίγο καιρό εξορίσει στην Αίγινα. Ο Αριστίδης, η ποινή του οποίου είχε αρθεί με ψήφισμα των Αθηναίων λίγο πριν να εγκαταλείψουν την πόλη τους, όταν αντιλήφθηκε τις κυκλωτικές κινήσεις των Περσών, παραμερίζοντας τις όποιες πικρίες του και τα παράπονά του, με ένα πλοιάριο πέρασε μέσα από τα εχθρικά πλοία και έφτασε στο ναυτικό των Ελλήνων. Ζήτησε να δει τον Θεμιστοκλή, τον άνθρωπο που τον εξόρισε, και τον ενημέρωσε ότι οι Πέρσες τους είχαν περικυκλώσει. Συγκινημένος ο Θεμιστοκλής του αποκαλύπτει ότι αυτός προκάλεσε αυτή την κυκλωτική κίνηση των Περσών με τον υπερήπητο Σίκινο και τον παρακαλεί τώρα να μείνει μαζί του και να αγωνιστούν μαζί για τη σωτηρία της πατρίδας. Ελάχιστα αργότερα καταφθάνει στην ελληνική παράταξη ένα πλοίο που αυτομόλυσε από τους Πέρσες. Είναι από το νησί της Τενέδου που ήταν από τότε ελληνικό και σήμερα είναι σκλαβωμένο στους Τούρκους. Ο κυβερνήτης του Πανέτιος θα επιβεβαιώσει το γεγονός ότι πράγματι οι Πέρσες έχουν περικυκλώσει τους Έλληνες. Ύστερα από αυτό, όλοι οι Έλληνες, θέλοντας και μη, αποφάσισαν ότι θα έπρεπε να ναυμαχήσουν στη Σαλαμίνα. Με τον τρόπο όμως αυτό οι Πέρσες έχασαν το στοιχείο του ευνηδιασμού. Αντίθετα, όπως αναφέρει ο μεγάλος Αθηναίος τραγικός ποιητής Εσχύλος που πολέμησε στην ναυμαχία της Σαλαμίνας, ευνηδιάστηκαν οι Πέρσες. Γιατί ενώ όλη τη νύχτα ξαγρύπνησαν, περιμένοντας μάταια να φύγουν από την Σαλαμίνα οι Έλληνες για να τους επιτεθούν, τα χαράματα της επόμενης ημέρας σημαίρωνε κατά μία εκδοχή η 29η Σεπτεμβρίου του 480 π.Χ. άκουσαν από την πλευρά του ελληνικού στόλου να ηχούν οι πολεμικές σάλπιγγες και τους Έλληνες να τραγουδούν τον πολεμικό πεάνα. Ας αναπλάσουμε όμως, αδερφοί, με τη φαντασία μας εκείνη την εικόνα που παρουσίαζαν εκείνο το πρωινό στο στενό κόλπο της Σαλαμίνας οι προγονείς μας, μια από τις μεγαλειοδέστερες ίσως εικόνες της παγκόσμιας ιστορίας. Συνολικά 368 ελληνικά πλοία, 366 της κυρίως Ελλάδος, ένα της Τενέδου που αυτομόλυσε το προηγούμενο βράδυ και ένα από την Ίσο Λίμνο που είχε αυτομολύσει ένα μήνα νωρίτερα στην ναυμαχία στο Αρτεμίσιο. Τα καράβια αυτά είναι παρατεταγμένα δίπλα-δίπλα, σε κάποια βέβαια απόσταση το ένα από το άλλο για να μην μπλέκονται τα κουπιά τους, σχηματίζοντας ένα μέτωπο μήκους άνω των 3 χιλιόμετρων. Σε αυτά επιβαίνουν 75.000 αποφασισμένοι για όλα, ναύτες, δηλαδή οικοπηλάτες και οπλισμένοι, πάνοπλοι, με μεταλλικές ασπίδες, κράνη, μεταλλικούς θώρακες και περικνημίδες στρατιώτες. Και όλοι μαζί, όπως αναφέρει ο Εσχύλος, που βρίσκονταν ανάμεσά τους, τραγουδούν με όλη την δύναμη των δαιμόνων τους τον πολεμικό πεάνα. Ο παιδες Ελλήνων είτε, ελευθερούτε πατρίδα, ελευθερούτε δεπέδας, γυναίκας, θεόντε πατρών έβη, θήκαστε προγόνων, νυν υπερπάντων αγών. Δηλαδή, παιδιά των Ελλήνων εμπρός, ελευθερώστε την πατρίδα, τα παιδιά σας, τις γυναίκες σας, τους ναούς των θεών των πατεράδων σας, τους τάφους των προγόνων σας. Αυτός ο αγώνας είναι για τα πάντα. Παιδιά των Ελλήνων εμπρός λοιπόν τραγουδούσαν το 480 π.Χ. αδερφοί Έλληνες και ύστερα από 2.500 περίπου χρόνια, το 1940-41, η Σοφία Βέμπο και μαζί της ολόκληρο το έθνος των Ελλήνων τραγουδούσε το «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά που σκληρά πολεμάτε». Και αν παραστεί ανάγκη και σήμερα και αύριο και οποτεδήποτε θα αντυχήσει και πάλι στα βουνά και στα πέλαγα, στις πόλεις και στα χωριά μας το «Παιδιά της Ελλάδος εμπρός». Ας το γνωρίζουν αυτό καλά όσοι από τους γείτονές μας ωρέγονται τα θαλασσινά και τα στεριανά μας οικόπεδα. Ας το γνωρίζουν όμως καλά και όλοι οι πολιτικοί μας. Θα τους βοηθήσει να παίρνουν τις σωστές αποφάσεις. Περί τα 600 πλοία των Περσών έχουν παραταχθεί στην είσοδο του κόλπου της Σαλαμίνας. Η στενότητα όμως του κόλπου επιτρέπει στους Πέρσες να παρατάξουν στην πρώτη γραμμή μόνο τόσα πλοία όσα σχεδόν είναι και τα ελληνικά. Στην σύγκρουση αυτής της μορφής, δηλαδή ένα ελληνικό πλοίο απέναντι ενός περσικού, όσο και αν το περσικό λόγο μεγέθους είχε διπλάσιους στρατιώτες, κυρίως τοξότες, η πλάστιγκα της νίκης έγερνε υπέρ των Ελλήνων, οι οποίοι πράγματι πολεμούσαν υπέρ βωμών και εστιών. Οι Αθηναίοι ειδικότερα πολεμούσαν κυριολεκτικά, κάτω από τα βλέμματα των παιδιών τους, των γυναικών τους και των γονέων τους, οι οποίοι γεμάτοι αγωνία θα παρακολουθούσαν την ναυμαχία ευρισκόμενοι κατά χιλιάδες, λίγα μέτρα πιο πίσω, αραβιασμένοι στην παραλία της Σαλαμίνας. Σε αυτήν τη στενότητα του χώρου, και όχι μόνο, υπολόγιζε ο Θεμιστοκλής όταν πεισματικά επέμενε να ναυμαχήσουν στη Σαλαμίνα. Ξεκίνησαν λοιπόν ορμητικά τα ελληνικά πλοία, όταν όμως διήνυσαν κάποια απόσταση σταμάτησαν. Και οι κοπηλάτες άρχισαν να κοπηλατούν ανάποδα, κινώντας αργά τα πλοία τους προς τα πίσω, χωρίς όμως να διαλύουν τις τάξεις τους. Και πάντα με την βλώρη προς τα εμπρός. Ψηλά από το όρος Εγάλαιο, όπου κάθονταν ο Ξέρξης σε αργυρό ποταθρόνο και παρακολουθούσε πανοραμικά τα τεκτενόμενα μαζί με τους επιτελείς του, πίστεψε ότι οι Έλληνες πριν καν αρχίσει η ναυμαχία έχασαν το ηθικό τους και άρχισαν να υποχωρούν. Δίνει λοιπόν από ψηλά το σύνθημα της γυναικής επίθεσης. Τα ελληνικά πλοία στο μεταξύ έχουν σταματήσει την οπισθοπορία και παραμένουν ακίνητα, σαν κάτι να περιμένουν. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεμιστοκλή, περίμεναν να πλέψουν τα περσικά πλοία πιο μέσα στο στενό. Περίμεναν όμως και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό, στο οποίο επίσης υπολόγιζε πάρα πολύ ο Θεμιστοκλής. Περίμεναν τον άνεμο, που φυσούσε κάθε μέρα, αρχίζοντας από τις 9 η ώρα περίπου το πρωί, και δημιουργούσε δυνατό κυματισμό στην θάλασσα της Σαλαμίνας. Τα περσικά πλοία ήταν μεγαλύτερα από τα ελληνικά, με υψηλά καταστρώματα, και παρουσίαζαν μεγάλη επιφάνεια αντίσταση στον αέρα, ο οποίος τα ταρακουνούσε έντονα, σε αντίθεση με τα ελληνικά, τα οποία ήταν μικρότερα, χαμηλότερα και χωρίς κατάστρωμα και επηρεάζονταν ελάχιστα από τον αέρα. Οι τοξότες των Περσών, στην δράση των οποίων βασίζονταν πολλοί ο Ξέρξης, αχρηστεύτηκαν, αφού λόγω του ισχυρού κλειδονισμού των πλοίων τους δεν μπορούσαν να μείνουν ακίνητοι και να τοξεύσουν τους Έλληνες. Το ακόμα χειρότερο για τους Πέρσες ήταν ότι οι κοπηλάτες τους, λόγω του ανέμου και του προκαλωμένου από αυτόν ισχυρού κυματισμού, δεν μπορούσαν να κρατήσουν σταθερά σε μια κατεύθυνση τα μεγάλα και βαριά τους πλοία, τα οποία άρχισαν να λοξεύουν, να στρέφονται πλάγια και να δείχνουν τα πλευρά τους στα πλοία των Ελλήνων. Και αυτό το είχε προβλέψει ο Θεμιστοκλής και περίμενε ότι θα συμβεί. Τότε άρχισαν να κοπηλατούν με δύναμη οι Έλληνες και να οδηγούν περίπου κάθετα τα πλοία τους πάνω στα περσικά. Τα μεταλλικά έμβολα που υπήρχαν στην πλώρη των πλοίων, μήκους μέχρι 2 μέτρα και βάρος μέχρι 200 κιλά, κυριολεκτικά τσάκιζαν τα πλευρά των περσικών πλοίων. Από εκεί και μετά το νερό της θάλασσας έμπαινε στο περσικό πλοίο και σε ελάχιστα λεπτά αυτό βυθίζονταν. Αν πάλι δεν βόλευε τους Έλληνες να εμβολήσουν τα περσικά πλοία, οδηγούσαν τα δικά τους με δύναμη, όχι ακριβώς πάνω τους, αλλά ακριβώς δίπλα και παράλληλα με αυτά. Έπεφταν με το έμβολο πάνω στα κουπιά των Περσών, τα έσπαζαν και τα περσικά πλοία έμεναν πλέον ακυβέρνητα. Και όποιο ελληνικό πλοίο προλάβαινε, τα εμβόλιζε και τα βύθιζε. Τα αθηναϊκά πλοία είχαν απέναντί τους την αφρόκρεμα του περσικού ναυτικού, τους Φοίνικες. Το πλοίο του ναυάρχου των Φοινίκων, το Αριαμένη, που έπλεε μπροστά από τα άλλα, ήταν το πρώτο που εξαιτίας του ανέμου και του θαλάσσιου κυματισμού έδειξε τα πλευρά του στους Αθηναίους. Έπεσε με δύναμη πάνω του μια αθηναϊκή τριήρης, δηλαδή ένα πλοίο με τρεις σειρές κουπιών σε κάθε πλευρά, με κυβερνήτη τον Αμινία, αδερφό του ποιητή Εσχύλου, και τον βύθισε. Ενώ ο ναύαρχος των Φοινίκων, Αριαμένης, σκοτώθηκε μαζί με όλους τους άνδρες του. Πρώτοι άρχισαν να υποχωρούν οι Φοίνικες. Η πρώτη σειρά των υποχωρούντων πλοίων παρέσυρε και την δεύτερη. Ύστερα από αυτό, τα πλοία των Αθηναίων επετέθηκαν στην αρχή από τα πλάγια και στη συνέχεια από τα νότα κατά των υπολείπων περσικών πλοίων. Η ναυμαχία κράτησε μέχρι τις απογευματινές ώρες, οπότε όλος ο περσικός στόλος τράπηκε σε φυγή. Οι Πέρσες έχασαν περισσότερα από 200 πλοία, τα οποία βυθίστηκαν, ενώ χιλιάδες στρατιώτες και ναύτες έχασαν τη ζωή τους, από τους οποίους οι περισσότεροι πνίγηκαν, αφού ελάχιστοι μόνο γνώριζαν να κολυμπούν. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο αρχινάβαρχος των Περσών Αριαδίδνης, αδερφός του βασιλιά Ξέρξη. Ο πρώην στρατηγός των Αθηνών Αριστίδης, αφού συγκέντρωσε όσους στρατιώτες μπόρεσε, αποβιβάστηκε στο νησί της Ψιτάλιας και εξόντωσε και τους 4.000 Πέρσες στρατιώτες. Οι Έλληνες έχασαν 40 μονοπλοία, τα πληρώματα των οποίων, επειδή γνώριζαν να κολυμπούν, παρέμεναν επί ώρες στην θάλασσα και τους περισυνέλεξαν το απόγευμα μετά την ναυμαχία. Είναι γεγονός ότι οι Πέρσες πολέμησαν σκληρά και με πείσμα. Πολεμούσαν όμως απλά και μόνο για να γίνουν αρεστοί στον αφέντη τους, τον βασιλιά Ξέρξη, που από ψηλά παρακολουθούσε την ναυμαχία. Ενώ οι Έλληνες, όπως ανέφερε και ο Πεάνας που τραγουδούσαν, πολεμούσαν για την θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια. Γι' αυτό νίκησαν, αδερφοί, και στη Σαλαμίνα. Γι' αυτό νίκησαν οι προγονείς μας και σε όλες τις πολεμικές αναμετρήσεις που ακολούθησαν στην μακραίωνη ιστορία μας, μέχρι χθες ακόμα. Και να είστε βέβαιοι, αδερφοί, και εσείς και οι ακροατές του σταθμού σας, ότι αν θα χρειαστεί να πολεμήσουμε για τα τρία αυτά μέγιστα αγαθά, την θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια, τα οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια λιδωρούνται, απειλούνται και βάλλονται από παντού, και πάλι θα βγούμε νικητές. Με την βοήθεια του πάντο δυνάμου Θεού και τις ευχές της υπερμάκου στρατηγού του γένους των Ελλήνων, της Παναγίας μας. Όσον αφορά τον Ξέρξη, αναφέρεται ότι γεμάτος απόγνωση παρακολουθούσε από το όρος Εγάλιο να χάνονται στον βυθό της θάλασσας τα πλοία του και τα πληρώματά τους να πνίγονται. Αν στη μάχη των Θερμοπυλών πετάχτηκε γεμάτος αγωνία, τρεις φορές όρθιος από τον θρόνο του στον οποίο κάθονταν, βλέποντας τις απώλειες του στρατού του, στην ναυμαχία της Σαλαμίνας γεμάτος απόγνωση, έσκησε τα πολυτελεία δήματα που φορούσε. Ύστερα από λίγες μέρες εγκατέλειψε κυριολεκτικά τρέχοντας στην Ελλάδα και επέστρεψε στην πατρίδα του την Ασία, αφήνοντας εδώ τον στρατηγό του Μαρδόνιο με 300.000 στρατιώτες, οι οποίοι όμως και αυτοί ένα χρόνο αργότερα θα συντριβούν στη μάχη των Πλατεών από τον Ενωμένο Στρατό των Ελληνικών Πόλεων Κρατών. Αδερφοί, σας ευχαριστώ.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κρουσόβαλη, και για την ιστορία που μας θυμίσατε και μας βοηθήσατε να τη γνωρίσουμε έτσι καλύτερα. Σας ευχαριστούμε όμως και για τον παλμό και τον ενθουσιασμό σας, γιατί πραγματικά και αυτή η ένδοξη σελίδα της ελληνικής ιστορίας πρέπει να μας περνάει και μας περνάει πολλά μηνύματα.
1: Ασφαλώς, αδερφοί. Να μην τα ξεχνάμε, να τα θυμόμαστε και να τους μιμούμαστε τους προγόνους μας.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
0: Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τον αστυνομικό διευθυντή εναποστρατεία, κύριο Αλέξανδρο Κρουσόβαλη, ο οποίος μας παρουσίασε την αυμαχία της Αλαμίνας.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια της εκπομπής μας θα μεταφερθούμε στον αγαπημένο μας χώρο της εκπαίδευσης για να προβληματιστούμε επικοδομητικά, πιστεύουμε, με τη βοήθεια της φιλολόγου, συγγραφέως, κυρίας Μαρίας Παστουρματζή. Καλή σας μέρα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας.
1: Καλημέρα σας.
0: Και ευχαριστούμε που συμμετέχετε σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Εγώ ευχαριστώ για τη χαρά που μου δίνετε.
0: Λέγεται ότι είναι καλό στον χώρο της εκπαίδευσης να μην δραστηριοποιούνται άτομα εκπαιδευτικοί με συνειδητή σχέση με την Εκκλησία. Βέβαια, μια σχέση με την Εκκλησία όλοι έχουμε, όλοι είμαστε βαφτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Να μην δραστηριοποιούνται όμως άτομα που έχουν αυτή την ιδιαίτερη σχέση, που θρησκεύουν, όπως λέμε, για να είναι πιο αντικειμενικοί στον χώρο της εκπαίδευσης. Εσείς, κυρία Παστουρματζή, πώς το βλέπετε, αυτό ισχύει?
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που διαδίδεται, αλλά είναι εντελώς σε όλο και καταρρύπτεται από την ίδια την πραγματικότητα. Ίσως και αυτοί που το υποστηρίζουν το λένε καλοπροαίρετα, όχι εμπαθώς. Ωστόσο, για πολλαπλούς λόγους δεν ισχύει. Θα αρκεστώ δειγματοληπτικά να αναφέρω τρεις. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπος που συνειδητά προσπαθεί να συνδεθεί με τον Χριστό, ταυτόχρονα τελειώνεται και ως προσωπικότητα, γίνεται πιο άρτια προσωπικότητα και ψυχολογικά και ηθικά και κοινωνικά. Αυτό το βλέπουμε πολύ απτά στις μορφές των σύγχρονων Αγίων μας και όλων των Αγίων μας, αλλά ιδιαίτερα αναφέρω του σύγχρονου, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, που βλέπετε πόση έλξη ασκούν ακόμα και σε ανθρώπους που δεν έχουν πολύ στενή σχέση με την Εκκλησία. Και αυτό γιατί θεώθηκαν, τελειώθηκαν ως άνθρωποι. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν που συνειδητά πιστεύει στον Χριστό και αγωνίζεται να προσαρμόσει τη ζωή του στο θέλημά του, βρισκόμενος σε αυτή την πορεία της προσωπικής του ολοκλήρωσης, παρέχει ταυτόχρονα και στα παιδιά ένα πιο άρτιο πρότυπο, ένα πιο ζωντανό παράδειγμα. Και όλοι γνωρίζουμε πόσο μεγάλη, το επισημαίνουν και οι ψυχολόγοι, πόσο μεγάλη είναι η σημασία του παραδείγματος στην αγωγή. Τους υποδεικνύει έναν άλλο ήθος και ύφος ζωής. Θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό και καθημερινό παράδειγμα. Όλοι όσοι μπαίνουμε σε σχολικές αίθουσες, κάποτε θυμώνουμε με τους μαθητές μας. Αυτό είναι μια κοινή αλήθεια, τη σπάση γνωστή και στα παιδιά μας, που γνωρίζουν κιόλας ότι ευθύνονται που θυμώνουμε. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, που βέβαια ως άνθρωπος θα εκνευριστεί κάποια στιγμή μέσα του, μέσα στην τάξη, από τα τοπήματα τέλος πάντων των παιδιών, αλλά για να τηρήσει τον Ευαγγελικό λόγο θα προσπαθήσει να συγκρατήσει το θυμό του, να μην τον εκφράσει εκείνη τη στιγμή. Θα κοιτάξει την εικόνα του Χριστού και θα κάνει μια προσευχή. Θα δείξει μια άλλη υπομονή, μια άλλη ανοχή. Ταυτόχρονα, έτσι σιωπηλά, θα υποδείξει και στα παιδιά ένα άλλο ήθος στις διαπροσωπικές σχέσεις, μια άλλη διαχείριση. Και δεν νομίζω βέβαια ότι αυτό μπορεί να είναι επιζήμιο για τον οποιοδήποτε μαθητή μας. Κατά δεύτερον, είναι ότι ο εκπαιδευτικός που συνδέεται με τον Χριστό έχει πολύ υψηλά επίπεδα συνειδησίας. Και βέβαια εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι δόξα τω Θεώ και ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εκπαιδευτικών είναι πολύ ευσυνείδητη και συνειδητοποιημένη στο έργο τους. Αν αυτό ισχύει για τον μέσο εκπαιδευτικό μας, κορυφώνεται στην περίπτωση του συνειδητού χριστιανού. Γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος του Θεού σε οποιαδήποτε εργασία και να βρεθεί αναπτύσσει αυτή την ευσυνειδησία, διότι την βλέπει ως διακόνημα, την προσεγγίζει με ιερότητα. Φανταστείτε λοιπόν με πόσο περισσότερη ιερότητα θα προσεγγίσει ένας πιστός εκπαιδευτικός το διακόνημά του που έχει να κάνει με τις ψυχές των παιδιών. Και ούτε πάλι νομίζω ότι είναι ευλάπτεται κανένας από αυτή την προσέγγιση της ιερότητας στην παιδική ή εφηβική ψυχή. Και τρίτον και κορυφαίο είναι ότι όλοι γνωρίζουμε ότι βασικά

0: Το ειδικό εργαλείο της αγωγής και της διαπαιδαγώγησης είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι το όχημα που μεταφέρει την οποιαδήποτε γνώση, πληροφορία ή συμπεριφορά θέλουμε να ενσταλλάξουμε στις παιδικές και νεανικές ψυχές. Αν η αγάπη χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο που συνειδητά επιλέγει το λειτουργήμα του εκπαιδευτικού, διότι δεν μπορείς να είσαι εκπαιδευτικός αν δεν αγαπάς τα παιδιά, δεν γίνεται, δεν θα το αντέξεις καταρχάς. Θα σκεφτούμε ότι ο συνειδητά πιστός εκπαιδευτικός δεν αγαπά απλώς τους μαθητές του εκ φύσεως, αλλά αγωνίζεται να τους αγαπάει εις τέλος, όπως λέει το Ευαγγέλιο, να τους αγαπάει δηλαδή θυσιαστικά, κατά το πρότυπο του Κυρίου του. Δηλαδή βλέπει την δουλειά του μέσα στην τάξη ως μια κένωση, μια θυσία, υπέρβαση πολλές φορές του εαυτού του για χάρη των μαθητών του. Και αυτό μπορώ να πω είναι το κορυφαίο, ιδιαίτερα στις ημέρες μας, που τα παιδιά μας έχουν τεράστιες πληγές μέσα τους και τραύματα στο θέμα της αγάπης, λόγω της κλιμακούμενης κρίσης στην ελληνική οικογένεια. Έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτή την αληθινή και θυσιαστική αγάπη, την αγωνιζόμενη αγάπη του συνειδητού χριστιανού. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, αλλά και για πολύ περισσότερους που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε, απλά δεν το επιτρέπουν φυσικά τα χρονικά όρια της εκπομπής, όχι μόνο δεν είναι επιζήμιο να δραστηριοποιούνται συνειδητά πιστεύοντες άνθρωποι στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά μακάρι να δώσει ο καλός Θεός να πληθύνουν οι ήδη υπάρχοντες, γιατί είναι ένα κεφάλαιο τόσο για την εκπαίδευση όσο βέβαια και για κάθε κοινωνικό χώρο, ιδιαίτερα στις μέρες που ζούμε.
1: Πολύ ωραία. Μέσα από την ιδιότητά του, κάθε καθηγητής, αυτός ο καθηγητής, ο συνειδητά θρησκεύων, ο οποίος περιγράφουμε τώρα, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
0: Πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, το πρώτο μήνυμα, όπως προανέφερα, είναι η ίδια του η στάση και η συμπεριφορά και η διαχείριση των καταστάσεων στο σχολείο. Ξέρετε, το σχολείο είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας. Είναι μια μικρή κοινωνία. Είναι ένα πολύπλοκο πλέγμα διαπροσωπικών σχέσεων. Και φυσικά οι διαπροσωπικές σχέσεις έχουν διαρκώς εκπλήξεις, κάποιες φορές όχι ευχάριστες. Ο τρόπος της αντιμετώπισης των προβλημάτων που θα προκύψουν μέσα στις τάξεις από τον οποιοδήποτε εκπαιδευτικό, οποιασδήποτε ειδικότητας, είναι αυτόχρημα ένα μάθημα για τα παιδιά. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχουμε να τους προσφέρουμε. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που έχει να προσφέρει ο κάθε χριστιανός ουσιαστικά. Η ίδια του η ζωή και η παρουσία. Όχι βέβαια ότι στα πρόσωπα των συνειδητά έτσι εκκλησιαζομένων και πιστών εκπαιδευτικών θα δει κανείς την τελειότητα, διότι η τελειότητα είναι ατέλεστος, ανήκει μόνο στον Κύριό μας. Ωστόσο όμως τα παιδιά θα δουν τον αγωνιζόμενο άνθρωπο. Και αυτό σημαίνει πολλά. Αλλά και επιπλέον και μέσα από το ίδιο το μάθημα, χωρίς βέβαια να σημαίνει το σχολείο είναι κατηχητικό. Το σχολείο είναι ένας χώρος παροχής γνώσεων και αγωγής. Ωστόσο όμως, επειδή πηγή κάθε γνώση είναι ο Θεός και επειδή ουσιαστικά γνωρίζοντας τα θαυμάσια του Θεού σε κάθε επιστήμη αναγόμαστε σε Αυτόν, η αναγωγή στο Θεό, ξέρετε, γίνεται αυθόρμητα καθώς κυλάει, καθώς ρέει το μάθημα. Ο παραδείγματος χάρη ένας φυσικός που θα εξηγήσει τα παιδιά τα θαύματα του σύμπαντος, αν μέσα του έχει και αυτό τον σπόρο του Θεού, είναι πολύ φυσικό να αναφερθεί στην πανσοφία του Δημιουργού. Ή ένας φιλόλογος αναλύοντας σε κάποιο κείμενο κάποια πτυχή των διαπροσωπικών μας σχέσεων, είναι επίσης πολύ φυσικό να κάνει αναφορά σε ευαγγελικές ρίσεις, διότι ποιος άλλος έχει ρυθμίσει καλύτερα τις σχέσεις των ανθρώπων από το Λόγο του Θεού. Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά δίνουν ενάυσματα και έχουν απορίες και τείνουν πολλές φορές να κατευθύνουν τη συζήτηση προς τα εκεί. Δείτε, τα ίδια τα παιδιά διψούν τον Θεό και αν διαισθανθούν ότι ο εκπαιδευτικός που έχουν μπροστά τους μπορεί να τους απαντήσει σε κάποιες τέτοιες αναζητήσεις τους, τότε πραγματικά ρωτάνε από μόνα τους. Είναι δική τους απέτηση και προσδοκία να ακούσουν αυτόν τον άλλο λόγο.
1: Το οποίο φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο εύκολο και πιο φυσικό στη δική σας την ιδιότητα του φιλολόγου.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί καταρχάς τα δικά μας μαθήματα γίνονται με βασικό εργαλείο το διάλογο, τη συζήτηση, επειδή σχολιάζουμε λογοτεχνικά κείμενα, ήταν από την αρχή, ήταν από την ελληνική γραμματεία, αλλά και επειδή ο φιλόλογος είναι ουσιαστικά συνήθως ο εκπαιδευτικός που συνδέεται περισσότερο με τα τμήματά του, γιατί πολύ απλά μπαίνει πολλές ώρες. Οπότε να πτήσει και μια πιο στενή, πιο προσωπική σχέση με τα παιδιά.
1: Μάλιστα. Κυρία Παστορματζή, ένα ακόμη αντεπιχείρημα είναι ότι οι αλλοδαποί μαθητές που πληθαίνουν πλέον στα σχολεία μας θίγονται θρησκευτικά, θίγονται οι θρησκευτικές τους ελευθερίες. Αν εμείς ανοίγουμε τέτοιες κουβέντες στην τάξη, με τα θρησκευτικά που γίνονται, με την προσευχή που γίνεται στο σχολείο, αυτό, σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε?
0: Ναι, αυτό πραγματικά είναι ακόμα πιο πολύ διηγούμενο που εδράζει στην πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας και του σημερινού ελληνικού σχολείου. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πολλούς αλλοδαπούς μαθητές και ως εκ τούτου έχουμε και πολλούς αλλόδοξους και αλλόθρησκους μαθητές, οι οποίοι όλο ένα και πληθαίνουν και στο μέλλον θα είναι και περισσότεροι. Αλλά σας το λέω ειλικρινά, από τις 15ετή μου εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, δεν έχω να καταθέσω ούτε ένα, τουλάχιστον εγώ, ούτε ένα περιστατικό σε οποίο να εφήγει η θρησκευτική ελευθερία κάποιου αλλόθρησκου μαθητή μας. Καταρχάς, η χριστιανική μας παιδεία, η χριστιανική κουλτούρα είναι τόσο φιλελεύθερη, ο Θεός μας παρέχει τόση ελευθερία, πουθενά δεν υπάρχει τόσο σεβασμός στην ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου όσο στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη. Πουθενά σε κανένα άλλο θρήσκευμα, δόμο, φιλοσοφία, πάρτε ό,τι θέλετε. Έχουμε παιδαγωγηθεί έτσι οι χριστιανοί ώστε να σεβόμαστε τόσο τον συνάνθρωπό μας, που κανένα παιδί, σας γνωρίζω τουλάχιστον ότι έχω ακούσει, δεν εξαναγκάστηκε ποτέ είτε να πει την προσευχή, είτε να κάνει το σταυρό του, ή να συμμετέχει στον εκκλησιασμό, ή στα θρησκευτικά, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Πρώτον. Δεύτερον, και ο νόμος, και καλός ποιεί ως προς αυτό, δίνει το αυτονόητο δικαίωμα στα αλλόθρησκα, αλλόδοξα παιδιά ή παιδιά άλλων δογμάτων κτλ. Με τη συνένεση βέβαια των γονέων τους, γιατί ως ανήλικα κυδαιμονεύονται, να απέχουν και από την προσευχή αν το επιθυμούν, και από τα θρησκευτικά και από τον εκκλησιασμό και οποιαδήποτε άλλη συναφή εκδήλωση. Όμως πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι ο νόμος δίνει αυτό το δικαίωμα, έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που παιδιά αλλόδοξα, ετερόδοξα, άλλων δογμάτων που είχαν το δικαίωμα να απαλλαγούν, επιλέγουν τα ίδια τους να μην απαλλάσσονται. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό και στα σχολεία που υπηρέτησα. Ενώ παιδιά μπορούσαν να έχουν απαλλαγή από τα θρησκευτικά, εκείνα επέμεναν να μένουν μέσα στην τάξη. Έλεγαν μάλιστα στη θεολόγο, μην δεν θέλουμε να βγούμε, θέλουμε να ακούσουμε, κυρία. Και έχει συμβεί και σε μένα να έρχονται παιδιά αλλόδοξα και να έχουν ανησυχίες και απορίες έτσι πνευματικού περιεχομένου, πολύ περισσότερες από τα παιδιά τα ορθόδοξα. Και αυτό βέβαια συμβαίνει, εγώ δεν απορώ γι' αυτό, δεν εκπλήσωμαι, γιατί ακριβώς είναι η έλξη του Σταυρού του Χριστού. Ο Χριστός έλκει. Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Χριστός έλκει τις ψυχές των ανθρώπων. Πολύ περισσότερο τις ψυχές των παιδιών που είναι αγνές και τρυφερές και διαισθάνονται και την που είναι η αλήθεια. Και αυτή η έλξη είναι που θάλπει και τα αλλόδοξα και τα ετερόδοξα παιδιά και πολλές φορές χωρίς κανέναν εξαναγκασμό ζητούν και να ασπαστούν και την ορθοδοξία μου. Εγώ συνέβηκα και τέτοιο περιστατικό στο σχολείο μου. Ουδέποτε πάντως παιδί ένιωσε καταπιεσμένο στο χώρο της ορθοδοξίας. Νομίζω καταπίεση και γνήσια ορθόδοξη χριστιανική πίστη είναι δύο έννοιες που δεν συμβιβάζονται. Και κανένας έτσι γνήσια και αγωνιζόμενος ορθόδοξος χριστιανός εκπαιδευτικός δεν θα καταπιέσει ποτέ κανένα μαθητή του καταρχάς στα μάτια μας. Ο κάθε μαθητής μας, είτε είναι ορθόδοξος είτε ετερόδοξος, μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, είναι μια εικόνα του Θεού. Είναι ένα παιδί που καλούμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με διακριτικότητα και στη διαφορετικότητά του να το διακονήσουμε. Ουδέποτε θα το καταπιέσουμε. Γιατί αν το καταπιέσουμε καταρχάς, θα καταστρέψουμε κιόλας μέσα του κάθε ελπίδα να συναντήσει κάποτε την αλήθεια του Χριστού.
1: Πολύ ωραία, κυρία Παστορμαντζέ, και νομίζω ότι σε αυτή την ηλικία, ειδικά στην εφηβεία, στην οποία αναφερόμαστε, τα παιδιά είναι λιγάκι δύσκολο να τα καταπιέσεις, θα αντιδράσουν, θα βγάλουν άλλα συναισθήματα που φυσικά καλό είναι να τα αποφύγουμε. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, είναι δεκτικά τα σημερινά παιδιά σε μια τέτοιου είδους συμπεριφορά, στην αρίστη συμπεριφορά, αυτή που περιγράφουμε τώρα, του εκπαιδευτικού?
0: Αρίστες δεν είναι, αγωνιζόμενοι είναι, έτσι για να τα διευκρινίσουμε, γιατί είπαμε η τελειότητα ανήκει μόνο στο Θεό. Ίσως θα περίμενε κανείς πως η απάντηση σε αυτό θα ήταν σίγουρα αρνητική. Τα παιδιά δεν είναι δεκτικά, ειδικά οι έφηβοι με τα ερεθίσματα που δέχονται, αλλά η πραγματικότητα πάλι μας εκπλήσει ευχάριστα. Είναι αλήθεια ότι στην αρχή, αν δουν για πρώτη τους φορά, γιατί αν δεν τους έχει ξανασυμβεί, κάποιον έτσι συνειδητά πιστό εκπαιδευτικό, μπορεί να παρεξενευτούν, να προβληματιστούν, να ξενιστούν ακόμα και από χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την εξωτερική του παρουσία, με τις συνήθειές του, αν καπνίζει δεν καπνίζει π.χ., πώς ντύνεται κτλ. Όμως όταν τα παιδιά δούνε στον εκπαιδευτικό αυτή τη γνήσια, την αληθινή χριστιανική αγάπη, και πιστέψτε με, τα παιδιά έχουν ένα αλάθητο εισιτήριο να διαισθάνονται την αγάπη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τα προνήπια μέχρι και την τρίτη ηλικίου. Τα παιδιά είναι αλάνθαστα στο να διαισθάνονται την αγάπη μας. Όταν λοιπόν τα παιδιά θα δούνε αυτή τη γνήσια αγάπη και αυτό το άλλο ήθος και άλλο ύφος και σε άλλες προοπτικές που τους προσφέρει και μόνο με την παρουσία του ο συνειδητά χριστιανός εκπαιδευτικός, τότε ειλικρινά τον αποδέχονται πλήρως, τον αγαπούν κιόλας πάρα πολύ, και μέσα από ότι προχωρούν και πολύ περισσότερο από ότι εκείνος θα μπορούσε να έχει προβλέψει. Έτσι είναι πολύ δεκτικά τα παιδιά. Βέβαια ένα σημείο που θέλει ιδιαίτερη προσοχή και από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι ο τρόπος που θα τους μεταφέρει το μήνυμα του Χριστού. Πρέπει όλα να γίνονται, όπως έλεγε ο σύγχρονός μας Άγιος Πορφύριος, απλά και απαλά. Απλά και απαλά, έτσι όπως πνέει σαν άβρα το πνεύμα του Θεού ο Παράκλητος. Και βέβαια δεν πρέπει να εξυγχρονίσουμε, όπως λένε, το μήνυμα του Χριστού. Το μήνυμα του Χριστού δεν εξυγχρονίζεται, είναι διαχρονικό ούτως ή άλλως. Δεν επιδέχεται επανεκδόσεις, ούτε βελτιωμένες εκδόσεις. Δεν χρειάζεται τη δική μας συμπαράσταση. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να το μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά με τον κατάλληλο για αυτά τρόπο. Ο τρόπος μας πρέπει να είναι πιο σύγχρονος. Η γλώσσα μας πρέπει να είναι πιο κοντά τους, να μπορέσουμε να πιάσουμε το σφιγμό τους, τους προβληματισμούς τους, την εποχή τους. Δηλαδή, όπως ένα νήπιο εξηγείς κάτι στη δική του γλώσσα, έτσι και σε έναν έφηβο πρέπει να πεις κάτι στη δική του γλώσσα. Εδώ είναι που χρειαζόμαστε βέβαια και την κατάρτιση, την παιδαγωγική, την επιστημονική, την ψυχολογική, αλλά κυρίως το φωτισμό και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσω της προσευχής μας. Χρειάζεται πολύ προσευχή για να μπαίνει ο χριστιανός εκπαιδευτικός, ο συνειδητάπιστος εκπαιδευτικός, και να στέκεται μέσα στην τάξη του. Πολύ προσευχή και από τον ίδιο, και τολμώ να πω και από όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας, να στηρίζει τους εκπαιδευτικούς η Εκκλησία με τις ευχές της.
1: Ωραία, και κλείνοντας, κυρία Παστορμαντζή, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε εκπαιδευτικούς ή πιο συγκεκριμένα σε μέλλοντες εκπαιδευτικούς? Στα παιδιά που τελειώνουν τώρα τη σχολή και ετοιμάζονται να μπουν στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Είναι το μήνυμα που μας θέλουν οι ίδιοι Αγίοι μας, δεν θα πω κάτι δικό μου, που λένε αγιασθήνε δι πρώτον και ήτα αγιάσε, διδαχθήνε και ήτα διδάξε. Διότι όποιος νέος ή νέα σκέφτεται να ακολουθήσει αυτό το δρόμο και θέλει να, να πάρει πληρότητα και ευτυχία από αυτό, γιατί μπορεί να την πάρει, είναι ότι πρώτα πρέπει να στραφούμε μέσα μας, να καλλιεργήσουμε τη δική μας ψυχή, να σμιλεύσουμε τα δικά μας πάθη, να αγιάσουμε το δικό μας σκεύος, να γεμίσουμε εμείς αληθινά με αγάπη και Χριστό, για να μπορέσουμε μετά να χύσουμε και στις ψυχές των παιδιών μας. Γιατί για να δώσεις το οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να το έχεις.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα βιώματά σας, για τις σκέψεις και τις απόψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας, και ελπίζουμε να προβληματίσαμε θετικά και εκπαιδευτικούς και μέλλοντες εκπαιδευτικούς και όλους τους ακροατές μας.
0: Μακάρι, μακάρι. Και πάνω απ' όλα να έχουμε και τέλος πάντων οι αγωνιζόμενοι, μαχόμενοι εκπαιδευτικοί τις προσευχές σας, για να προσφέρουμε αυτό το αιώνιο πρότυπο. Λένε, έτσι να πω, εν κατακλείδη, λένε κάποιοι και ένα άλλο επιχείρημα, λόγω, για να μην φύγεται η ευαισθησία η θρησκευτική των αλόδοξων μαθητών μας, να κατεβάσουμε τις εικόνες από τις τάξεις μας. Πραγματικά αρθρώνω μία απορία και προκαλώ έτσι όποιον θέλει να μου την απαντήσει. Ας πει κάποιος, αν μπορεί να βρεθεί στην παγκόσμια ανθρώπινη ιστορία ένα πρόσωπο που να αξίζει να λειτουργήσει ως πρότυπο για τις ψυχές των παιδιών μας, είτε είναι αλόδοξο, είτε είναι ετερόδοξο, είτε είναι ορθόδοξο, οτιδήποτε. Ένα πρόσωπο γλυκύτερο, τελειότερο, θρηκτικότερο από αυτό του Ιησού Χριστού. Και αν πραγματικά κάποιος έρθει να μας αποδείξει με επιχειρήματα ότι υπάρχει ένα τέτοιο πρόσωπο, σας το λέω ειλικρινά, ότι εγώ ίδια μου θα μπω στην τάξη να κατεβάσω την εικόνα του Χριστού. Αλλά δεν υπάρχει και δεν θα βρεθεί ποτέ. Γι' αυτό ας μην τον εξορίσουμε τόσο εύκολα από τα σχολεία μας και από τις καρδιές μας φυσικά.
1: Έχετε δίκιο, είναι ό,τι πολυτιμότερο για τα νιάτα μας, για όλους τους ανθρώπους και για τα νιάτα μας, που είναι ο θησαυρός μας και το μέλλον μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι καλή δύναμη και καλή συνέχεια στη διακονία σας.
1: Και σε εσάς καλή δύναμη στη δική σας διακονία. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, στην τηλεφωνική μας γραμμή είχαμε τη φιλόλογο και συγγραφέα κυρία Μαρία Παστουρματζή, με την οποία συζητήσαμε τη θέση του εκπαιδευτικού, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τον Χριστό, μέσα στο σχολείο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε ηχογραφημένες συνεντεύξεις που παραχώρησαν καθ' όλη τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς εκλεκτοί καλεσμένοι στην ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφωνικού μας σταθμού «Καθημερινά μαζί σας».

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτιλήσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Ιερά Μητρόπολη Δράμας, Ιερός Ναός Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Δράμας και Σμύρνης. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου και Ένατα Χρυσοστόμια. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, αθλητικοί αγώνες στο Δημοτικό Στάδιο της Δράμας. 6.30, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Ασπερινός Μεταρτοκλασίας. 8 το βράδυ στον Άβλιο χώρο του Ιερού Ναού, απονομή επάθλων, παραδοσιακή χορή και τραγούδια από τον Παμικρασιατικό Σύλλογο Δράμας ο Άγιος Χρυσόστομος με τη συνοδεία της παραδοσιακής ορχήστρας Εμπειροτέχνες. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και μνημόσυνο των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής. Στις 10, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Χρυσοστόμου. 7 το απόγευμα, Μεθέορτος Εσπερινός και παράκληση του Αγίου Χρυσοστόμου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

0: προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του Χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό παπάκι agialidia.com.

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10:30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος, 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: 12ος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.

Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου στο Λιτόχωρο Πιερίας, καθώς ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση της καταστραφής κατά τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο δυτικής πτέρυγας της κυρίας Παλαιάς Ιεράς Μονής, θα εγγενιαστεί την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου κατά τον πανηγυρικό εσπερινό υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κυρίας Μενδώνη. Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5.30 το απόγευμα, υποδοχή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Διονυσίου και πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός. Στις 7.30 αγιασμός και τελετή εγγενείων της ανακαινισμένης δυτικής πτέρυγας. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, 7.30 έως 10.30 το πρωί, όρθρος πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία και προσκύνηση τεμαχίου του Τιμίου Ξύλου. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε. Μας φιλοξενεί και σήμερα το ζεστό μας δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον γιατρό της καρδιάς μας, τον κύριο Θωμά Μπελεβεσλή, έγκριτο καρδιολόγο. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που έχουμε έτσι να συζητάμε τόσο ανοιχτά για τόσο σημαντικά και έτσι ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ανοιχτά, πολύ ωραία το είπατε. Θα κάνουμε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς σήμερα.
1: Όχι, ελπίζω προληπτικά. Και εύχομαι.
0: Θέλω να μας τα πείτε όλα και ξέρω ότι θα τα πείτε όλα, όπως έχετε την δύναμη που σας δίνει η γνώση, η επιστημοσύνη και η χάρη του Θεού. Και αυτό πηγάζει και έρχεται ήδη, αν κοιτάξουμε λίγο πιο πίσω, από την όμορφη οικογένειά σας, την Πολυμελή. Τα οποία κορίτσια έχουν βρει έναν πολύ σημαντικό δρόμο, γιατί οι γονείς τους είναι άξιοι και αυτό θα καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας σήμερα.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια, αλλά το κύριο βάρος το σηκώνουν τα ίδια τα παιδιά και η δικιά τους προσπάθεια και ο έπαινος ανήκει σε εκείνα. Εμείς ως γονείς πάντα προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι πιο εφικτό και εύκολο για να τα βοηθήσουμε, αλλά ο αγώνας είναι δικός τους.
0: Πολύ σεμνή απάντηση, πολύ κατασταλαγμένη, θα έλεγα μοντέρνα έως και παλιωμοδίτικη. Ένα μείγμα το οποίο είναι τελικά το μείγμα της επιτυχίας. Οι δικοί σας γονείς τι κάνανε για να γίνετε εσείς καρδιολόγος?
1: Κάνανε αυτό που σύμφωνα με τον Πιαζέ θεωρείται το πιο σημαντικό, δηλαδή παρήχαν μία σταθερή οικογένεια. Δεν είχε άλλο πρόσωπα πράγματα, δεν είχε σκαμπανεβάσματα. Ήταν απλοί άνθρωποι, άνθρωποι του δημοτικού, γιατί εκείνα τα χρόνια ήταν άθρος να τελειώσει το δημοτικό. Βιοπαλαιστές, αλλά μας έδωσαν όλο το βασικό επίπεδο μιας σταθερότητας, μιας πάρα πολύ σταθερής και αγαπημένης οικογένειας, για να μπορεί κάθε παιδί να αναπτύξει ό,τι ταλέντο και διάθεση έχει. Και το λέω αυτό γιατί αυτό ανήκει σε όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ίδιο ξεκίνημα. Να μην υπάρχει διαφορά στα, το ένα να μειονεκτεί και το άλλο να βρίσκεται σε πολύ καλύτερη θέση. Σήμερα αρχίζω να πιστεύω ότι ακόμα και τα χρήματα δεν μπορούν να καλύψουν την έλλειψη της προσπάθειας που πρέπει να κάνει ένα παιδί. Άρα για μένα πιο σημαντικό από τα χρήματα είναι μια οικογένεια να μπορεί να ενφυσίσει στο παιδί το ενδιαφέρον του να προσπαθήσει. Να του δώσει το μεράκι. Μετά εκείνο μόνο του θα βρει το δρόμο του και με λιγοστά χρήματα. Όπως αποδείξαμε και εμείς στη γενιά μας.
0: Έχω ανατριχιάσει πραγματικά μέσα από την απλότητα των λόγων. Λέτε τόσο μεγάλες αλήθειες οι οποίες φαντάζομαι ότι μας αγγίζουν όλους μας. Και οι όλοι είναι πάρα πολλοί, γιατί γνωρίζετε την παγκοσμιότητα του καναλιού μας από την Αμερική,
1: ναι, βεβαίως,
0: μέχρι την Αυστραλία, την, βεβαίως, Ευρώπη και σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Χιλιάδες χιλιάδων τηλεθεατών το έχετε ζήσει και εσείς, την επαφή που έχετε με τους ασθενείς και εκτός Θεσσαλονίκης, από όπου και εκπέμπουμε. Και πραγματικά απλοί οι γονείς σας, θέλω έτσι απλά να μας καταδείξετε και το όργανο που λέγεται καρδιά.
1: Βεβαίως. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο, όπως είναι όλα τα όργανα που χρειάζονται στον άνθρωπο για να ενισχυθεί ο εγκέφαλος. Το ιδιαίτερο και ευαίσθητο σημείο που έχει είναι ότι η ανεπάρκειά του, το σταμάτημά του, έχει άμεσα και τραγικά αποτελέσματα σε σχέση με τα υπόλοιπα όργανα. Αυτό κάνει την καρδιά λίγο πιο σημαντική, λίγο πιο άμεσης αντιμετώπισης αν υπάρχει πρόβλημα, και είναι τόσο μεγάλη ανάγκη για γρήγορη αντιμετώπιση που εμείς οι καρδιολόγοι δεν τη θέλουμε καθόλου αυτή την αντιμετώπιση. Θέλουμε να έχουμε πρόληψη, να μην φτάσουμε να χρειαστούμε να έχουμε αντιμετώπιση. Γι' αυτό και σήμερα όλη η σύγχρονη καρδιολογία στρέφεται στο τι μέτρα, στο τι τρόπο ζωής, στο τι γνώσεις πρέπει να έχουμε, διατροφής, οικιακής οικονομίας όπως το λέγαμε παλιά, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε οι καρδιολόγοι στη δύσκολη θέση να χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα καρδιάς, το οποίο συνήθως είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλει πάρα πολύ γρήγορη αντιμετώπιση. Δηλαδή μας φαίνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Στον αντίποδα βέβαια έχουν γίνει και μεγάλες εξελίξεις όσον αφορά την αντιμετώπιση. Σήμερα τα οξέα στεφανία επεισόδια, δηλαδή τα εμφράγματα, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε σχεδόν στο σύνολό τους, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Άμεσα, με διάνοιξη, με αντιοπλαστική, κάτι που πριν από μερικά λίγα χρόνια αυτό δεν ήταν δυνατόν. Ζωτούσαμε με φάρμακα, με χαμηλή επιτυχία, αν θα ανοίξει ή δεν θα ανοίξει η αρτηρία που προκαλεί το έμφραγμα. Σήμερα σε αυτό έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Είναι διαδεδομένο, υπάρχουν συνάδελφοι πάρα πολύ καλά εξειδικευμένοι και έχει βελτιωθεί και το κομμάτι της αντιμετώπισης των άμεσων και επιγόντων περιστατικών. Παρ' όλα αυτά, εμείς μένουμε και στην πρόληψη.
0: Μέσα από αυτά τα λόγια σας υπονοείται ότι οι παλιότεροι καρδιολόγοι δεν είχαν το νου τους στην πρόληψη παρά μόνο στην θεραπεία. Ποια ήταν αυτή η ανάγκη που γύρισε την καρδιολογία στο να κοιτά πρώτα και πάνω απ' όλα την πρόληψη?
1: Ναι, δεν ήταν ακριβώς ότι δεν είχαν στο νου τους. Ήταν το ότι δεν είχαμε τη γνώση, δεν είχαμε τις μελέτες που μας έδειχναν ότι αν καπνίζεις μπορεί να δημιουργηθεί καρδιολογικό πρόβλημα. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν και μετά ήταν must, ήταν μόδα ότι ένας άνδρας πρέπει να καπνίσει, γιατί είναι μια συνήθεια ανδρική. Είναι σαν να λες τρώω μια σαλάτα. Δεν υπήρχε η γνώση. Σήμερα διερωτώνται πολύ αν ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι το κάψιμο είναι τόσο βλαβερό, αν θα κάπνιζε εκείνα τα πουρα. Ο οποίος υπέφερε από μια τέτοιου είδους νόσο και έκανε εγκεφαλικό. Πόσο δε μάλλον να έχουμε τη γνώση για το ζάχαρο, για τη χοληστερίνη, για την αιτηριακή πίεση. Ήρθανε πολύ μετά αυτά, σε πολύ μακροχρόνιες μελέτες, με πάρα πολύ πληθυσμό για να αποδειχθούν στατιστικά. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν στην ουσία, αλλά στατιστικά ξέρουμε ότι η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη αν κάποιος έχει έναν από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου. Μόλις λοιπόν αποκτήσαμε αυτή τη γνώση, αυτομάτως ήταν πάρα πολύ λογικό να πούμε ότι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε, κάτι που μας το έχουν πει από την αρχαία Αθήνα, και έτσι στράφηκε η προσπάθειά μας στην πρόληψη. Όχι ότι έμεινε πίσω και η αντιμετώπιση, όπως είπα πριν. Αντιθέτως, τα τελευταία 20 χρόνια η αιχμή της ιατρικής στην εξέλιξη πιστεύουμε ότι έγινε στην καρδιολογία, όσον αφορά τεχνολογικά επιτεύγματα, όσον αφορά μηχανήματα, όσον αφορά εξειδικεύσεις γιατρών. Αυτή τη στιγμή η καρδιολογία έχει 4 διαφορετικές εξειδικεύσεις που είναι σαν να είναι 4 διαφορετικές ειδικότητες. Επομένως και σε αυτό το τομέα υπήρξε ιδιαίτερη εξέλιξη, αλλά η γνώση των παραγόντων κινδύνου σαφώς μας έδειξε πόσα πράγματα μπορούμε να προλάβουμε χωρίς να φτάσουμε σε τέτοια σημεία.
0: Εξαιρετικά. Απλά αναρωτιόμαστε ότι στοιχείο αντρισμού ήταν το κάπνισμα και φυσικά οι γονείς μας και οι παππούδες μας δεν νοούνται να μην καπνίσουν, γιατί θα κακοχαρακτηρίζονταν.
1: Ναι.
0: Σήμερα όμως βλέπουμε ένα άλλο φαινόμενο. Οι μεγαλύτεροι καπνιστές να είναι οι γυναίκες.
1: Ναι, δυστυχώς αυτή η εξάρτηση έχει εξαπλωθεί δίνοντας κάποια αποτελέσματα ευχαρίστησης, νομίζοντας ότι επειδή έχουμε μια νεαρή ηλικία, ότι η υγεία μας είναι πολύ καλά και επειδή είναι πολύ μακροχρόνια τα αποτελέσματα, τα κακά αποτελέσματα του καπνίσματος, ότι εντάξει μωρέ, εγώ την άλλη εβδομάδα τώρα λίγο έτσι που μου αρέσει και μετά δεν, και έτσι έχει εξαπλωθεί δυστυχώς και στις γυναίκες. Έχει εξαπλωθεί η χρήση της νικοτίνης και σε άλλα μηχανήματα, πώς να τα πω, ατμοποιητές, που απευθύνονται σε νεαρά παιδιά ή σε εφήβους, τα οποία εύκολα θα οδηγήσουν στην εξάρτηση. Γι' αυτό και το άτμισμα, που είναι πολύ καλύτερο από το κάπνισμα, σωστά απαγορεύεται στους δημόσιους χώρους, για να μην περάσει το μήνυμα ότι δεν πειράζει, ατμίστε. Γιατί αν μέσα σε αυτό το άτμισμα υπάρχει νικοτίνη, θα επέλθει εξάρτηση. Υπήρχε μάλλον τα λίγο προηγούμενα χρόνια μια έντονη αντιπαράθεση των ψυχιάτρων εάν η νικοτίνη πραγματικά προκαλεί εξάρτηση ή όχι, γιατί όταν την κόβεις δεν έχεις σωματικά συμπτώματα, αυτό που λέγεται στέρηση, τα οποία να είναι μετρήσιμα, όπως είναι ξέρω εγώ στην ηρωίνη ή ξέρω εγώ σε άλλα φάρμακα. Τελικά κατέληξαν όμως οι ίδιοι ψυχίατροι ότι παρότι τα βιομετρικά μπορεί να μην είναι τόσο αντικειμενικά στη μέτρηση, η εξάρτηση είναι εξάρτηση, η υποδοχή της νικοτίνης ελαττώνονται όπως γίνεται στη κάθε εξάρτηση, η έκρηξη ντοπαμίνης και της ευχαρίστησης αυτού του αισθήματος αυξάνεται με την νικοτίνη. Άρα, σαφώς πρέπει λίγο να το μελετήσουμε, να το ξέρουν, να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ναι, μεν σου προκαλεί κάτι ευχάριστο, αλλά θα σου κάνει εξάρτηση. Και δυστυχώς σήμερα αυτή η γνώση δεν έχει περάσει τόσο πολύ. Πιο πολύ ήμουν στο τσιγάρο, όπου στο τσιγάρο τελικά το πρόβλημα ήταν η καύση και η παραγωγή του μονοξιδίου του άνθρακα, και με το που ανακαλύφθηκε και αυτό πριν από 2 ή 3 χρόνια, πάλι στατιστικά βρέθηκε ότι ωραία, να βγάλουμε τη φωτιά και να το κάνουμε ηλεκτρονικό, να το κάνουμε αυτό που βράζει κτλ. Και έτσι να παίρνουμε μόνο νικοτίνη. Η εξάρτηση όμως είναι εξάρτηση. Πρέπει κάποιος να το ξέρει αυτό. Εντάξει. Δυστυχώς αυτές είναι οι αιτίες της εξάπλωσης αυτής. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια πολύ σύνθετη κατάσταση η κατάσταση της πρόληψης. Απλά, να το πούμε, είναι καθαρά ο τρόπος ζωής μας. Θέλουμε να περνάμε καλά, αλλά να μην παίρνουμε κανένα μέτρο και να μην έχουμε καμία άσκηση. Αυτό είναι κατά κύριο λόγο το πρόβλημα που μας οδηγεί και στην πίεση και στο ζάχαρο και στη χοληστερίνη και στο κάπνισμα. Σε αυτά είναι που στοχεύουμε τον τελευταίο καιρό και εμείς οι καρδιολόγοι, αλλά διεθνώς η προσπάθεια που γίνεται. Να σκεφτείτε ότι η πιο σημαντική προσπάθεια από εργασίες τελευταία όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου γίνεται από νευροφυσιολόγους, οι οποίοι δεν είναι καρδιολόγοι, αλλά βρήκαν οι άνθρωποι πράγματα που συμβαίνουν στον εγκέφαλο, στο νευρικό σύστημα, στο πώς αντιδρά και αλληλεπιδρά με το σώμα, που αυτοί οι μεταβολικοί παράγοντες ήταν πάρα πολύ σημαντικοί και φυσικά κατ' επέκταση οδηγούσαν και σε καρδιοπάθειες.
0: Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Αθανασία να μας δείξει με τον τρόπο της πώς γνώρισε καρδιολόγο και πήρε τις συμβουλές για τα προληπτικά αυτά μέτρα.
2: Εσπερινό στον Άγιο Παντελεήμονα. Στη συνέχεια με τη Βαλέρια πάμε στο διπλανό πάρκο. Παίζαμε ώρες, αλλά παρατήρησα ότι καθυστερούσε να με ακολουθήσει. Λαχάνιαζε συνεχώς και φανερά προβληματισμένη τα διηγήθηκα όλα στη μητέρα μου. «Αθανασία, τηλεφωνώ τώρα στη μαμά της», μου είπε εκείνη ανήσυχη. «Μα γιατί? Είναι τόσο σοβαρό». «Οπωσδήποτε, πρέπει να επισκεφθεί καρδιολόγο. Όλα αυτά που περιγράφεις είναι σημάδια πως η καρδούλα της φίλης σου μπορεί να ασθενεί». «Ω, θα κάνει δύσκολες εξετάσεις». «Όχι, εύκολες και απλές. Έτσι θα βγούμε από την αγωνία και η φίλη σου θα σε ακολουθεί στις δραστηριότητές σας, υγιέστατη και με ασφάλεια».
0: Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι γιατί νιώθουμε ότι θα προστατεύσουμε το ευγενές αυτό όργανο που λέγεται καρδιά και ο λαός μας με παροιμίες ή εκφράσεις το έχει αναγάγει σε πρότυπο υγείας καταρχήν αλλά και όμορφης ζωής. Πρόληψη, η κορονίδα της ιατρικής. Οι τηλεθεατές μας έχει μπει στο πετσί τους πια ότι δεν χρειάζεται, όπως ορθά αναπτύξατε, να κυνηγάμε τον καρδιολόγο, αλλά μας κυνηγάει ο καρδιολόγος για να μας ενημερώσει για πράγματα τα οποία δεν θα μας οδηγήσουν στη συνέχεια σε δυσάρεστες καταστάσεις. Πρόληψη λοιπόν στην καρδιολογία. Ξεκινήσατε από το χειρότερο, το οποίο όλοι το ξέρουμε αλλά όλοι το αμελούμε, που είναι το κάπνισμα. Ποια άλλα πράγματα πρέπει να τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε ή να φέρουμε στον τρόπο ζωής μας ούτως ώστε η πρόληψη να είναι πραγματικότητα, μια πραγματικότητα ζωής?
1: Οι 4 γνωστοί μεταβλητοί παράγοντες είναι η χοληστερίνη, το ζάχαρο, η αρτηριακή υπέρταση και το κάπνισμα, όπως είπαμε. Γιατί υπάρχουν και παράγοντες, όπως για παράδειγμα τα γονίδια, τα οποία δεν μπορούμε να τα μεταβάλουμε, ακόμα τουλάχιστον, γίνονται διάφορες έρευνες και προσπάθειες σε αυτό. Σε αυτούς τους 4 παράγοντες που μπορούμε να μεταβάλουμε, οι σημερινές θεωρήσεις δείχνουν ότι έχουν μία κοινή ρίζα. Ειδικά οι τρεις μεταβολικοί παράγοντες, γιατί το κάπνισμα είναι μια επιλογή, αλλά η πίεση, το ζάχαρο και η χοληστερίνη δείχνουν να έχουν μια κοινή ρίζα, τη ρίζα του μεταβολισμού. Και από μελέτες ανασκοπικές που έγινε, έδειξε ότι ο μεταβολισμός μας άλλαξε από τότε που πρωτογίνανε καλλιέργειες και υπήρχε άφθονο φαγητό, ένα σκαλοπάτι επάνω, και έφυγε ξαφνικά επάνω το 1890 περίπου, έφυγε ψηλά η καρδιογειακή νόσος και η παχυσαρκία μαζί, γιατί από τότε άρχισαν να βγαίνουν τα επεξεργασμένα φαγητά και ειδικά αυτά που είχαν ζάχαρη, όπου έπαιρνε ο οργανισμός μας μία μεγάλη ποσότητα ενέργειας που δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί. Και αφού δεν μπορούσε να τη διαχειριστεί, την έβαζε στην αποθήκη και έτσι γινόταν η παχυσαρκία. Στην αρχή είχε φανεί ανεξάρτητος παράγοντας η παχυσαρκία από τις καρδιοπάθειες, ότι δεν έχει καθόλου σχέση αν δεν υπάρχει πίεση ζάχαρο χοληστερίνη. Τελικά όμως σήμερα λέμε ότι ναι, και η ίδια η παχυσαρκία από μόνη της συμβάλλει σε καρδιακές παθήσεις. Άρα το σύνολο, αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι θα πρέπει αυτό που εύκολο λέει ο γιατρός, άλλαξε τον τρόπο ζωής σου. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο, γιατί τα βιώματα που έχουμε, αυτά που μας φέρνουν στο μυαλό ευχάριστες αναμνήσεις, και θέλουμε την ώρα που θα ξεκουραστούμε ή την ώρα που θέλουμε να βγούμε να διασκεδάσουμε, να φάμε κάτι, να είναι κάτι που έχουμε συνηθίσει, κάτι που έχουμε μάθει από την παιδική μας ηλικία. Σήμερα λοιπόν έχουμε τροφές οι οποίες είναι πάρα πολύ επεξεργασμένες και θεωρούμε ότι πρέπει αυτό να σπάσει. Και όταν λέμε αλλαγή του τρόπου ζωής, είναι να γίνουν οι τροφές πιο απλές. Δηλαδή να τρώμε αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε φασολάκια και τρώμε φασολάκια. Άμα βλέπουμε ψωμί, δεν βλέπουμε το σιτάρι, είναι επεξεργασμένη τροφή. Και πέρα από αυτό το μήνυμα, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία τελικά είναι ότι ο άνθρωπος ζει, είναι κατασκευασμένος να ζει σε κύκλους. Δηλαδή έχει δραστηριότητες, πέφτει και κοιμάται. Κουράζεται, θέλει να ξεκουραστεί. Τρώει, θα πρέπει κάποια διαστήματα να μην τρώει. Αυτό είναι μια πολύ σύγχρονη άποψη, μια μεγάλη μελέτη Βίρτα λέγεται, η οποία έδειξε ότι αν ένας τέτοιος τρόπος ζωής γίνει στην πράξη, σε ένα χρόνο το 65% των διαβητικών γύρισαν στο να παίρνουν ελάχιστα ή και καθόλου φάρμακα. Μόνο γιατί διατηρούσαν αυτόν τον κύκλο του τρόπου ζωής. Δηλαδή είχαν την άσκηση, είχαν και την ξεκούραση. Δραστηριοποιούνταν το πρωί στη δουλειά, πηγαίνανε το βράδυ για ύπνο. Τρώγανε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες δεν τρώγανε. Εμείς έχουμε αυτό το σύνδρομο της κατοχής, ότι πρέπει κάθε 3 ώρες να φάμε, γιατί έτσι η γιαγιά μας επέμενε, και αυτό μας οδήγησε σε δυσάρεστα αποτελέσματα, ξεκινώντας από την παχυσαρκία. Έδειξε λοιπόν αυτή η μελέτη ότι ένα τεράστιο ποσοστό μπορεί να γυρίσει πίσω, άρα δεν φταίνε τα γονίδια, φταίμε εμείς που μαστιγώνουμε ίσως κάποια λατωματικά γονίδια. Κάποιοι χρειαζόταν ακόμα θεραπεία, ναι, το ξέρουμε αυτό. Αυτό δημοσιεύτηκε πριν από 4 χρόνια και δημιούργησε έναν ενθουσιασμό, ότι βρήκαμε τρόπο να πούμε στους ανθρώπους πώς να ζούνε. Προχθές η ίδια μελέτη δημοσίευσε τα 5 χρόνια αποτελέσματα. Έτσι, γιατί είδε μακροχρόνια μελέτη. Και στα 5 χρόνια το πιο σημαντικό μήνυμα είναι ότι από αυτούς τους ανθρώπους που βελτιώθηκαν, το 70% ξαναγύρισε στις παλιές τους συνήθειες. Ξαναγύρισε στο φαγητό που είχε μάθει από παιδί. Ξαναγύρισε στον τρόπο ζωής που είχε μάθει από ευχάριστες στιγμές. Γιατί είπε, εντάξει, το άλλο το θεράπευσα. Αφού έκοψα τα φάρμακα και το ζάχαρο, τώρα είμαι καλά, ας ξαναγυρίσω εκεί. Δεν είπε κανείς, αφού με αυτό είμαι καλά, έτσι να συνεχίσω να ζω. Βλέπουμε λοιπόν πόσο δύσκολο είναι κάποιος να αλλάξει τον τρόπο ζωής. Δεν ξέρω ποια είναι η λύση σε αυτό. Δεν ξέρω εσείς σαν νευρολόγοι τι θέση θα δίνατε σε κάτι τέτοιο. Αλλά πιστεύω ότι τουλάχιστον πρέπει να αρχίσουμε με πληροφορίες. Με να έχει κάποιος τη γνώση τι μπορεί να πάθει και στο τέλος να επιλέξει. Ή αν δεν μπορούμε εμείς, γιατί έτσι μάθαμε και γιατί είναι τόσο δύσκολο να το ξεριζώσουμε, να το μάθουμε στα παιδιά μας και εκείνα στα εγγόνια μας.
0: Πάρα πολύ ωραία προσέγγιση. Και είπατε και την πραγματικότητα μέσω της μελέτης που αναφέρατε.

0: εστιατόριο για να φάω.
1: Ναι, αυτό ακριβώς έλεγα. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας ένα βιολογικό ρολόι, όπως σωστά το είπες, που θα πρέπει να το σεβαστούμε αν θέλουμε να λέμε ότι προσπαθούμε να κάνουμε κάτι φυσιολογικό και υγιές. Και βλέπουμε ανάποδα ή στην αντιπέρα όχθη αυτού του βιολογικού ρολογιού εμείς να κάνουμε κάτι μονότονο. Να μην έχουμε αυτό το πλουραλισμό, να μην έχουμε, να πάμε και στο εστιατόριο. Αλλά γιατί να μην έχουμε και μια κατήχηση πνευματική που θα μας ανοίξει κάποιο άλλο έτσι ώστε να εναλλάσσεται αυτό. Να μας κάνει πιο πολύπλευρος. Σίγουρα, πέρα από το ότι θα νιώσουμε καλύτερα, πιστεύω ότι θα γίνουμε και καλύτερα. Δουλεύουμε όλη την ημέρα. Πρέπει να αλλάξουμε, να δουλέψουμε. Φυσικά, είμαι υπέρ, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ένα... Τρώμε όλη την ημέρα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δηλαδή, η ρίζα αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στο να σεβαστούμε αυτό το βιολογικό ρολόι που είναι φυσικό. Είναι ενδογενές, όπως σωστά είπες. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω κατά πόσο ψυχολογικά μπορεί κάποιος να εκριζώσει κάποιες τόσο βαθιές συνήθειες σε πράγματα που κάνει. Αυτό θα φανεί από την επίδραση αυτών των τελευταίων γνώσεων που έχουμε για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως, να προσθέσω και μια μικρή πληροφορία. Όταν σε ένα καπνιστή που δεν μπορώ γιατρέ, δεν μπορώ, τόσα χρόνια προσπαθώ, δεν μπορώ, μόλις το πω ότι ξεκινάει η έμφραγμα, θα κάνουμε τώρα την αγκιοπλαστική, αυτό και τα λοιπά, τι να σε κάνω, είσαι άτυχος, αλλά μη στεναχωρήσεις, θα το φτιάξουμε και αυτά, την άλλη μέρα κόβεται το τσιγάρο. Πώς γίνεται αυτό? Δηλαδή χρειάζεται ένα τόσο ισχυρό ψυχολογικό χτύπημα για να αλλάξει κάποιος, ή απλά το έβαζε κάτω από το χαλί, δεν μπορώ, αλλά μόλις βρέθηκε η ανάγκη, αναγκαστικά το αντιμετώπισε. Αυτά είναι θέματα πιο ειδικών από μένα για να τα απαντήσω. Συμβαίνει όμως, το κόβουν αμέσως.
2: Και υπάρχει και το αντίθετο αποτέλεσμα που έχουν και χειρουργηθεί και ταλαιπωρηθεί και παρόλα αυτά συνεχίζουν να καπνίζουν με τους ίδιους αριθμούς.
1: Ναι, γιατί λένε έγινε καλά. Τώρα εντάξει, μπορώ να επανέλθω εκεί που ήμουν. Δηλαδή, ο στόχος για να γίνω καλά είναι για να επανέλθω εκεί που ήμουν. Αυτή η γνώση πρέπει να αλλάξει, κατά την σύγχρονη άποψη.
2: Επειδή θεωρείται μια. Θεωρούνταν με τα λεγόμενά σας μια καθαρά παθολογική ειδικότητα. Έχω το ιατρείο, έχω το ακουστικό μου να κάνω ένα καρδιογράφημα, ένα υπέρχο, τέλος. Και το φάρμακο. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό το παλαιομοδίτικο στυλ της καρδιολογίας. Το φάρμακο. Η φαρμακολογία στα χρόνια αυτά που εξασκείται την ειδικότητα έχει αλλάξει?
1: Ναι, έχει αλλάξει δραματικά. Έχει κάνει τρομερές εξελίξεις, ακόμα και η φαρμακολογία. Τόσο που πριν από 10 χρόνια, όταν πήγα να πάρω ένα καθηγητή παλιό σε σύνταξη για να πάμε σε ένα συνέδριο που ήταν ομιλητής, το ρωτούσα στο δρόμο, δηλαδή όταν ερχόταν το έμφραγμα, τι κάνατε εσείς? Το 1970, όχι, και έλεγε, τίποτα παιδάκι μου, δίναμε μια ασπιρίνη, κάτι για τον πόνο και περιμέναμε ό,τι δώσει ο Θεός. Αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη πραγματικά. Από όλα αυτά τα στοιχεία έγινε αυτή η εξέλιξη και η φαρμακολογία. Τόσο που αυτή τη στιγμή προσπαθούμε ακόμα και φαρμακολογικά να κρατήσουμε σε ισορροπία και μη αναστρέψιμες καταστάσεις όπως είναι η καρδιακή ανεπάρκεια. Βέβαια η φαρμακολογία αυτή τη στιγμή έχει εμπλακεί πάρα πολύ και με τα επεμβατικά. Δηλαδή η μεγάλη εξέλιξη που έγινε στα επεμβατικά οφείλεται στη φαρμακολογία. Αν δεν είχαμε αυτά τα φάρμακα δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μπαλονάκια. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε στέντ. Ένας, το 40%, δηλαδή 4 στους 10 ξανασθένευαν το μπαλονάκι. Και μόλις βρέθηκε ένα φάρμακο στη δεκαετία του 80, άλλαξε όλη την ιστορία. Αυτή τη στιγμή η επαναστένωση είναι κάτω από 5%. Δηλαδή το 95% δεν θα ξαναστενέψει ποτέ. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια και είναι ένα απλό φάρμακο. Πόσα από αυτά μετά ακολούθησαν που έχουν κάνει ακόμα μικρότερο το ποσοστό. Και έτσι η τεχνολογία αυτή τη στιγμή της επεμβατικότητας και τα φάρμακα είναι αλληλένδετα μεταξύ τους και βοηθάει το ένα το άλλο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να φανταστείτε βάζουμε υλικά τα οποία έχουν μέσα τους φάρμακο. Έτσι ώστε όταν το βάλουμε εκεί που θα το βάλουμε να μπορεί να το απελευθερώσει αυτό το φάρμακο για να το δίνει σιγά σιγά στους ιστούς εκεί.

0: Εκείνους που το έχουν ανάγκη και όχι συστηματικά όπως θα το έπαινε κάποιος από το στόμα. Εκεί η τεχνολογία πραγματικά είναι πάρα πολύ ψηλά από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε επιγόντως μια αρτηρία που προκαλεί έμφραγμα, από το να καταφέρνουμε να ανοίγουμε περίπλοκες στενώσεις που είναι και η ειδικότητά μου, δηλαδή η επεμβατική καρδιολογία, να κάνουμε αγκιοπλαστική σε περιπτώσεις που μέχρι προχθές πηγαίνανε για bypass. Είναι πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη. Και επίσης το τελευταίο είναι να καταφέρουμε να αλλάζουμε βαλβίδες χωρίς να γίνεται εγχείρηση. Και αυτό όχι γιατί η εγχείρηση ήταν κάτι κακό, ήταν μια εγχείρηση. Το κόμπο στο κτένι ήταν ηλικιωμένοι ασθενείς. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος ήταν 90 χρονών, 85 χρονών, αλλά ήταν πολύ καλά. Βιολογικά, με τη βόλτα του, με τις εξόδους του, με αυτό, με τις συνήθειές του, ξαφνικά σε μια τέτοια βαλβιδοπάθεια δεν μπορούσε να χειρουργηθεί. Εκεί ήταν μεγάλη θνητότητα, λόγω της ηλικίας του. Σήμερα η τεχνολογία του δίνει τη δυνατότητα και έχουμε κάνει πάρα πολλούς. Έχουμε πάρει και έγκριση στο 424 να μπορούμε να κάνουμε τέτοιες βαλβίδες σε μεγάλους ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν, αλλά να τις κάνουμε από το πόδι, όπως θα γινόταν το μπαλονάκι και να μπορούμε. Αυτό σε συνδυασμό με τα φάρμακα που σωστά ανέφερες πριν δεν θα μπορούσε να γίνει πριν από λίγα χρόνια. Σήμερα είναι μια ρουτίνα, όχι μια πραγματικότητα απλώς, αλλά είναι μια ρουτίνα. Και προχωράει αυτό. Προχωράει και σε άλλες βαλβίδες. Ο στόχος είναι στην βαριά και σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Το όνειρό μας είναι να βρούμε έναν τρόπο που να βοηθάμε την καρδιά χωρίς να χρειαστεί μεταμόσχευση. Λέω και τα όνειρά μας τώρα. Αλλά ίσως έχει λίγο δρόμο ακόμα αυτό. Γίνανε πάρα πολλές προσπάθειες ανεπιτυχείς μέχρι τώρα ή λίγο επιτυχείς που τις χρησιμοποιούμε, αλλά δεν έχουμε βρει μια λύση να μπορούμε κάποιον να τον κρατήσουμε χωρίς να χρειαστεί να κάνει μεταμόσχευση. Αυτά είναι με δύο λόγια τα νέα μας.
1: Χαριτολογώντας, επειδή αναφέρατε ότι ο καθηγητής δρούσε τότε το 70 και είπατε πολύ πρόσφατα. Τα κορίτσια μας δεν θεωρούν το 70 πρόσφατο, γιατί έχουν περάσει 55 χρόνια. Για εμάς μπορεί να είναι γιατί κάπου εκεί γεννηθήκαμε, αλλά όντως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια από τότε και είναι μια ιστορία αυτά της καρδιολογίας.
0: Ναι, και είναι και αιχμή, γιατί και από το 1920 μέχρι το 1970 πέρασαν 50 χρόνια, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν έγινε. Έτσι, αυτό είναι μια αιχμή, ένα πέταγμα της εξέλιξης από το 70. Μέχρι το 2020, πολύ σωστά το επισημαίνεις, που δεν υπήρξε στην ιστορία της καρδιολογίας. Έτσι, μέχρι τότε ήταν τα πράγματα πάρα πολύ παθολογία, απλή, κλασική.
1: Φτάσαμε λοιπόν στο ξεπέταγμα και της καρδιολογίας προς τα εμπρός, την τελευταία δεκαετία θα έλεγα, και μιλάμε πλέον για την επεμβατική καρδιολογία, βάζοντας μία, θα έλεγα, ταφόπλακα στην παλιά καρδιολογία όπως την γνωρίζαμε, και βλέπουμε πλέον η ειδικότητα να μην είναι μόνο παθολογική αλλά γίνεται και χειρουργική, ο καρδιολόγος να μην είναι με τη γραβάτα και το κουστούμι όπως παλαιότερα, αλλά να είναι με τη στολή του χειρουργείου έτοιμος για όλα, πραγματικά σαν να κάνει μια επέμβαση, και γι' αυτό λέγεται επεμβατική καρδιολογία. Εδώ ακριβώς θα ήθελα να πούμε, γιατί είστε και ο διευθυντής του.
0: Να πούμε λίγο για να μην αδικήσω ή να μην υποβαθμίσω. Η κλινική καρδιολογία, που θα πρέπει να είναι γνωστή σε όλους τους καρδιολόγους, δηλαδή δεν δικαιούμαι εγώ να πω επειδή ασχολούμαι τα επεμβατικά, δεν ξέρω κλινική, είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας και έχει τη μεγαλύτερη αξία από όλες τις υπόλοιπες υποειδικότητες της καρδιολογίας. Μην το υποβαθμίζουμε αυτό, γιατί εκεί θα γίνει η διάγνωση και η κατεύθυνση. Και αν δεν κάνουμε διάγνωση, αν κάνουμε λάθος διάγνωση, δεν θα πάρουμε κατεύθυνση, θα πάρουμε λάθος κατεύθυνση. Άρα η κλινική καρδιολογία αυτή τη στιγμή, και η οποία και αυτή προσπαθεί και αναπτύσσεται, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Γι' αυτό και δεν είμαστε πια μόνο με ένα ακουστικό. Σύγχρονα μηχανήματα, υπέρηχη, αξονική στεφανιογραφία, μαγνήτης που έχει μπει τα τελευταία χρόνια, προσπαθεί να βοηθήσει τον κλινικό για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στη διάγνωση, για να δώσει τη σωστή κατεύθυνση. αν θα πάει στα επεμβατικά, αν θα πάει στα αριθμιολογικά ή αν δεν χρειάζεται τίποτα. Άρα και εκεί δεν τη λέμε, εντάξει, μόνο αυτή είναι η παλιά συντηρητική καρδιολογία. Όχι, είναι η πιο σημαντική καρδιολογία, είναι η κλινική καρδιολογία. Το πιο σημαντικό που μας πειράζουν όλοι είναι το καρδιογράφημα. Και όχι τόσο το μηχάνημα του 1 εκατομμυρίου, που βέβαια σαφώς είναι κάτι σημαντικό, αλλά αν δεν κάνεις λάθος το καρδιογράφημα, δεν θα συμβεί τίποτα. Σήμερα είχα ένα περιστατικό πάρα πολύ σοβαρό που είχε μια στένωση στελέχους και κινδύνεψε ο άνθρωπος να πεθάνει από ένα αίσθημα βάρους. Και επειδή είχε, λέει, και ένα βιχαλάκι, πήγε στον πνευμονολόγο. Συνήθως όλοι έρχονται στον καρδιολόγο για άλλα πράγματα. Ήταν ένας από τους σπάνιους που πήγε στον πνευμονολόγο. Ο πνευμονολόγος, λοιπόν, μόνο από το ιστορικό και το καρδιογράφημα που του έκανε, είπε κατευθείαν πόσο σημαντικό είναι η κλινική καρδιολογία. Έτσι, που την είχε ένας πνευμονολόγος. Και ήρθε ο άνθρωπος αμέσως και σώθηκε και δεν έπαθε και έμφραγμα. Όχι μόνο η ζωή του, αλλά δεν έπαθε και κάποια ζημιά. Άρα αυτό είναι έτσι πολύ σημαντικό, θέλω να το επισημάνω. Από την άλλη μεριά, η επεμβατική καρδιολογία σαφώς έχει δώσει λύσεις, έχει δώσει ανάσα, γιατί όχι μόνο άμεσα, αλλά και εύκολα. Δηλαδή, την άλλη μέρα πάμε στο σπίτι μας. Βάζουμε ένα βηματοδότη και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Κάνει ο αριθμιολόγος μια αριθμιολογική επέμβαση, σταματάει η αριθμία και την άλλη μέρα πηγαίνει στο σπίτι του. Ενώ η εγχείρηση που προσπαθούν και οι χειρουργοί να εξελιχθούν και να τις κάνουν λαπαροσκοπίες κτλ. Αλλά ακόμα έχει κάποιο χρόνο ανάνυψης, έχει κάποιους μήνες πονάκια, το τραύμα, προσοχή στις λοιμώξεις. Έχει άλλες επιπλοκές που εμείς τις γλιτώνουμε όλες αυτές. Άρα είναι και πολύ σημαντική παρέμβαση και πολύ πιο γρήγορη. Αρκεί βέβαια να είναι σε ένα αξιόπιστο κέντρο με κάποια εκπαίδευση. Στην Ελλάδα τώρα προσπαθεί και γίνεται μια τέτοια προσπάθεια να γίνονται εξειδικευμένα κέντρα, να γίνονται ομάδες που να συνεργάζονται μόνιμα μεταξύ τους οι καρδιολόγοι. Ονομάστηκε Heart Team αυτό, έχει νίκη στο νόμο του κράτους αυτό το Heart Team. Έχουμε κάνει και εμείς στο 424 μια πολύ ωραία Heart Team που είμαι και εγώ μέρος της με τα παιδιά εκεί. Είναι μια φανταστική δουλειά. Έχουμε κάνει περιστατικά που τα στείλαμε στο Υπουργείο και μας έχει δώσει την έγκριση να είμαστε. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν, γιατί σήμερα πια η δουλειά είναι τόσο εξειδικευμένη που πρέπει να είναι ομαδική, ο καθένας στον τομέα του, μπορούμε να έχουμε τόσο πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Να δούμε λιγάκι λεπτομερέστερα η επεμβατική καρδιολογία σε τι επεμβαίνει πραγματικά. Ναι. Για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον ασθενή σε ένα άλλο επίπεδο πλην του φαρμάκου.
0: Ναι, η επεμβατική καρδιολογία βασικά κάνει πράγματα καταρχήν που θα έπρεπε να γίνουν με εγχείρηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει μια σοβαρή στένωση της αρτηρίας της καρδιάς, παλιά γινόταν bypass για να προσπεράσουμε αυτή τη στένωση και να πάει η καρδιά, να πάει αίμα στην καρδιά. Σήμερα μπορούμε και αντί να βάλουμε τον bypass, να πάμε και να ανοίξουμε αυτή τη στένωση. Αυτό έχει προχωρήσει πάρα πολύ, να μπορεί να συμβαίνει και σε πιο σύνθετες βλάβες. Σοβαρή εξέλιξη των υλικών, σοβαρή εξέλιξη των φαρμάκων που υποστηρίζουν αυτή την επέμβαση. Μπορεί όμως σήμερα και πολύ μεγάλη επιτυχία να παρεμβαίνει σε δομικές καρδιοπάθειες. Δηλαδή, όπως κάναμε χθες στο 424, υπήρχε μία τρύπα στην καρδιά. Και θα έπρεπε τώρα αυτή η κοπέλα, γιατί είναι νεαρή κοπέλα, γιατί με αυτό γεννήθηκε, θα έπρεπε να πάει στο χειρουργείο, να ανοίξει ο θώρακας και να ράψει ένα πατς ο χειρουργός εκεί. Σήμερα με την επεμβατική καρδιολογία μπορέσαμε, περάσαμε μέσα από αυτή την τρυπούλα, βάλαμε μία ομπρέλα από τη μια και μία ομπρέλα από την άλλη και κλείσαμε την τρυπούλα αυτή χωρίς κανένα τραύμα και σήμερα πάει στο σπίτι της. Τους έκανε εντύπωση, με ρωτούσαν σήμερα, θα φυγεί. Φεύγει σήμερα, δεν έχουμε κάτι άλλο, τελείωσε. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Δυστυχώς δεν είναι όλοι ασθενείς κατάλληλοι. Πρέπει να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις για να μπορεί να γίνει. Η μεγάλη πλειοψηφία γίνεται. Υπάρχουν όμως και μερικοί άνθρωποι που θα πρέπει πάλι ακόμα να πάνε στο χειρουργείο. Δεν έχει εξαφανιστεί το χειρουργείο, αλλά όταν η πλειοψηφία των ασθενών μπορεί να βοηθηθεί, από αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης οι βαλβίδες, και αυτό είναι δομικές καρδιοπάθειες που μπορούμε να παρέμβουμε. Σήμερα η αορτική βαλβίδα είναι σε πολύ μεγάλη εξέλιξη, αλλά για τους μεγάλους ηλικία ασθενείς ακόμα, λόγω του υλικού. Μελέτες γίνονται εκεί. Και το μεγάλο κομμάτι επίσης της επεμβατικής καρδιολογίας, αλλά σαν ένα άλλο δωμάτιο, είναι και η αριθμιολογία. Οι αριθμιολόγοι που ασχολούνται μόνο με τις αριθμίες και την αντιμετώπιση τους, η οποία αντιμετώπιση τους είτε με κρύο είτε με θερμό καίνε τα καλωδιάκια, ας το πω απλά, φέρνουν το βραχυκύκλωμα και κάνουν τις αριθμίες. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί απεινιδωτής, έτσι ώστε κάποιος που παθαίνει συχνά ανακοπές να μην πρέπει κάποιος να τρέχει και να του κάνει απεινίδωση, αλλά από μέσα να γίνεται η βηματοδότηση και η απεινίδωση. Είναι πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτό για την παράταση αλλά και για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Σήμερα η επεμβατική καρδιολογία είναι κάτι το οποίο έχει φέρει να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς. Βέβαια υπάρχουν άνθρωποι που το υποβαθμίζουν λίγο. Εντάξει, αφού είναι τόσο απλό, θα κάνω ένα μπαλονάκι και σταματάει να προσέχει την πρόληψη. Ένας συνάδελφος που κάναμε τη μητέρα του μπαλονάκι και πλαστική, όταν βγήκα έξω, με άρπαξε λέγοντας: τι μας φωνάζετε, Χριστιανέ μου, μην τρώτε και μην καπνίζετε και μη αυτά. Σίγα το πράγμα. Άσε με να φάω και να καπνίσω. Δεν είναι έτσι, δυστυχώς. Γιατί δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να φτάσουν στο νοσοκομείο, δεν καταφέρουν όλοι οι ασθενείς να διαγνωστούν. Έχουμε αύξηση των ευνηδίων θανάτων, δυστυχώς, και αύξηση των εμφραγμάτων και κυρίως σε νεότερες ηλικίες. Έχουμε πια 38, 42, 45. Θυμάμαι πρόσφατα περιστατικά των προηγούμενων εβδομάδων. Άρα δεν είναι έτσι αστεία τα πράγματα. Από τη μια, ναι, έχουμε την ευκολία, αλλά από την άλλη πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά μέτρα.
1: Όλοι μας θυμόμαστε τον Μπάρναν για την εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς ή το Γιακούμπ σαν κορονίδες της επεμβατικής τότε καρδιολογίας, την ανοιχτή καρδιά, τις βαλβίδες κλπ. Έχει ξεπεραστεί αυτός ο μύθος? Δηλαδή αν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σήμερα, θα ήταν απλά κάποιοι επεμβατικοί καρδιολόγοι?
0: Όχι, όχι, δεν έχει ξεπεραστεί. Να, όπως είπα τώρα το σημερινό παράδειγμα, ο ασθενής αυτός που πήγε στο πνευμονολόγο και βρέθηκε να έχει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Γιατί δεν έχουμε, δηλαδή χρειαζόμαστε και τους χειρουργούς. Είναι και ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Όπως είπα πριν, πρέπει να υπάρχουν ακόμα κάποιοι όροι για να μπορεί κάποιος να κάνει επεμβατικά. Το 20%, το 30%, μπορεί το 70% να γίνεται, αλλά εκεί ακόμα χρειάζονται. Και εκείνη η πρωτοπορία της πρώτης καρδιάς άνοιξε το δρόμο, άλλαξε το σκεπτικό. Είπε, α, μπορεί να γίνει και αυτό, για να το σκεφτούμε, για να το ψάξουμε, για να το δοκιμάσουμε. Και έτσι προχωράμε και έτσι γίνεται η εξέλιξη. Και στα συνέδρια και σε εργασίες που κατεβαίνουν πέφτουν ιδέες και προτάσεις πάνω σε πράγματα που μπορεί να μην το έχει σκεφτεί ότι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ποιος θα μπορούσε να σκεφτεί τώρα ότι θα πάρεις μια βαλβίδα και θα είναι συμπυκνωμένη αυτή η βαλβίδα, θα την πας εκεί στη θέση που θες να τη βάλεις, θα την ανοίξεις τη βαλβίδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, θα φύγεις εσύ από εκεί και θα μείνει μια καινούργια βαλβίδα, ολοκένουργια. Αυτό ήταν αδιανόητο στο γερό του Μπάρναρντ. Από εκείνη την πόρτα όμως μπήκαμε, εκείνη τη επέμβαση και φτάσαμε σήμερα εδώ. Και το επίτευγμα είναι παιδιών του Πολυτεχνείου που μπορούμε και το κάνουμε. Δεν είναι επίτευγμα κάποιων γιατρών, ας πούμε, που συνέβαλαν φυσικά και οι γιατροί και πρωτοποριακοί γιατροί και με ρίσκο γιατροί σε πολύ δύσκολα κέντρα. Αλλά αν δεν υπήρχαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου να κάνουν αυτή την αρχιτεκτονική, αυτά τα υλικά, με αυτούς τους ειδικούς παράγοντες και όλα αυτά, και αυτό ακόμα συνεχίζεται. Γι' αυτό λέω είναι η αιχμή. Και γι' αυτό λέω σε αυτά τα 50 χρόνια γίνανε πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 80. Που πρώτα έγινε η πρώτη στεφανιογραφία, μαζευόμασταν στο τζάμι να τη δούμε, εμείς ειδικευόμενοι, και σήμερα θεωρούμε ρουτίνα να βάζουμε βαλβίδες. Αυτό, 80-2020, έγινε πολύ γρήγορα σε σχέση με την προηγούμενη ιστορία μας. Δεν έχασε όμως την αξία η κλινική καρδιολογία και η πρόληψη. Αυτό είναι που κάνει εντύπωση. Και βλέπετε ότι σήμερα πιο πολύ βάρος δίνουμε στη διατροφή μας, στον τρόπο που κοιμόμαστε, στο αν αθλούμαστε και όχι στο τι ποιότητα είναι το σύρμα και πόσους έλικες φέρει και όλα αυτά που συζητάμε εμείς στα συνέδρια. Η αξία αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Η ζωή είναι τόσο πολύπλοκη αλλά και τόσο απλή, όπως είναι και η ζωή της καρδιάς. Μπορεί να μας προδώσει στο δευτερόλεπτο, στον ύπνο μας, αλλά μπορεί με τα δικά σας χέρια και τις ικανότητες να την επαναφέρουμε και να ζήσουμε και άλλα τόσα χρόνια από το επεισόδιο αυτό, και μάλιστα ποιοτικά. Η αγωνία των ανθρώπων είναι, ναι, η τεχνολογία βοήθησε εδώ, ναι, το φάρμακο έχει εξελιχθεί. Το θέμα είναι, μετά από αυτές τις επεμβάσεις, το βλέπουμε και λίγο νευρολογικά, νευροψυχιατρικά καλύτερα, μετά από τέτοιες παρεμβάσεις, όπου η αντλία του σώματος, από την οποία περνούν το αίμα, το οποίο θα διανυμηθεί στο σώμα αλλά και θα συλληφθεί πίσω για να λειτουργήσει ο εγκέφαλος, οι πνεύμονες και το λοιπό κορμί. Στην αντλία της καρδιάς που επεμβαίνουμε σε αυτή την λεπτεπίλεπτη αρχιτεκτονική που ο Θεός μας χάρισε, είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι μετά από αυτές τις επεμβάσεις?
0: Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν θα ήθελα να σβήσω ένα μύθο που τον πίστευα και εγώ. Η καρδιά δεν μας εγκαταλείπει ξαφνικά. Εμείς βιώνουμε, είτε σε γιατρία το βλέπω τον ασθενή, είτε ως ασθενής, αν κάποιος υποστεί που εύχομαι ποτέ, το ξαφνικό. Η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι ότι η καρδιά, όταν έχει κάποιο πρόβλημα, παλεύει, και παλεύει χρόνια, όχι μέρες, όχι μήνες, παλεύει χρόνια να το λύσει, και όταν πια δεν μπορεί να τα καταφέρει, μας εγκαταλείπει. Στο πολύ φοβερό της και αξιοθαύμαστο αγώνα της, το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν μας δίνει εύκολα σημάδια. Ή όταν μας δώσει σημάδια είναι πάρα πολύ αργά. Γι' αυτό θα ήθελα να πω και αυτό το μήνυμα, που πολύ σωστή ερώτηση αυτή. Μέσα στην πρόληψη είναι και το συχνό check-up. Ανάλογα με την ηλικία θα πρέπει, με τη σειρά που πρέπει, κάθε 3 χρόνια, κάθε 5 χρόνια, κάθε 1 χρόνο στις μεγαλύτερες ηλικίες, να γίνεται η καρδιολογική εξέταση, γιατί η καρδιά είναι πολύ κυρίαρχο όργανο. Δεν θέλει να δώσει δικαιώματα, να μην ακουστεί τίποτα και δεν δίνει κανένα σύμπτωμα, ώσπου όταν βρούμε το πρόβλημα με σύμπτωμα, τα πράγματα να είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ή να μας φανεί ότι μας άφησε ξαφνικά. Έτσι. Άρα καρδιολογική παρακολούθηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, η αντιμετώπιση μπορεί να γίνει σε καλύτερες συνθήκες όταν γίνεται ψυχρά. Δηλαδή, δεν είμαστε σε κάτι επίγον. Δηλαδή, δεν είναι σε πανικό ο οργανισμός. Για παράδειγμα, όταν κάποιος περνάει ένα οξύ επεισόδιο φράγματος, είναι η αδρεναλίνη του αυξημένη, διότι είναι ταραγμένος. Άρα οι ανάσεις του είναι γρήγορες. Άρα η παλμή του είναι ταχύτατη, γιατί και το όργανο ισχυμεί. Αυξάνονται οι αιμοπιταλιακοί παράγοντες, γιατί προσπαθούν να κλείσουν το τραύμα και έτσι γίνεται θρόμβωση. Δηλαδή ο οργανισμός είναι σε μια τρομερή ταραχή. Το έντερο παραλύει για να μην απασχολεί, γιατί ο οργανισμός είναι σε alert. Και εμείς πρέπει να παρέμβουμε σε αυτό τον ασθενή και να κάνουμε πράγματα. Ενώ όταν το βρούμε το πρόβλημα προληπτικά και το αντιμετωπίσουμε με ψυχραιμία, ο οργανισμός είναι σε ηρεμία, μπορεί να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα με πολύ λιγότερες επιπλοκές. Άρα για μένα η καρδιολογική παρακολούθηση είναι το νούμερο ένα. Όχι ότι όποιος πάει στον καρδιολόγο σώθηκε, γιατί πολλοί άνθρωποι το νομίζουν και αυτό. Δεν είναι έτσι. Πιθανότητες, τις πιθανότητες ελαττώνουμε. Και αν μπορούμε να ελαττώσουμε το 80-90%, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Δυστυχώς από την προσέλευση του κόσμου και από το πόσο προσέχει, είμαστε κάπου στο 50-60% της πρόληψης. Τώρα, σε εκείνους που ανανύπτουν ενός δυσάρεστου επεισοδίου, οι μελέτες δείξανε ότι οι ασθενείς που είχαν ιδιωτικά επαγγέλματα είχαν την πρόθεση και την τάση και κατάφεραν να ξαναγυρίσουν στη δουλειά τους και να δουλέψουν, γιατί το είχαν ανάγκη, πώς θα ζήσουν οι άνθρωποι, και πηγαίνανε, γίνονταν πολύ πιο δραστήριοι σε σχέση με ανθρώπους που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι μέναν στο σπίτι, μπαίνανε σε μια νοοτροπία ότι έχω κάποια παραλυσία, είμαι καρδιοπαθής και πρέπει να είμαι στη γυάλα, και αποσύρονταν από τη ζωή, από δραστηριότητες και τέτοια πράγματα. Όσον αφορά τις συνήθειες, υπήρχε ένα μικρό ποσοστό που τα αλλάζει όλα για 1 χρόνο, όπως έδειξε η μελέτη. Αυτό το ποσοστό είναι μεγάλο για 1 χρόνο. Η υποτροπή ξαναγυρίζω στις παλιές μου συνήθειες, εντάξει βρε αδερφέ, έγινα καλά, είναι επίσης μεγάλο ποσοστό. Και υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που και μετά την ανάνυψη δεν δίνει σημασία, σου λέει απλά δεν μπορώ γιατρέ. Τώρα τι κρύβεται από πίσω και τι παθολογία, δεν κάνει καμία προσπάθεια. Αλλά ο περισσότερος κόσμος έκανε αυτό που έκανε η μελέτη. Την άλλη μέρα θα κόψει το κάπνισμα και μπορεί μετά από 2 χρόνια να μην το ξαναρχίσει. Και να πω πώς ήρθε. Να, πώς θυμήθηκα αυτά, πώς τι καλά που πέρασε εκεί που με όσο και το άναψα. Έτσι. Γι' αυτό λέω, εκεί θέλουμε και μια ψυχολογική ή ψυχιατρική βοήθεια στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος. Και νομίζω ασχολούνται οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι με αυτά τα θέματα. Η συμπεριφορά λοιπόν είναι αυτή. Όσοι έχουν ανάγκη τη δραστηριότητα, γυρίζουν στη δραστηριότητα και πρέπει να γυρίζουμε στη δραστηριότητα, να το πω και αυτό. Στην όποια, ανάλογα με το περιστατικό, ανάλογα με τον ασθενή, όσο γίνεται περισσότερη κινητικότητα και όχι να κλειστούμε στο σπίτι μας. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω έξω. Εγώ είμαι καρδιοπαθής, δεν βγαίνω. Αυτό είναι λάθος, μας πάει πίσω, μας κάνει χειρότερα. Και στην άλλη ομάδα λέω ότι αφού έκανες που έκανες την αλλαγή, πώς θα γίνει να γίνει βίωμα να είμαστε στη συνέχεια. Και εγώ μαζί. Δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω. Έτσι. Και εγώ το νιώθω αυτό. Το λέω τώρα. Και... μια και βρεθήκαμε, άντε γιορτή είναι. Έτσι. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ερμηνεύσει καρδιολόγος.
1: Ο κύριος Ηρακλής βάλεται από την οικογένειά του να κόψει το κάπνισμα και να κάνει εξετάσεις. Το σκέφτεται. Φοβάται. Θα πιστεί κάποια στιγμή. Και αν κόψει το τσιγάρο σήμερα, πότε θα νιώθει ασφαλής ότι ο οργανισμός του έχει καθαρίσει από αυτό και δεν αποτελεί πλέον παράγοντα κινδύνου.
0: Ναι. Καταρχήν να πω ότι δεν θα πρέπει να βάλετε. Και όσοι το κάνουν αυτό να το σταματήσουν. Κυρίως οι σύζυγοι που μοιάζονται πιο πολύ για τον σύζυγό τους γίνονται αστυνομία. Τι κάνεις εκεί πίσω, γιατί βγήκε στο μπαλκόνι, είναι λάθος, θα κάνει διπλάσια. Δεν ξέρω ποια ψυχολογία είναι αυτή, δεν ξέρω πώς λειτουργεί, αλλά το έχω δει στο ιατρείο, ο άνθρωπος αυτός θα κάνει διπλάσια. Η υποστήριξη είναι να μην το κάνεις καθόλου θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υποστήριξη. Τη μόνη παρένεση είναι για δες το, μπορείς να κάνεις κάτι με αυτό, Ηρακλή. Εσύ, εγώ απλά το ρωτάω σαν σύζυγό σου ή σαν παιδί σου, λοιπόν, εσύ. Το άλλο που θέλω να πω και να περάσει και αυτό ως μήνυμα είναι ότι μπορεί κάποιος καπνιστής να πει ότι δεν θέλω να το κόψω. Το ακούω συχνά αυτό. Δεν θέλω να το κόψω. Οκ, μην το κόβεις. Κάνε μία δοκιμή. Δες πως είναι μία μέρα και μετά ξανακάπνισε. Και άμα δεις, κατέγραψε την αυτή την ημέρα και μετά κάντο για 3 μέρες. Εντάξει, για 3 μέρες πες δεν θα καπνίσω, μεθαύριο όμως θα καπνίσω. Γιατί είναι ψυχολογική βοήθεια αυτό. Αν του πεις ποτέ ξανά, το νιώθει ότι είναι κάτι πολύ βαρύ και ότι πως εγώ δεν αντέχω. Όταν είναι για 2-3 μέρες και πάρα πολλοί έχουν δει τρομερή διαφορά. Γιατί αυτό που θέλω να πω είναι ότι η διαφορά φαίνεται άμεσα, φαίνεται στα 24 ώρα. Και εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι χρόνια, έλα μωρέ έχω μπροστά μου τώρα μετά από πόσο χρόνο το κόψω. Αλλά είναι κάτι που γρήγορα μεταβάλλεται. Άρα που σημαίνει ότι το βάρος ήταν μεγάλο. Σαν να του παίρνεις κάποιο ένα μαξιλάρι που ήταν 40 κιλά στην πλάτη να σου βάλει και του λες για ανέβα τώρα στον τρίτο όροφο και φεύγει και πετάει στον τρίτο όροφο. Από αυτά συνήθως τα προσωπικά βιώματα πολλοί πείθονται και το αλλάζουν ή τουλάχιστον φεύγουν από τη φωτιά. Φεύγουν από το κάπνισμα του τσιγάρου και πάνε σε υποκατάστατα νικοτίνης. Από εκεί και μετά υπάρχουν ειδικά ιατρία που πιστεύω ότι βοηθούν πολλοί οι άνθρωποι εκεί, διακοπής καπνίσματος. Και επίσης λέω στον κόσμο: Οκ, μην το κόβεις. Δεν θέλεις. Σου αρέσει πάρα πολύ. Πάνε εκεί, δες. Κάνε μια ερώτηση από περιέργεια. Για να δεις. Και άμα θες, πειραματίσου. Όταν έχεις χρόνο και όταν είσαι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, εσύ. Σου λέω: Αχ, τώρα γιατρέ, έχω στεναχώριες. Αχ, τώρα δεν κοιμάμαι καλά. Αχ, τώρα να τελειώσω εκείνο και μετά. Οκ, δεν θέλουμε αστυνομία. Εγώ αυτό έχω καταλάβει, δεν είμαι ψυχίατρος, αλλά έχω καταλάβει ότι η αστυνομία μας κάνει χειρότερα. Και η γνώση και το βίωμα είναι αυτό που μπορεί να μας δώσει την βοήθεια να το ξεπεράσουμε. Το ίδιο ισχύει και με τη διατροφή. Το ίδιο. Όχι, δεν θα τρώσω εκείνο και δεν θα τρώσω το άλλο. Την άλλη μέρα θα βγω να πάρω την πάστα κατευθείαν. Να δεν θα το έκανα, αν δεν με είχαν υποαστυνόμευση. Το ίδιο είναι και εκεί. Πειραματίσου. Δες. Προσπάθησε. χωρίς υποσχέσεις. Αύριο θα ξαναφάς κανονικά. Αλλά για δες τώρα πώς είναι να μην φας 12 ώρες. Δεν φας 12 ώρες. Δεν τρώμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κουραζόμαστε. Δεν τρώμε. Όπως δουλεύουμε κάποιες ώρες και κάποιες ώρες κοιμόμαστε. Ο κύκλος που λέγαμε. Για δες πώς θα είσαι. Και βιώνοντας το αυτό, βλέποντας τις εξετάσεις σου, το check-up, παίρνοντας την πληροφορία, παίρνεις και τις αποφάσεις. Αυτά τα εργαλεία έχουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν εσείς θα βρείτε κάτι πιο βοηθητικό πέρα από τα βιολογικά και ψυχολογικά να βοηθηθεί ο κάθε ασθενής. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ, σε αυτό το επίπεδο.
1: Πηγαίνοντας στο άλλο άκρο, ο παππούς Σωτήρης, έχοντας ένα επεισόδιο προλιποθυμικό, εκείνη την ώρα του ήρθανε όλα στο μυαλό, όπως και η απώλεια της μητέρας του με κάποιο συθαχικό ιστορικό που είχε, και με αγωνία έψαχνε ένα καλό καρδιολόγο, ο οποίος και του πρότεινε μια στεφανιογραφία. Από εκεί και ύστερα, αυτή η ομάδα των ασθενών πώς τη διαχειριζόμαστε?
0: Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι καθημερινό, είναι ρουτίνα, είναι το σκεπτικό της ιατρικής. Τι συμβαίνει, ποια είναι η παθοφυσιολογία, γιατί να συμβαίνει αυτό, ποια είναι η διάγνωση δηλαδή, και ανάλογα με τη διάγνωση είναι η αντιμετώπιση. Σε κάποιον ο οποίος κάνει λιποθυμικά επεισόδια, εμείς καρδιολογικά δεν σκεφτόμαστε πρώτα το πιο πιθανό, όπως θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος, αλλά σκεφτόμαστε πρώτα το πιο επικίνδυνο και θέλουμε να βγάζουμε από το μυαλό μας ένα-ένα από τα πιο επικίνδυνα. Κι ας μην είναι τα πιο πιθανά. Γιατί είμαστε πιο ήρεμοι μετά. Ότι αφού δεν έχει αυτό το πιο επικίνδυνο, πάμε στο επόμενο. Επομένως, ένας ηλικιωμένος ασθενής, ο οποίος μπορεί να έχει κάποιους παράγοντες κινδύνου και κάνει λιποθυμικό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτούμε είναι μήπως παίρνει κάποιο φάρμακο. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί παίρνουν φάρμακα και μήπως το φάρμακο αυτό του έκανε κάποια υπεραντίδραση. Καμιά φορά τα μπερδεύουν και όλα τα φάρμακα και παίρνουν και μια διπλάσια τέτοια, να συνέβη από εκεί. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε και αν έχουμε κάποια υποψία, αποσύρουμε το φάρμακο και το βλέπουμε πώς είναι. Αλλά δεν πάμε μετά να πούμε, μπορεί να έκανε ένα λιποθυμικό επεισόδιο που κάνει κάθε άνθρωπος. Αυτό είναι το λιγότερο επικίνδυνο, το βάζουμε τελευταίο. Μα αυτό είναι το πιθανότερο. Άστο, είναι τελευταίο. Ψάχνουμε να δούμε πώς τυχόν απειλείται από κάποια στένωση, από κάποιο έμφραγμα και από κάποια ανακοπή. Γι' αυτό και συνιστά ο γιατρός τους να κάνουν μια στεφανιογραφία, να το δούμε με τα μάτια μας αν υπάρχει αυτό και αν όχι να βγει από εκεί. Δευτερευόντως μπορεί να κάνει κάποια αριθμία που δικαιούται στην ηλικία του. Όπως για παράδειγμα μια κολπική μαρμαριγή. Που δεν είναι τόσο επικίνδυνη όπως το έμφραγμα, αλλά έχει τους κινδύνους της. Κίνη με εγκεφαλικά, με θρόμβους. Επομένως, αμέσως μετά θα γίνει μια διερεύνηση με κάποιο χόλτερ που τον παρακολουθεί ένα 24ωρο, ένα μηχάνημα που φοράμε, για να δούμε πώς είναι στη διάρκεια της δραστηριότητάς του, όταν ξεκουράζεται, όταν κοιμάται και αν συμβαίνει κάποια αριθμία που, αν χρειαστεί, μπορούμε να πάρουμε μέτρα από φαρμακευτικά μέχρι συσκευή, μέχρι επεμβατικής καρδιολογίας που λέγαμε πριν, να κάνει δηλαδή ablation, να πάει να το κάψει και να φύγει αυτή η αριθμία. Και μετά θα φτάσουμε στο λιποθυμικό επεισόδιο της παρασυμπαθητικοτονίας. Γιατί πολλοί ηλικιωμένοι άνθρωποι, όταν πάνε να ουρήσουν για παράδειγμα και αδειάζει ξαφνικά η κίστη τους, γίνεται μια παρασυμπαθητικοτονία, υπερισχύει το παρασυμπαθητικό κάνει βραδικαρδία και υπόταση, τα αγγεία τους δεν είναι και τόσο λαστιχένια όπως είναι του νεαρού ατόμου και κάνουν λιποθυμικό και πέφτουν κάτω και μπορεί να χτυπήσουν και το κεφάλι και να φανεί σοβαρό, ενώ είναι μια απλή παρασυμπαθητικοτονική λιποθυμία. Με αυτόν τον τρόπο σκεφτόμαστε, απλά.
1: Έρχεται όμως η γιαγιά Ελισάβετ και λέει: πού πας να κάνεις μια τέτοια εξέταση? Εδώ ξέρουμε ότι στη φωνιογραφία μπορεί να πεθάνεις εκεί πέρα, να έχεις επιπλοκές, να μην είσαι ανάπηρος, να πάθεις εγκεφαλικό. Καλύτερα έτσι και να είμαστε μαζί παρά να σε χάσω έτσι ξαφνικά.
0: Ναι.
1: Σε αυτές τις δοξασίες, γιατί υπάρχουν.
0: Υπάρχουν βέβαια
1: και αυτοί οι μύθοι. Τι απαντούμε?
0: Δεν είναι ακριβώς. Οι άνθρωποι έχουν ένα δίκιο, γιατί όταν πρωτοξεκίνησαν οι στεφανιογραφίες ως καινούργιες, καταρχήν δεν είχαμε τα υλικά που έχουμε σήμερα. Δεν είχαμε τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Μεγάλη διαφορά. Μεγάλο ελάττωση των επιπλοκών της εξέτασης. Δεν γνωρίζαμε όμως μια πολύ βασική γνώση, ότι η στεφανιογραφία εξαρτάται. Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από την πάθηση που έχει από κάτω. Ένας ασθενής δηλαδή που δεν έχει τίποτα και είναι φυσιολογικά τα αγγεία του, η στεφανιογραφία είναι σχεδόν τίποτα. Λέω σχεδόν γιατί στην ιατρική ποτέ δεν είναι μηδέν, τσιμπάς αρτηρία, μπορεί να ματώσει, τέτοια πραγματάκια επιπλοκές. Άρα σχεδόν μηδέν οι επιπλοκές. Ενός ασθενής, σαν και αυτό που έκανα σήμερα που ήρθε από τον πνευμονολόγο, που έχει πάρα πολύ σοβαρή νόσο, η στεφανιογραφία μπορεί να οδηγήσει σε ευνίδιο θάνατο. Και θα πει κάποιος, φυσικά καλοπροαίρετα άνθρωπος που δεν είναι ειδικός, να πήγε ο άνθρωπος, έκανε στεφανιογραφία και πέθανε. Δυστυχώς δεν πέθανε από τη στεφανιογραφία. Πέθανε γιατί είχε μια πάρα πολύ σοβαρή νόσο. Σήμερα βέβαια έχουμε λατώσει με την εμπειρία αλλά και με τα υλικά που είπα για τις ανάπτυξεις, σχεδόν στο μηδέν εκείνα τα περιστατικά που συνέβαιναν παλιά. Δηλαδή έχουμε τη δυνατότητα σχεδόν όλα, σχεδόν στη στιγμή έρχεται τώρα ένα στα τελευταία 20 χρόνια, αντιμετωπίζονται μέσα στο εργαστήριο όλες οι ανακοπές, όλα τα καρδιολογικά προβλήματα, οποιοδήποτε έμφραγμα μπορεί να ξεκινήσει μπροστά από να προκαλέσει ανακοπή, ό,τι επιπλοκεί μέσα από το εργαστήριο, σχεδόν στο 99%. Κάτι που δεν συνέβαινε στην αρχή. Επομένως, εκείνη η κάπως σωστή αντίληψη γιατί συνέβαινε, είχαν δίκιο οι άνθρωποι, έχει ξεπεραστεί. Και σήμερα πάει και στο ανάποδο. Φύγαμε από το «Πού πας βρε παιδάκι μου, εγώ είχα ένα». Λένε «Πάνε κι εσύ». Ένα μπαλονάκι με έκανε και σήμερα να κοίταξε, ανεβαίνω το βουνό. Και έρχονται και τους εξηγούμε «Όχι, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, έλα εδώ να δούμε». Γιατί «Έλα γιατρέ, κάνε και εμένα». Αρχίζουμε και περνάμε στην άλλη όχθη.
1: Το emoji, σύγχρονο κορίτσι, βλέποντας το κινητό, έχει διάφορες παραλλαγές της καρδιάς σε διάφορα σχήματα για να τα χρησιμοποιήσει για τον καλό της, για τον πατέρα της, για τη μητέρα της. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε τέτοιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε ακόμα και τα γλυκά σε σχήματα καρδιάς. Το «καρδούλα μου» είναι μια δήλωση, θα έλεγα, αφοσίωσης και ένωσης. Τελικά, σήμερα αποδείξατε ότι αυτό το υπερπολίτιμο όργανο για την ζωή μας, γιατί νομίζω ότι αν δεν σταματήσει η καρδιά, δεν σταματάει και η ζωή, έχει συνδεθεί τόσο γλυκά μεν στην κοινωνική μας ζωή και ιδιαίτερα των νεοτέρων αγοριών και κοριτσιών, αλλά και τόσο πικρά στην ζωή των ανθρώπων, όχι των ηλικιωμένων θα έλεγα, στις μέσες ηλικίες που χάνονται άμεσα,
0: έτσι.
1: Αθλητών, ανθρώπων που έχουν μια άλλη ζωή, χρησιμοποιούν άλλες ουσίες να χάνονται στο δευτερόλεπτο, και με τους ηλικιωμένους ανθρώπους που ταλανίζονται από τις διάφορες καρδιοπάθειες χρησιμοποιώντας και μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές αλλά και παρεμβάσεις. Μέσα σε αυτή την ιστορία που είπατε ότι έκανε άλματα η καρδιά, τέτοια άλματα που θα ζήλευε ο κάθε άλτης ύψους, και θέλετε σήμερα να την προσδιορίσετε σε μια άλλη διάσταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που δίνετε τη δυνατότητα να δώσουμε έτσι δύο απλά μηνύματα για να γλιτώσουμε πολύ περίπλοκα προβλήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ο γιατρός της καρδιάς μας, ο γιατρός που εξασφαλίζει την ζωή μας.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός Σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμενση το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυση των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρη το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν Καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός, και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτοί τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός, κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλησον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε, Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου,

0: Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός, και λέγεται δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνής την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνων.

0: Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιου Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε φέρων των ήλιων, χαίρε γαστήρε θέος αρκώσεως. Χαίρε δύς νεουργείται η κτήσης, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιών πώς εστί τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφ ταράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο φλήγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον άφθος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. χαίρεοι της βαρβάρου λυτρωμένη θρησκείας, χαίρεοι του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσωσα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Κύριε Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι των χρησμών και κηρύξαν δέσαι των Χριστών άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδιν ή ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμών αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γαρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφι ανύφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρεύς αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος, διό περεξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφοσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στο λίτο γυμνών Παρισίας, χαίρε στο γη πάντα πόθο νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ουδόλος απείν, ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτον. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων το σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχονος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχος ή τον παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επιητής άχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αλήθμους γάρτη ψάμου ο δάσον προσφέρε μένς βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν της η βοώσιν, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντε ω έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σιγαρική σα γαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία σε νεδόξα σε νεδίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφη μα ευάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύροντε τρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουσι η πόλη σου Θεοτόκε, αλλοσέχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσαι τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθυμών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ηφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες ιδίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσον. Και δόρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάσης εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρεν δοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτραν θρόνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών. Μηδέα αποστήσα πεμούδια την ακρασία μου. Μη δώει χώρα του πονερό δαίμονη κατά κυριεύση μου, την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματο. Κράτησαν τη αθλία και παρημένη χειρό μου και οδήγησα με εισοδόν σωτηρία. Νέα Αγία Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα τη ημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εντυπαρούσε νυχτή και διαφύλαξό με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερήμου στον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήν. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλεί συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς. Αμαρτιών άφησιν δώρησε. Της εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών τον νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτε κούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκτιρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παρά

ίσχυ ημίν, ότι από το αιώνος εσύ στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ενωμιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τα εσού το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή,
το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τα σκαταγενεάν επαγωμένα στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειων όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα, ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών, τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών, είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Ευδουμικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου, είναι και νυν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες
ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών, κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Αυτό δεν είναι μάθημα. Παράθυρο στον ήλιο είναι. Τι μυστήρια κρύβονται πίσω από τα πιο απλά πράγματα. Ο Δάκης την ώρα της βιολογίας δεν ζωγραφίζει στο πρόχειρό του. Δεν μιλάει με το διπλανό του. Προσέχει. Με τεντωμένα τα αυτιά, με ορθάνυχτα τα μάτια, προσέχει τον καθηγητή της βιολογίας που τους εξηγεί τα μυστικά της κληρονομικότητας. Και όσο ακούει, τόσο περισσότερο εντείνεται η προσοχή του. Ο καθηγητής ολοκληρώνει την παράδοση με την ερώτηση. «Ποιος θέλει να διαβάσει τώρα μέσα από το βιβλίο?» «Εγώ!» Πετάχτηκε πρώτος και άρχισε την ανάγνωση δυνατά για να ακούν όλα τα παιδιά. «Μέσα σε όλα τα κύτταρα υπάρχει ο πυρήνας. Ο πυρήνας περιέχει DNA, το οποίο μαζί με διάφορες πρωτεΐνες αποτελούν τη χρωματίνη, τμήματα του DNA που φέρουν κωδικοποιημένες πληροφορίες, δηλαδή τα γονίδια, μεταβιβάζονται από τους γονείς τους από γόνους τους και η χρωματίνη περιέχει μεγάλο αριθμό γονιδίων. Κατά τη διάρκεια της διαίρεσης των κυττάρων, η χρωματίνη οργανώνεται σε σχηματισμούς που ονομάζονται χρωμοσώματα. Ο άνθρωπος έχει 23 ζευγάρια χρωμοσωμάτων. Τα γονίδια που υπάρχουν, περίπου 2.000 σε κάθε χρωμόσωμα, καθορίζουν μεταξύ άλλων την ομάδα αίματος, το ύψος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, το σωματότυπο και επηρεάζουν την προσωπικότητα και την ευφυΐα του παιδιού. Το μωρό οφείλει τόσο τα φυσιολογικά του χαρακτηριστικά, όσο και τα ψυχολογικά του, και στον πατέρα και στη μητέρα, αλλά και στους προγόνους του πατέρα και της μητέρας. Τα κύτταρά μας έχουν 46 χρωμοσώματα. Δεν είναι απαραίτητο τα παιδιά να κληρονομήσουν τον υψηλό δείκτη νοημοσύνης του πατέρα ή της μητέρας. Υπάρχει μια εμπλοκή χαρακτήρων και την ευφυΐα την ορίζουν πολλά ζευγάρια γονιδίων, όχι μόνο ένα. Διαβάζει και ρουφάει τις λέξεις και οι λέξεις μπαίνουν μέσα του βαθιά και αρχίζει να φουσκώνει από περηφάνεια. Είναι λοιπόν πολύ τυχερός. Βέβαια στο πρόσωπο έμοιαζε στον πατέρα του και είναι λίγο μαυριδερό.

Κράτος. Σουλά. Τι τη θέλεις? Ρώτησε η μάνα που ξεπρόβαλε το όμορφο κεφάλι της από την κουζίνα. Είναι στο δωμάτιό της. Θέλω να της μιλήσω, είπε και με γοργό βήμα έφτασε ως την πόρτα της αδελφής του, χτύπησε και άνοιξε αμέσως, χωρίς να περιμένει να πάρει την άδεια. Η Σούλα σηκώθηκε από την καρέκλα του γραφείου της με θυμό. Εδάκι, πώς μπαίνεις ασύφουνας μέσα, σιγά. Έχω να σου πω συγκλονιστικά πράγματα. Στη βιολογία μάθαμε για την κληρονομικότητα. Είμαστε, Σούλα, πολύ τυχεροί. Για ποιο πράγμα? Έκανε με μια δόση ειρωνίας. Είμαι περίεργη να ακούσω. Που έχουμε γονίδια ξυπνάδας. Εγώ πώς να σου το πω? Ένιωσα περήφανος. Φαντάζομαι πως θα ένιωσες και εσύ το ίδιο όταν ήσουν στην τρίτη τάξη. Καθόλου. Γιατί? Δεν σε καταλαβαίνω. Θα ένιωθα περήφανη αν κατάφερνα κάτι με προσπάθεια δική μου. Αυτό μου δόθηκε. Δεν το κατέκτησα με κόπο. Γιατί να περήφανευτώ? Γιατί δεν είσαι σαν τους χαζούς που καθημερινά συναντάμε και δεν ξέρουμε που πάνε τα τέσσερα. Όσο και αν προσπαθήσουν δεν τους κόβει. Ενώ εμείς διαφέρουμε. Ναι, λίγο το έχεις. Άκουσε. Πες πως εσένα ο μπαμπάς σου είναι πλούσιος και τα Χριστούγεννα σου κάνει δώρο ένα ακριβό παιχνίδι. Κάποιος συμμαθητής σου που απέλυσαν τον μπαμπά του από τη δουλειά και έχει οικονομικό πρόβλημα πήρε δώρο των 2 ευρώ. Θα περηφανευτείς μπροστά του για το ακριβό σου παιχνίδι? Είναι ντροπή νομίζω. Κούνησε το κεφάλι και έβγαλε έναν αναστεναγμό. Βαλτίγεσαι να μου κόψεις τη χαρά. Πώς το παίρνεις έτσι? Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Έκανε ένα βήμα προς την πόρτα. Ύστερα στράφηκε προς τα πίσω. Τα γονίδια της εξυπνάδας, είτε το παραδέχεσαι είτε όχι, είναι η περιουσία μας. Και αυτή δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας, καταλαβες? Έκανε μια κοροϊδευτική γκριμάτσα και κούνησε στον αέρα το χέρι, δείχνοντας αποδοκιμασία. Έκλεισε την πόρτα της αδελφής του και κλείστηκε στο δωμάτιό του, για να επαναλάβει και να εμπεδώσει κάποιες λεπτομέρειες στο τόσο αποκαλυπτικό κεφάλαιο της βιολογίας.

Κάθε εβδομάδα ο πατέρας χανότανε. Κάθε Παρασκευή απόγευμα. Που πήγαινε, άγνωστο. Του Δάκη δεν του ξεφεύγε τίποτα και θέλει εξηγήσεις. Ρώτησε τον πατέρα του. «Έχω δουλειές», το απάντησε άκεφα με ύφος που δεν δεχόταν δεύτερη κουβέντα. Η μάνα έδειξε πως δεν ξέρει τίποτα. «Μήπως μου δίνει αναφορά που πηγαίνει?» Το ίδιο και η Σούλα. «Πού να ξέρω, βρε Δάκη, εγώ?» Όμως ο Δάκης ήθελε να ξέρει. Και μια που δεν υπήρχε απάντηση, θα έβρισκε την άκρη μόνος του. Το σκέφτηκε από εδώ, το σκέφτηκε από εκεί και το αποφάσισε. Θα παρακολουθήσει τον πατέρα. Με τη σκέψη και τη φαντασία ίσως να είναι εύκολο.

Στην πράξη όμως, ο πατέρας έχει αυτοκίνητο. Ο γιος, με το ποδήλατο να τον ακολουθήσει. Αστείο πράγμα. Η λύση είναι μία, το ταξί. Λεφτά είχε στον κουμπαρά του. Έβαλε το μυαλό του κάτω και κατέστρωσε το σχέδιό του. Παρασκευή 5 το απόγευμα. Σταμάτησε ένα ταξί στον κεντρικό δρόμο, δύο στενά πέρα από το σπίτι του. Ο ταξιτζής χαμογέλασε βλέποντας να αναβλώνει το ταξί λιλιπούτι ως επιβάτης. «Για που το έβαλες, μικρέ?» «Μικρό το μάτι σου», μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του, αλλά δεν είχε χρόνια για κουβέντες. «Και το δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο. Πρέπει να ακολουθήσουμε ένα γιοταχή. Είναι ανάγκη». Συνοφριώθηκε ο ταξιτζής. «Μωρά, αυτός έχει σοβαρότητα πιο μεγάλη από τον πόη του. Σταθερός και αποφασισμένος». Σήκωσε τους ώμους του και κάθισε στο τιμόνι. Σε λίγο φάνηκε στη γωνία το αυτοκίνητο του πατέρα. «Ακολουθήστε το, αυτό το ασημί». Κατηφόρησαν την Κηφισίας και στο ύψος του Χίλτον το ασημί αυτοκίνητο ανάβει φλας αριστερά. Πορεία προς Κεσαριανή. Παλιά και καινούρια κτίρια αδελφώνουν, λες το παρελθόν της προσφυγιάς με τη μοντέρνα όψη των πολυκατοικιών. Το προπορευόμενο αυτοκίνητο ετοιμάζεται να παρκάρει μπροστά σε ένα παλιό σπίτι, από τα λίγα που ξέφυγαν τη λέλαπα της αντιπαροχής. «Σταματήστε εδώ. Detective Genare. Δική μου δουλειά. Πόσα θέλετε?» Άνοιξε το μικρό πορτοφολάκι του και πλήρωσε σαν κύριος. Παρακολούθησε με το βλέμμα τον πατέρα που άνοιξε με δικό του κλειδί μια παλιά πόρτα. Ήταν τόσο απορροφημένος από τις σκέψεις του που δεν γύριζε να κοιτάξει δεξιά και αριστερά. Εξάλλου ο Δάκης βγήκε με αργές και προσεκτικές κινήσεις από το ταξί. Τα βήματά του μετρημένα και η καρδιά του σε τρελό χορό. Τώρα αρχίζει να συνειδητοποιεί τι κάνει, πού πηγαίνει. Και αν πίσω από αυτή την πόρτα κρύβεται κάποιο μυστικό που δεν πρέπει να αποκαλυφθεί. Αν αυτό που σκοπεύει να εξεχνιάσει τον πληγώσει ανεπανόρθωτα. Δεν έπρεπε να ξεκινήσει τέτοια ιστορία. Η περιέργειά του, αυτό το αδάμαστο θεριό, τον οδηγεί σε ζώρικα μονοπάτια. Τώρα όμως που το ξεκίνησε, δεν μπορεί να κάνει πίσω. Θα το συνεχίσει μέχρι τέλους. Και ό,τι θέλει ας γίνει. Τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Πώς θα μπει μέσα, αφού δεν έχει κλειδί? Να χτυπήσει το κουδούνι? Και αν ευριάσει ο πατέρας, με όλη την αδυναμία που του έχει, τον κάνει τόπι στο ξύλο? Εδώ σε θέλω. Ξέρω κατάπιε. Πήρε βαθιά ανάσα. Ας νευριάσει. Ας τον κάνει τόπι. Είναι αποφασισμένος να μάθει και ας του κοστίσει ακριβά. Πριν αγγίξει με τα ακροδάχτυλά του το κουδούνι, η ματιά του καρφώνεται στη μικροσκοπική ταμπελίτσα που συνοδεύει το κουδούνι. Πάνος Σέργης. Τι? Ποιος είναι αυτός που έχει το ίδιο επώνυμο? Κάποιος συγγενής σίγουρα. Ένας συγγενής που αγνοεί την ύπαρξή του. Και γιατί τόση μυστικότητα? Τώρα η περιέργειά του γιγαντώνεται. Τι μυστήριο κρύβεται πίσω από αυτή την παλιά πόρτα? Ο τρελός ρυθμός της καρδιάς προχωρεί στο κεφάλι που αρχίζει και αυτό να πάλεται στον ίδιο ρυθμό. «Πρέπει να είμαι ψύχρεμος», μονολογεί, αλλά δεν τα καταφέρνει. Βλέπει την ταραχή να χορεύει στο χέρι του την ώρα που το σήκωσε τρεμάμενο να πιάσει το κουδούνι. Το χτύπησε. Τώρα τι γίνεται? Ακούει βήματα που αντιχούν σαν τους χτύπους της καρδιάς του. «Ποιος είναι?» Η φωνή του πατέρα επιστρατεύει όλα τα αποθέματα αδύναμης για να προφέρει: «Εγώ είμαι μπαμπά, ο Δάκης». Η πόρτα ανοίγει απότομα. Η ταραχή είναι μεταδοτική. Από την καρδιά του γιου έφτασε με ταχύτητα αστραπή στην καρδιά του πατέρα. «Τι γράφεις εδώ, πώς ήρθες?» Τα χαρακτηριστικά του αλλοιωμένα, τραβηγμένα, λες από την έκπληξη και την ταραχή. Τον άρπαξε από τους ώμους και τον τράνταξε. «Ποιος έφερε εδώ?» «Μόνος μου ήρθα, σε ακολούθησα». Ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα, εγκλωβισμένος στις σιδερένιες χούφτες, όταν είδε να προβάλλει δειλά μια γυναίκα.
Είναι δεν είναι στα 45, με ανοιχτό χρωμοδέρμα, ανοιχτά καστανά μαλλιά, με λευκές που και που πινελιές. Η όψη της μαραμένη και ταλαιπωρημένη. Ο Δάκης όμως δεν προσέχει τέτοιες λεπτομέρειες. Η γυναικεία φιγούρα του ανέβασε το αίμα στο κεφάλι. Η γυναίκα, μήπως αυτό είναι το σπίτι της? Και ο πατέρας είχε κλειδί. Το πράγμα μιλάει από μόνο του. Τα νεύρα του τεντώθηκαν. Έκανε μια απότομη κίνηση για να ελευθερωθεί, κοιτάζοντας μια τον πατέρα και μια εκείνη. Τώρα αυτός έχει το πάνω χέρι. Πήρε τη θέση του ανακριτή. «Ποιο είναι αυτή?» Η οργή τον έπνιγε και του ξέφυγε ο άπρεπος λόγος. «Ντροπή!» Τα χέρια του πατέρα χαλάρωσαν. Τινάξε νευρικά το πρόσωπο δεξιά και αριστερά δύο φορές, μπας και καταλάβει αυτά που συμβαίνουν, αυτά που ακούει. Ο γιος του τον ακολούθησε. Αυτός δεν είναι παιδί, κάτι άλλο είναι, που ξεπερνάει κατά πολύ την ηλικία του. Και είχε θράσος, πολύ θράσος. Άκου, ντροπή. Μάζεψε τα λόγια σου. Να μου μιλάς όμορφα. Πες μου τι εννοείς. Ο τόνος της φωνής του ανέβηκε, έτοιμος για άγριο καυγά. Αλλά και ο Δάκης έχει ακονισμένο το σπαθί του. «Η μανά μου είναι νέα και όμορφη κι εσύ?» «Τι, πού πήγε το μυαλό σου?» Γύρισε και κοίταξε την καημένη τη γυναίκα που παρακολουθούσε χωρίς να βγάζει μιλιά. «Η φαντασία σου πλάθει ιστορίες, μικρέ. Πρόσεξε, μισό αστράψω κανένα χαστούκι». Σηκώσε το χέρι, το κατέβασε μετανιωμένος. Ένα πικρό χαμόγελο κάθισε στα χείλη του. «Κάνεις μεγάλο λάθος. Η Λιόλια είναι μια παραδουλεύτρα. Μόνο. Δεν έρχομαι εδώ για αυτήν». Έλεγε την αλήθεια. Μια δυστυχισμένη από την Ουκρανία είναι, που παλεύει για το μεροκάμα του. Αν δεν ήταν αυτή, το σπίτι θα έμοιαζε με αχούρι. Αναστέναξε βαθιά ο πατέρας. «Δεν έπρεπε να έρθεις». Ο γιος ξεθάρεψε. «Έπρεπε. Εδώ μένει κάποιος συγγενής σου, άρα και δικός μου. Δεν πρέπει να το ξέρω». «Καλύτερα να μην». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση του. «Πέτρο, αυτό το αγόρι ποιο είναι?» Φωνή παράξενη, με προφορά σχεδόν νηπιακή. «Να, κάποιος πρόβαλε από την εσωτερική πόρτα. Είναι λίγο πιο κοντός από τον πατέρα και ίσως νεότερος στην ηλικία. Όμως μοιάζουν στην κατατομή, στα μάτια, στο χρώμα του δέρματος. Μόνο που αυτόν το βαραίνουν πολλά περιτά κιλά και η ματιά του είναι σαν χαμένη, με ένα μόνιμο χαμόγελο, σαν να ζει εκτός πραγματικότητας». «Θα σου πω μετά για αυτό το αγόρι πάνω. Πήγαινε μέσα». «Πάνω?» «Αυτό το όνομα γράφει το κουδούνι. Αυτού λοιπόν είναι το σπίτι και η γυναίκα αυτόν υπηρετεί. Φαίνεται ο άνθρωπος πως έχει ανάγκη βοήθειας. Αλλά ποια η συγγένεια με τον πατέρα? Όλο το είναι του λες και έγινε ένα μεγάλο ερωτηματικό που εκφράστηκε με δύο λέξεις. «Ποιος είναι?» «Είναι συγγενής», είπε αόριστα ο πατέρας, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον κλειό του Δάκη που τον έπνιγε. «Τι συγγενής δηλαδή, ξαδερφός σου? Για το ίδιο επώνυμο». «Ναι», είπε διστακτικά και κατέβασε το κεφάλι για να μην συναντήσει το βλέμμα του γιου που επίμονα ήταν καρφωμένο επάνω του. «Σίγουρα, γιατί μοιάζεται πολύ». «Ουφ, δεν σου φαίνεται πως με ζάλισες?» Έκανε δύο βήματα και του γύρισε την πλάτη. Ο γιος τον πλησίασε. Στάθηκε απέναντί του και του κάρφωσε ξανά το βλέμμα. «Κάτι μου κρύβεις. Θέλω την αλήθεια». Τον στρίμωξε πολύ ο μικρός. Βλέπει πως κάθε επεκφυγή είναι μάταιη. Αργά ή γρήγορα θα το μάθει. «Λοιπόν, είναι αδερφός μου. Σύχασες τώρα. Είναι θείος σου». Γύρισε απότομα και χώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Φώναξε μαγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε στις εκπομπές μας να ακούμε ύμνους από την εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και στη σημερινή εκπομπή θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο και θα ακούσουμε αργές καταβασίες Σταυρών Χαράξας Μωσής σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου.

το δοξαστικό του Εσπερινού, δεύτε άπαντα τα έθνη, σε ήχο δεύτερο, θα ακούσουμε από τον άρχοντα ύμνοδο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ανδρέα Γκοτσόπουλο, από ζωντανή ηχογράφηση του έτους 2017 στο νερό ναό υψώσεως Τιμίου Σταυρού στο χολαργό της Αθήνας.

Από τον πρωτοψάλτη και καθηγητή κύριο Ιωάννη Λιάκο θα ακούσουμε το δοξαστικό των ένων της Υψώσεως του Σταυρού σε σύνθεση Κωνσταντίνου Πρίγκου και ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Σήμερον προέρχεται ο Σταυρός του Κυρίου.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, από τον οποίο θα ακούσουμε τον ύμνο «Το Σταυρό Σου Προσκυνούμεν Χριστέ», ο οποίος λέγεται στη λειτουργία «Αντί του Άγιος ο Θεός».

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ήδη ευρισκόμεθα στο πέμπτο κεφάλαιο της πρώτης προς Θεσσαλονικής επιστολής του Αποστόλου Παύλου και συνεχίζουμε να διαβάζουμε το Ιερό Κείμενο. Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντή ευχαριστείτε. Τούτο γάρ θέλημα Θεού εν Χριστώ Ιησού εις ημάς. Πάντοτε χαίρετε, συνεχώς προσεύχεστε για κάθε τι να ευχαριστείτε, διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. Τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου, όσο απλά κι αν φαίνονται, δεν πάβουν να είναι δύσκολα και ασφαλώς όχι και τόσον εύκολο κατόρθωτα. Όλοι μας εκ πείρας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος της προσευχής περιορίζεται σε λίγα λεπτά, τις πρωινές ώρες που σύντομα και βιαστικά λέγουμε δυο λόγια προσευχής και το εσπέρας που διαθέτουμε ο λίγο περισσότερο χρόνο, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας μας, εσπερινό απόδειπνο χαιρετισμούς παρακλήσεις. Αυτό όμως που κάμνομαι προσευχόμενοι πρωί και βράδυ ή και κάποιες άλλες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε κάποιες δύσκολες ώρες πειρασμού και δοκιμασίας, αυτό δεν εκφράζει το πνεύμα των λόγων του Αποστόλου Παύλου, το αδιαλείπτος προσεύχεστε. Είναι πάρα πολύ φυσικό όταν οι άνθρωποι αγαπούν κάποιο πρόσωπο να το σκέπτονται συχνά, να θέλουν να έχουν επικοινωνία μαζί του, να συναντώνται, να βλέπει από κοντά ο ένας τον άλλον, να συνομιλούν, και όταν τους χωρίζουν αποστάσεις να επικοινωνούν, άλλοτε με αλληλογραφία και άλλοτε τηλεφωνικώς. Αυτό το φαινόμενο, προσφυλής μου ακροατέ, που παρατηρείται μεταξύ των ανθρώπων, παρουσιάζεται και στις σχέσεις των ανθρώπων με τον Θεό. Ο άνθρωπος που αγαπά το Θεό, τον έχει στη σκέψη του, τον βλέπει στη ζωή του, τον ακούει να ομιλεί, τον αισθάνεται στην καρδιά του και η γλώσσα του νιώθει την ανάγκη να εκφράζεται με τα ωραιότερα λόγια για τα μεγαλεία του Θεού. Αυτό που λέγουμε μας το επιβεβαιώνει και η παγκόσμιος ιστορία, η οποία ομολογεί ότι κανένας λαός της γης, από τον πλέον απολύτιστο μέχρι και τον πλέον πολιτισμένο, δεν στερείται βωμών και θυσιαστηρίων για να λατρεύει τους ψεύτικους ή τον αληθινό Θεό. Η επικοινωνία του πλάσματος με τον πλάστη αποτελεί βιολογική ανάγκη της ψυχής του ανθρώπου. Η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει χωρίς προσευχή, διότι αυτή είναι το οξυγόνο της και η μόνη δύναμη που θωρακίζει την πνευματική ύπαρξη του ανθρώπου. Η προσευχή είναι ο διάλογος της ψυχής με τον Θεό και εις αυτήν ευαρεστείται κάθε ανθρώπινη ψυχή. Η προσευχή είναι θωράκιση της ψυχής, το αλεξίσφαιρο όχημα που τον διασφαλίζει από τα βέλη του πονηρού τα πυρωμένα. Ο Κύριος συνέστησε σε όλους τους πιστούς να προσεύχονται, και όχι μόνον είπε το γρηγορείτε και προσεύχεστε, και τούτο το γένος ούκ εκπορεύεται η μίεν προσευχή και νηστεία, αλλά και ο ίδιος πολλάκις προσευχήθηκε εις το ναόν, εις την έρημον, εις το όρος, εις τον κήπον της Γεθσημανή και ακόμη επάνω εις των Σταυρών, και μας προτρέπει και εμείς να προσευχόμεθα, και μάλιστα μας έδωσε και τον τύπον της προσευχής και τον τρόπον αυτής.
Εκεί όμως που τα πράγματα γίνονται περισσότερο δύσκολα είναι το αδιαλείπτος προσεύχεστε που συνιστά ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης. Πώς είναι δυνατόν ο άνθρωπος συνεχώς και ακαταπαύστος να προσεύχεται? Αυτό είναι αδύνατο να γίνει, διότι θα πρέπει να εγκαταλείψει όλα τα βιωτικά και σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου να ασχολείται μόνον με την προσευχή. Ασφαλώς το πνεύμα του Αποστόλου Παύλου δεν είναι αυτό. Μέχρι σε ενός σημείου μπορεί ο πιστός χριστιανός να χρησιμοποιήσει την πλέον σύντομον και ολιγόλεπτον προσευχήν, την γνωστήν εις όλους μας ως νοερά προσευχή, το Κύριε ημών Ιησού Χριστέ Ιε και Λόγε του Θεού ελέησόν με των αμαρτωλών. Αυτή την προσευχή μπορεί ο χριστιανός ανά πάσαν ώρα και στιγμή να την κάνει και την ώρα που εργάζεται και την ώρα που περιπατεί και την ώρα που μελετά και την ώρα που ασχολείται με το οποιοδήποτε διακόνημα. Αλλά το αδιαλείπτος προσεύχεστε ουσιαστικά αναφέρεται εις την όλη προσπάθεια του ανθρώπου, η οποία αναφέρεται εις το πρόσωπο του Χριστού. Όταν η εργασία ξεκινά από τον Χριστό και αποβλέπει στη δοξολογία του ονόματος του Χριστού, αποτελεί προσευχή. Όταν ο Γεωργός καλλιεργεί τη γη και σκέπτεται ότι με τα έργα των χειρών του τρέφει τον Χριστό στο πρόσωπο των αδελφών, αυτό μεταβάλλεται σε προσευχή. Όταν ο χριστιανός ετοιμάζει το ένδυμα ή τα υποδήματα και σκέπτεται ότι αυτά θα τα φορέσει ο Χριστός στο πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Όταν ο μάγειρος ετοιμάζει το φαγητό του Χριστού στο πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Αυτός που κρατεί το ξύφος της εξουσίας και υπερασπίζεται τον αδικούμενο Χριστό εις το πρόσωπο του αδελφού, προσεύχεται. Αυτός που διδάσκει την αλήθεια υπηρετεί το Χριστό. Αυτός που κάνει το οποιοδήποτε διακόνημα, όταν το κάνει στο όνομα του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, για τη δόξα του Χριστού, τότε το διακόνημά του μεταφράζεται σε προσευχή και σε δοξολογία του Αγίου Ονόματος του Θεού. Όταν η ζωή του χριστιανού μπορεί να συνοψιστεί σε ένα αλληλουία και σε ένα πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο, τότε νους και σκέψεις, καρδιά και διάνοια υπηρετούν και δοξολογούν τον Τριαδικό Θεό. Με τον τρόπο αυτό δοξάζουμε, υμνούμε και δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Κύριον προσευχόμενοι αδιαλείπτως.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Φίλοι ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο για τη μαθητιώσα νεολαία. Ψάλλει ο χορός των μαθητών της Τρίτης Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αγίου Όρους.

Κύριε εισάκουσον εις προσευχής μου, ενώξα και δεησίμαι την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση με κατ' οθούν σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παρεζόν, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνίστη ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάση της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου ημελέτω. Διεπέτασε προσέτας Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη ανιδροσή. Ταχύς άκουσο μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνωσες της λάμπου. Ακουστώ πίσω με το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκα τέλειο. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, Λυσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έδικε εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψιο στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει σε αυτού μου και απολύς πάντα σου θλίπτει στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

ελέησον Θεός και το μέγα ελεώσον και κατά το πλήθος των νυχτισμών σου εξάρρυψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου κατάρρισόν μου. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμων ο ήμαρτων και των πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες ετήσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάμισα στάδελα και τα κρίνη για τη σοφία σου εδήλωσάς μου. Ραντιείσμαι ισόμου και καθαριστήσω μου. Πληνείσμαι και υπερχιών αλευκαλτήσω μου. Ακουτιείσμαι αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στις αδομίας με εξάλληψον. Καρδία καθαρά κλείσον εν εμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε εν του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη ανταλλήλεις απ' εγού. Απόδος με την αγκαλία σου της σωτηρίου σου και πνεύμα την γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψου. Πρίσε με εξ εμάρτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε με τη γλώσσα μου και δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη σία δεν το κάνω. Ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Τη σία το Θεό πνεύμα σου μετρημένο. Καρδία σου μετρημένη και ταπεινωμένη ο Θεός που το εξοδενώσω. Αγάπη μου, Κύριε, τη ευδοκία στη σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αλύσουσιν εμπτωθυσιαστήρι όρου σου.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτας κόρυφων της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και έγιασε τα ασθενεία ημών, ένεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς έχουμε τους φιλέντες ημών, και εμείς εν έξι μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείας της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Φίλοι ακροατές, παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο για τη μαθητιώσα νεολαία. Έψαλε ο χορός των μαθητών της Τρίτης Λυκείου της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αγίου Όρους.

πατήρδα μας κοινός, αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

οδήγησόν με επί την αλήθειάν σου. Μερικοί κληρικοί που είχαν έρθει ως ζήλο επλησίαζαν τον γέροντα και προσπαθούσαν να εκμεταλλευθούν τα υπερβατικά του βιώματα. Ένας ιερέας, επιθυμώντας να εκμεύσει μυστικές εμπειρίες του, τον ερώτησε: «Γέροντα, με ποιο τρόπο μπορούμε να δοξάσουμε το Θεό?» Έκπληκτος τότε επήρε απάντηση που δεν την περίμενε. «Πώς σε δόξασε ο Υιός τον Πατέρα και ποια ήταν η δόξα του Υιού? Δεν ήταν ο Σταυρός, οι κολαφισμοί, οι εμπτισμοί, τα ραπίσματα? Λοιπόν, οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, οι συκοφαντίες, οι περιφρονήσεις, η εκοπή των θελημάτων μας, την οποία υπομένομαι ευχαρίστως ανά πάσα στιγμή για την αγάπη Του, είναι η καλύτερη δοξολογία που προσφέρουμε στο Θεό. Έτσι δεν είναι?» Με λόγια απλά, ο παππούς άνοιγε ορίζοντες αιωνίου ζωής και καταμετρούσε το βάθος, το ύψος και το πλάτος της Ευαγγελικής Οδού. Τον Χριστό δοξάζει μόνον εκείνος που τηρεί τις εντολές του και μετέχει εις την κοινωνία των μαθημάτων αυτού, συμμορφούμενος το θανάτο αυτού. Κοινωνεί της δόξης του Χριστού, ο οποίος εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, γίνονται όσοι φέρουν τα τραύματά του. Πολλές φορές στην προσπάθειά του να βοηθήσει τους νέους κληρικούς, ο γέροντας με πολλή φυσικότητα απεκάλυπτε τα πνευματικά μυστικά του. Ένας οικογενειάρχης κληρικός τον ερώτησε: «Γέροντα, έχω πελαγώσει από τα ποικίλα ενοριακά και οικογενειακά προβλήματα και δεν ξέρω τι να κάνω». Και ο παππούς: «Όλα να τα λύνεις με την υπομονή και την προσευχή. Δεν υπάρχει άλλη το πρόβλημα όταν προσεύχεσαι με πίστη. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις αυτό, αλλά να, όταν έχω ένα πρόβλημα ή κάποια δυσκολία, αμέσως παίρνω σβάρνα τους Αγίους όλους με τη σειρά. Μίλα εσύ, μίλα κι εσύ, πες κι εσύ κάτι. Σε παρακαλώ, εσύ που έχεις παρησία, μεσίτευσε κι εσύ». Και οι Άγιοι είναι φίλοι αληθινοί, δεν σου χαλάνε ποτέ το χατήρι. Έτσι δεν είναι? Να κάνουμε λοιπόν φίλους τους Αγίους, να έχουμε μαζί τους σχέσεις αγαπητικές και φιλικές συνομιλίες, και τότε όλα τα προβλήματα λύνονται μόνα τους. Από τον λόγο και την ύπαρξη του παππού ανέβλιζε μυστικά η ευωδία της χάριτος που είχε σηκώσει μέσα του. Οι σοφές απαντήσεις του, αντάβγειες του Αγίου Πνεύματος που τον καθοδηγούσε, μας μεταφέρουν στα αποφθέγματα των οσίων πατέρων, οι οποίοι μιλούσαν με τη θεϊκή σοφία και όχι με την ανθρώπινη γνώση. Κάποιος νέος ιερέας εζήτησε από τον γέροντα προσευχή: «Παππού, σας παρακαλώ να εύχεστε για μένα, γιατί ταλαιπωρούμε από την ακηδεία». Και εκείνος του είπε: «Όταν ζητείς προσευχή, πρέπει και εσύ να προσεύχεσαι, γιατί η βάρκα όταν έχει ένα κουπί γυρίζει στον ίδιο τόπο γύρω γύρω και δεν προχωρεί μπροστά, ενώ με τα δύο κουπιά σχίζει τα κύματα και φθάνει στο λιμάνι. Από κοντά όμως χρειάζεται και υπομονή. Εάν με καρτερία και γενναίο φρόνημα υπομείνεις τον καύσωνα της πνευματικής ξηρασίας, έχοντας εμπιστοσύνη στο έλειος του Θεού, θα ταπεινωθείς και κατόπιν θα λάβεις μεγάλη χάρη. Η Θεία Χάρις όμως σκηνώνει σε αυτούς που τηρούν τις εντολές και έχουν απαστράπτουσα καρδία.
για να καθαρίσει η καρδιά από τα πάθη είναι απαραίτητη η επαγρύπνηση στην σκέψη και στο νου. Κάποτε ερωτήθηκε από ιερομόναχο που ζούσε στον κόσμο: «Παππού, μερικοί κληρικοί με συμβουλεύουν να μην μένω συνέχεια κλεισμένο στο σπίτι για να μην γίνω αντικοινωνικός. Τι γνώμη έχετε?» «Αυτά είναι δικαιολογίες εκείνων που δεν αγαπούν τη ζωή της νύψεως και της προσευχής. Αυτοί κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να πέσουν στις πλεκτάνες του διαβόλου. Μόνον τότε ή μπορεί να ξεφύγει κανείς τις παγίδες του εχθρού όταν έχει το νου του σφινωμένο στον ουρανό. Να έχεις υπόψη σου ότι ο προσευχόμενος άνθρωπος είναι ο πλέον κοινωνικός, γιατί διαρκώς αναστρέφεται με τον επίγειο και τον ουράνιο κόσμο. Πες μου σε παρακαλώ, ποιος είναι πιο κοινωνικός από τον πατέρα Παΐσιο ή τον πατέρα Πορφύριο?» «Κοινωνικός δεν είναι εκείνος που έχει κοσμικά φρονήματα, αλλά αυτός που αγκαλιάζει μυστικά με την προσευχή του ολόκληρο τον κόσμο, ακόμη και τους εντοάδη. Αυτός θυσιάζεται μυστικά, μετέχει στα δεινά όλου του ανθρωπίνου γένους και εξομοιούμενος με τον Χριστό κοινωνεί της θεϊκής παντοδυναμίας. Και όταν ο ιερωμένος κοινωνεί με το Θεό, δεν είναι δυνατό να είναι αντικοινωνικός, διότι είναι ενωμένος με όλους τους ανθρώπους δια της προσευχής».

μυσταγωγός λειτουργούντων. Η ακένοτος θεία πηγή, από όπου ο πατήρ θα μας κοινός αντλούσε τη ζωή, ήταν το μυστήριο των μυστηρίων, η θεία λειτουργία, την οποία ζούσε με πλήρη συνέστηση, με έξαρση ψυχής και βαθία κατάνοιξη. Επιθυμούσε λοιπόν τα πνευματικά του παιδιά και μάλιστα οι ιερωμένοι να μυσταγωγούνται θεοπρεπώς, να βιώνουν τα τελούμενα και να απολαμβάνουν την δεσποτική ευοχία. Σε έναν ιερέα που ήταν και θεολόγος και θεωρούσε το κήρυγμα ως πρωταρχικό του έργο, διευκρίνησε: «Η Θεία Λειτουργία είναι η κορυφή της Θείας Αγάπης, είναι η μεγαλύτερη απόλαυση και το δυνατότερο κήρυγμα. Φωτίζει τις ψυχές και τις φέρει σε μετάνοια. Ενδύει τους θνητούς αθανασίαν κατά των Απόστολων. Όταν δε το θνητόν τούτο ενδύσεται αθανασία, τότε γεννήσεται ο λόγος ο γεγραμμένος, κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Η Θεία Λειτουργία είναι η μυσταγωγία του Αγίου Πνεύματος, είναι η αποκάλυψη της αγάπης της Αγίας Τριάδος, και αυτό προσφέρει μεγάλα ανοίγματα σε ουρανίους ορίζοντες, στον υπερβατικό χώρο, στο υπερουράνιον θυσιαστήριον. Το θέμα της Θείας Λειτουργίας ούτε αρχή έχει ούτε τέλος. Η ζωή μας είναι μία λειτουργία. Ο Θεός επλούτησε όλα τα δημιουργήματα, έμψυχα και άψυχα, που έχουν όμως ζωή με τη λειτουργική κίνηση της δοξολογίας. Όλο το σύμπαν ευρίσκεται εν λειτουργία, περισσότερο όμως τα λογικά όντα, τα οποία λειτουργούν έχοντας συνείδηση ότι απονέμουν τη λατρεία στον πλάστη τους. Ως το σπουδαιότερο έργο της ζωής του και την μεγαλύτερη ευλογία του Θεού, θεωρούσε την τέλεση της Θείας Λειτουργίας, η οποία, έλεγε, έχει παγκοσμίως και απείρους διαστάσεις και προεκτείνεται στην αιωνιότητα. Με αυτά τα νοήματα βιώματα ετροφοδοτούσε τους λειτουργούς του Κυρίου, επειδή ήθελε η Ιερά Μυσταγωγία να αποτελεί το κέντρο της ζωής τους. Νουθετώντας, έναν ιερέα όταν εχειροτονήθη του έλεγε: «Όλα τα έργα του ιερέως είναι μεγάλα και θεία όταν γίνονται προς δόξα Θεού, αλλά η ιεροσύνη μας εδόθη από την Εκκλησία κυρίως για την τέλεση των θείων μυστηρίων. Όλα τα άλλα είναι επικουρικά για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τίποτε να μην θεωρείς αντάξιο του μυστηρίου της Θείας Λειτουργίας. Αυτό θα είναι το ύψιστο έργο σου. Να σου πω και ακόμα ένα. Όταν θα στέκεσαι εμπρός στο θυσιαστήριο, να πλατείνεται ο εαυτός σου και στην καρδιά σου να χωράει όλο το σύμπαν. Έτσι θα προσεύχεσαι για όλη την ανθρωπότητα και για καθένα χωριστά. Θα θρηνείς για τις αμαρτίες όλου του κόσμου όπως για τις δικές σου, και θα ζεις την δική σου αμαρτία ως αμαρτία όλου του ανθρωπίνου γένους. Θα οικετεύεις το Θεό να γίνει γνωστός στους ανθρώπους για να τον αγαπήσουν και να ενωθούν μαζί του, ώστε να εισέλθουν όλοι μέσα στο θείο φως». Μεγάλη σημασία έδινε ο γέροντας στην προετοιμασία του ιερουργού για τη Θεία Λειτουργία. Ομιλούσε για κρυσταλλίνην καρδίαν, αχράντους χείρας, λαμπρότατον νουμ. Να πως κατήφθηνε έναν κληρικό.

όταν εισερχόμεθα μέσα στο ναό, πρέπει να αφήνουμε απ' έξω τα πάντα. Μέριμνες, προβλήματα, λογισμούς. Κυρίως όμως, ό,τι έχουμε κατάτινος. Όχι μόνο εχθρότητες, εκδικητικότητες και αντιπάθειες, αλλά και απλούς διαλογισμούς. Είναι αδύνατο να σταθούμε εμπρός στο Άγιο Θυσιαστήριο αν δεν έχουμε συμφιλειωθεί με όποιον ελυπήσαμε, αλλά και με όποιον μας έχει λυπήσει. Να εισερχόμεθα στην Εκκλησία όχι σκοτισμένη από τα σύννεφα των παθών, αλλά λελαμπρισμένη σαν διαβιέστατα κάτοπτρα, έτοιμοι να δεχθούμε και να σκορπίσουμε τη θεϊκή δόξα. Το θέμα της Θείας Λειτουργίας είναι άψαυστον και ελάχιστα μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς από το άπειρον αυτό μυστήριον. Όταν λειτουργούσε, είχε την αίσθηση ότι ευρίσκεται όχι εμπρός σε ένα επίγειο θυσιαστήριο, αλλά ενώπιον του Θείου Θρόνου. Ακόμη και κατά την γεροντική του ηλικία, η αγγελική του στάση μέσα στο Άγιο Βήμα προκαλούσε θαυμασμό και έκπληξη στους νεοτέρους ιερείς. Σε ένα συλλήτουργο τον ερώτησε κάποιος ιερέας: «Γιατί δεν κάθεστε λίγο, γέροντα?» «Μα πώς να καθίσω, παιδάκι μου? Άγγελοι στέκονται γύρω γύρω στην Αγία Τράπεζα και εγώ να καθίσω κάτω? Και πώς θα είναι το Άγιο Θυσιαστήριον χωρίς ιερέα?» Με τη μεγάλη του και άκρα ταπείνωση, ο παππούς είχε ανοίξει εμπρός του ανεμπόδιστον τον δρόμο της θεωρίας και της Θείας Συνομιλίας. Γι' αυτό και έπειθε όταν εποδηγετούσε νέους κληρικούς. Στη Θεία Λειτουργία ζούμε διαρκώς νέες αποκαλύψεις της δόξης του Θεού. Δεν μπορούμε να μείνουμε στάσιμοι. Πρέπει να έχουμε συνεχώς την προσταπροσωπορία. Να αφήνουμε το νου μας ελεύθερο να τον πληρεί ο Θεός. Να δουλεύουμε την δόξα του Θεού με τη συνέστηση ότι δεν είμαστε ικανοί να ανακαλύψουμε τον θησαυρό των θείων μυστηρίων. Εμείς θα ετοιμάζουμε τον εαυτό μας και θα παρακαλούμε ταπεινά να μας αποκαλυφθεί ο Θεός. Μέχρι σήμερα ο Θεός έχει πληρώσει το δοχείο μας όσο εχωρούσε, όσο ετοιμάσαμε. Όταν όμως εμείς ανοίγουμε τις θηρίδες του νοός μας με λαχτάρα, ο Θεός μας πληρώνει αφράστος και εμφανίζεται και εμφανίζει και αποκαλύπτεται και αποκαλύπτει. Δεν χορταίνεται ποτέ η Θεία Λειτουργία και η απόλαυση δεν έχει τελειωμό. Όταν έχουμε ανοιχτές τις θηρίδες των νοημάτων και η σκέψη δουλεύει αχόρταγα την αγάπη του Θεού και τη δόξα του Θεού, τότε υπάρχει διαρκής θεία δίψα και τρέχουμε να συναντήσουμε αυτή την πηγή και ανοιγόμαστε προς αυτήν την απειρία. Τότε είναι έτοιμη η ψυχή να δεχθεί κάτι το άπειρο, δηλαδή κάτι από την απειρία της δόξης του Θεού που θα παραχωρηθεί από την αγάπη του. Αλλά αυτό εξαρτάται από την ετοιμασία που θα κάνουμε.

πατήρδα μας κοινός, αφανίας φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.